εκπομπές διασχίζοντας έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό από τη Δύση προς την Ανατολή και μιλώντας για τους όρους της πίστεως σε κάθε σχεδόν βήμα μας, ήδη φτάνουμε στο Άγιο Βήμα, μπροστά στο Άγιο Βήμα. Στο Άγιο Βήμα, κεντρική θέση κατέχει η Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία τελεσιουργείται η ανέμακτη θυσία, η προσφορά των δώρων των πιστών και η μεταμόρφωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Ονομάζουμε κοινωνία, θεία κοινωνία, τη μετάληψη αυτών των αγιασμένων δώρων. Η πράξη αυτή σημαίνει πρόσληψη του Χριστού. Σημαίνει επίσης αναγωγή των πιστών σε Υιούς του Θεού, αφού δια της προσλήψεως γινόμαστε όμεμοι με τον Υιό και επομένως Υιοί του ίδιου Πατέρα. Το μυστήριο αυτό της υιοθεσίας συντελείται γιατί ο Ιησούς ως Χριστός αναστήθηκε και η ανθρώπινη φύση του ζει αιωνίως ενωμένη με τη Θεία φύση του. Μία δηλαδή ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, καθόλου όμοια με τη φύση του καθενός μας, βρίσκεται εκτός του τόπου και του τρόπου του θανάτου. Ένωση των πιστών με το σώμα και το αίμα του Χριστού σημαίνει όδευση προς τον τόπο και τον τρόπο του Χριστού. Ονομάζουμε Θεία Λειτουργία την κοινή πράξη των πιστών που κέντρο της έχει τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία. Πρότυπο κάθε Θείας Λειτουργίας θεωρείται η Αναστάσιμη Λειτουργία, αυτή δηλαδή που τελείται την Ήθα του Μεγάλου Σαββάτου πριν από την Αυγή της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε άλλη Θεία Λειτουργία μέσα στο χρόνο θεωρείται επανάληψη της Πασχαλινής Λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία δεν έχει τη μοναδικότητά της και τη δυναμική της. Ο συσχετισμός προέρχεται από το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η Αγία Τράπεζα επέχει θέση τάφου, του συγκεκριμένου τάφου που είχαν θέσει το νεκρό σώμα του Ιησού και που οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες πρώτες διαπίστωσαν ότι είναι κενός, άδειος, καλώντας τον καθένα μας στην ίδια διαπίστωση. Σε αυτόν τον κενό τάφο, την Αγία Τράπεζα, υπάρχει πάντοτε μαρτυρία ενταφιασμού ενός Αγίου, ενός δηλαδή φίλου του Θεού. Κάθε Αγία Τράπεζα εγκαινιάζεται με λείψανα ενός μάρτυρα της πίστεώς μας, ενός Αγίου που οδεύει προς την κοινή Ανάσταση όλων. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής των πιστών. Ναι μεν έχει ως βάση την παράδοση της ευχαριστιακής πράξης από τον ίδιο τον Χριστό κατά το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, τον μυστικό δείπνο, το περιεχόμενό της όμως το θεμελιώνει στο γεγονός της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα δια της επιφυτίσεως συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, δεν είναι απλή ανάμνηση μιας πράξης που άπαξ τελέστηκε κατά το μυστικό δίπλο, αλλά ένα διαρκές άνοιγμα προς την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Το νόημά της το λαμβάνει εκ του μέλλοντος που γίνεται παρόν. Η ευχαριστιακή πράξη στη Θεία Λειτουργία είναι διαρκές παρόν της Βασιλείας του Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του πρώτου αιώνα ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, ενός κειμένου που αποτελεί υπομνηματισμό της ευχαριστιακής εμπειρίας της χριστιανικής κοινότητας, περιγράφει τη Θεία Λειτουργία ως διαρκή πράξη που τελείται στον ουρανό, ως ουράνια λειτουργία.

Η Θεία Λειτουργία, όπως έχουμε και άλλοτε πει, είχε μια εξέλιξη μέσα στους πρώτους 4 αιώνες. Κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, η καθαυτό Θεία Ευχαριστία ήταν ενταγμένη στα καθημερινά ευχαριστιακά δείπνα, τα αποκαλούμενα αγάπες. Σε αυτό συνέτεινε το ενθουσιαστικό στοιχείο που ήταν ο άξονας της ζωής των πρώτων πιστών, οι οποίοι περίμεναν την έλευση της Βασιλείας του Θεού στις μέρες τους. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό άλλαξε και, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη ζωή της Εκκλησίας ως πορεία προς τη Βασιλεία. Στα μέσα του πρώτου αιώνα έχουμε την πρώτη θεολογία για τη Θεία Ευχαριστία στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και στην προς Εφεσίους επιστολή. Στα τέλη του πρώτου αιώνα εμφανίζονται δύο σημαντικά κείμενα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τα δύο αυτά κείμενα έχουν έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα. Υπομνηματίζουν ουσιαστικά την ευχαριστιακή εμπειρία της Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ναι μεν δεν υπάρχει περιγραφή του μυστικού δείπνου, αναπτύσσεται όμως το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας σε πολλά σημεία του κειμένου, με κορυφαίο το απόσπασμα που ακολουθεί την περιγραφή του χορτασμού του πλήθους με τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Σε αυτό το απόσπασμα που παρατίθεται ως διδασκαλία του Ιησού στη συναγωγή της Καπερναού, οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας επικαλούνται την εύνοια του Θεού που έστειλε το μάνα και τάισε στην έρημο τους Ιουδαίους. Και η απάντηση του Ιησού: «Οι πατέρες σας έφαγαν στην έρημο το μάνα και πέθαναν. Όμως ο άρτος της ζωής είμαι εγώ, και όποιος φάει από αυτόν τον άρτο δεν πεθαίνει. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και αυτός ο άρτος είναι η σάρκα μου που την παρέχω για να ζήσει ο κόσμος». Και επιφέρει: «Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει κοινωνία με μένα, με περιέχει και τον περιέχω». Στις αρχές του 2ου αιώνα μας παρέχονται και οι πρώτες πληροφορίες για τη δομή της Θείας Λειτουργίας, που λίγο πολύ ισχύει μέχρι σήμερα. Τελείται κάθε Κυριακή με σύναξη του λαού των πιστών. Ήδη διαιρείται σε δύο μέρη, το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Υπάρχουν ύμνοι, αναγνώσματα, προφητικά και αποστολικά, κήρυγμα, προσευχή, δέηση για τον αγιασμό των δώρων, επίκληση, κοινωνία. Μάλιστα επισημαίνεται ότι σε όσους δεν παρίστανται λόγω αδυναμίας, οι διάκονοι αναλαμβάνουν να τους κοινωνήσουν μεταβαίνοντας στις οικίες τους. Μέχρι την εμφάνιση των κειμένων Θείας Λειτουργίας των Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, 4ος προς 5ο αιώνα, που είναι εν χρήση μέχρι σήμερα, εμφανίστηκαν πολλά άλλα κείμενα που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αυτοκρατορίας. Το κείμενο όμως που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο εκτόπισε όλα τα άλλα, κυρίως γιατί διασώζει τον πυρήνα τους και έχει ακρίβεια και λιτότητα. Με βάση αυτό το κείμενο θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των τελουμένων κατά τη Θεία Λειτουργία, συνοπτική σήμερα, γιατί από τον ερχόμενο μήνα θα έχουμε μια πολύ πιο αναλυτική προσέγγιση αυτών των κειμένων.

Η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη, δύο ενότητες, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου ή Λειτουργία των Κατηχουμένων ή Διδακτικό μέρος, τελειώνει λίγο μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα, ενώ το δεύτερο μέρος, που το ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Λειτουργία των Πιστών ή Μυσταγωγικό μέρος, αρχίζει με το σύμβολο της πίστεως. Ήδη με την έναρξη Θεία Λειτουργίας εξαγγέλουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι κίνηση προς τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι γίνει, ό,τι φανερωθεί, ό,τι ζήσουμε έχει προοπτική, λαχτάρα, ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε πολίτες αυτής της πατρίδας, μέλη αυτής της θεοκοινωνίας από τώρα. Συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, διασκορπισμένοι σε έναν κόσμο φθοράς, αλλά ανάμεσά μας υπάρχει Αυτός που μας συγκροτεί σε σώμα, μας συνέχει, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας φανέρωσε και το όνομα του Θεού. Λέγεται Πατέρας του Υιού Του, μας είπε. Επίσης μας αποκάλυψε την παρουσία του Πνεύματος μέσα στην ιστορία. Η εξαγγελία των ονομάτων της Τριαδικής Θεότητας αποτελεί αρχή και τέλος της ζωής μας. Ακολουθούν τα λεγόμενα ειρηνικά, μια σειρά αιτήσεων που εμπεριέχουν και περιγραφή της καταστάσεώς μας, της καταστάσεως του κόσμου. Ονομάζονται ειρηνικά γιατί οι αιτήσεις αρχίζουν με τη διαβεβαίωση ότι οι δεήσεις μας έχουν ως αφετηρία μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης στην οποία έχουμε παραδοθεί. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Επιθυμούμε να παραδοθούμε στην ειρήνη του Χριστού, αυτή για την οποία μας μίλησε ο ίδιος και που δεν έχει σχέση με την ειρήνη του κόσμου. Ειρήνη αφή ημί ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν, υπογραμμίζει ο ίδιος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και επικαλούμαστε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που έρχεται από τον Χριστό, και συγχρόνως δεόμεθα για τη σωτηρία μας. Μια τέτοια ειρήνη προσανατολίζει τις δεήσεις μας σε λειτουργία αγάπης. Αυτά που ζητάμε δεν έχουν στοιχεία ιδιοτέλειας, αλλά εκφράζουν τη μέρημνά μας για εναρμόνια λειτουργία των φυσικών δυνάμεων. Θέλουμε η ενορία μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος να απαλλαγεί από την αταξία, από τους πειρασμούς που προκαλούν. Στη σειρά αυτών των δεήσεων υπάρχει αναφορά στον τοπικό επίσκοπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική. Κατ' ουσίαν διαβεβαιώνουμε ποιος είναι αυτός που επέχει θέση Χριστού ανάμεσά μας, που εξασφαλίζει και διασφαλίζει, λόγω και της αποστολικής διαδοχής, την ακρίβεια της πίστεως και τη συνοχή όλων μας σε σώμα Χριστού. Εννοείται ότι ο επίσκοπος αυτός είναι κανονικός, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, δηλαδή έχει εκλεγεί με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, λειτουργεί επίσης με βάση αυτούς τους κανόνες και αναγνωρίζεται από το σώμα των επισκόπων. Έχει κοινωνία, όπως λέμε, με όλους τους άλλους επισκόπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτός λοιπόν ο επίσκοπος είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, αυτός μας ανάγει στον Χριστό και αυτός φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας, όντας τύπος Χριστού και ευρισκόμενος στον τόπο του Χριστού. Μπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος σε μια Θεία Λειτουργία ή μπορεί να εντέλεται έναν από τους ιερείς της επισκοπής του να τον εκπροσωπεί, οπότε είναι αοράτος παρόν. Πάντως, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία.
Ανάμεσα στις δεήσεις παρεμβάλλονται τα λεγόμενα αντίφωνα, ψαλμικοί ή ασματικοί στίχοι, που προετοιμάζουν για ένα πέταγμα των πιστών από τα φθαρτά στα αφθαρτά που θα επακολουθήσουν. Μαζί με τα τυπικά, όπως λέγονται, που ακολουθούν και που αποτελούν μια εμελή περιγραφή της Βασιλείας του Θεού, αφού έχουν ως υπόβαθρο τους μακαρισμούς του Ευαγγελίου, η προετοιμασία μας προχωράει σε βιωματική εξαγγελία αυτών που ελπίζουμε και λαχταράμε.

Ήδη οδεύουμε προς τα αναγνώσματα. Προηγείται η λιτάνευση του Ευαγγελίου, η μικρή είσοδος όπως ονομάζεται, και η ύψωσή του στο κέντρο του ναού με την εκφώνηση «Σοφία». Δεν πρόκειται για επισήμανση ότι αυτά που θα αναγνωστούν είναι σοφά λόγια, που ούτως ή άλλως είναι, αλλά για σπουδαία επαγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο άγγελμα που έφερε ο Χριστός και μας το παρέδωσε ως αιώνια παρακαταθήκη. Το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Λόγος του Θεού όπως τον αποκάλυψε ο Χριστός. Η σοφία που αναγγέλει η Εκκλησία είναι ενυπόστατη, έχει πρόσωπο και όνομα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, η σοφία του Θεού, όπως θεολογεί ο Απόστολος Παύλος. Για να αποκτήσουμε σχέση με αυτή τη σοφία, χρειάζεται μια έκτακτη ικανότητα, μια πνευματική ικανότητα που παρέχει το Άγιο Πνεύμα και ονομάζεται φωτισμός της καρδίας. Στην ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν από τα αναγνώσματα, ζητάμε πρώτα να έρθει αυτό το φως της θεότητας στην καρδιά μας, να φωτιστεί η ύπαρξή μας από το αμόλυντο αυτό φως και έπειτα να αποκτήσουμε νοητική ικανότητα. Πριν από τα αναγνώσματα, κατατίθεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σπουδάσουμε το Λόγο του Κυρίου. Και το πλαίσιο αυτό δεν είναι μια απλή ακρόαση σοφών λόγων ή μια νοητική προσέγγιση μεγάλων αληθιών, αλλά μυστική διδασκαλία. Δεν θα προσεγγίσουμε ούτε θα σπουδάσουμε νοητικές αλήθειες, ιστορικές αναφορές, στοχαστικές καταθέσεις, αλλά θα μυσταγωγηθούμε σε περιγραφή ενός κόσμου αγιασμένου από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό εξυμνούμε την αγιότητα του Θεού με τον Τρισάγιο ύμνο, έναν ύμνο που έρχεται από το παρελθόν, όπως τον οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας και τον τραγούδησε ο προφήτης Δαβίδ, ανοιχτός όμως στο μέλλον, όπως τον οραματίζεται η Αποκάλυψη. Και αρχίζουν τα αναγνώσματα. Πρώτα το Αποστολικό και έπειτα το Ευαγγελικό. Παλαιότερα μάλιστα είχαμε δύο Αποστολικά και δύο Ευαγγελικά αναγνώσματα, ένα της Κυριακής και ένα του Εορταζόμενου Αγίου ή της Εορτής. Σήμερα έχουμε από ένα. Άλλοτε τις περισσότερες φορές της Κυριακής και άλλοτε της Εορτής. Η σειρά των περικοπών που ανακοινώσκονται τις Κυριακές άρχισε να καταρτίζεται πολύ νωρίς, ενώ από τον 7ο αιώνα έχουμε μια ιονή παγιωμένη κατάσταση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η αναγραφή των περικοπών παρατίθεται στο λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Κυριακοδρόμιο. Σε αυτό παρατηρούμε ότι περιέχονται 32 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα και στα Φώτα, Κυριακή των Προπατώρων, Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους. Όλα, και υπογραμμίζω τη λέξη όλα, αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών, είτε προαναγγέλλοντάς την, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος.
με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και σε νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Υπομνηματισμό έμεσο ή άμεσο στις Ευαγγελικές περικοπές αποτελούν τα αντίστοιχα αποστολικά αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα διαβάζονται εμελώς κατά αρχαία παράδοση, αλλά με τρόπο που να μην σκιάζεται ο λόγος και να μην δημιουργείται σύγχυση. Προτιμήθηκε η εμελής ανάγνωση για να διαφυλαχθεί ο μυσταγωγικός τους χαρακτήρας, αφού δεν πρόκειται για νοήματα ή ιδέες ή στοχασμούς, αλλά για υπομνήματα και εικόνες που παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να σπάσει η μορφή μιας ξερής λογικότητας, οι λέξεις να τραγουδιώνται και ο λόγος να ελίσσεται. Η απαγγελία που από άγνοια ελπίζω, αλλά με ανέδεια εισάγουν μερικοί ιερείς, επιχειρεί να εξφενδονήσει τρόπον τεινά νοήματα και στοχασμούς, να καθυποτάξει την ελευθερία του πνεύματος. Έχω μάλιστα παρατηρήσει ότι οι ιερείς που επιμένουν να απαγγέλουν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα προέρχονται ή επηρεάζονται από ιεραποστολικούς κύκλους που έχουν αντιληφθεί την πίστη μας ως ιδεολογία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε λοιπόν για τα αναγνώσματα και τελειώσαμε με τα αναγνώσματα, αυτά που ήταν σήμερα να πούμε. Άμεσα συνδεδεμένο με τα αναγνώσματα, κυρίως με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι το κήρυγμα που ακολουθεί. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η θέση του είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο της μέρος που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου και έχει ασφαλώς διδακτικό περιεχόμενο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Το ξέρουμε όλοι μας ότι στις μέρες μας το κήρυγμα εμφανίζει ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος της σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με ιδιαίτερες ονομασίες, παρενετικό ή διδακτικό, ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπέρια ομιλία. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο ιερείς ή θεολόγοι, όσο μερικοί επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι στη διαφύλαξη του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση εδώ και τώρα της έσχατης πραγματικότητας ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος μέγα, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβηλη πράξη. Εδώ περίπου τελειώνει το πρώτο μέρος, με το κήρυγμα εννοώ, τελειώνει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

Μεταξύ του πρώτου μέρους της Ιερής Λειτουργίας και του δεύτερου μέρους που το ονομάζουμε μυσταγωγία, παρεμβάλλεται μία δέηση, την ονομάζουμε εκτενή δέηση, για να προετοιμαστούν οι κατηχούμενοι να φύγουν και να μείνουν μόνο οι πιστοί. Γι' αυτό υπάρχει στη δέηση αυτή μία μέριμνα υπέρ των κατηχουμένων. Καλούνται λοιπόν οι τελευταίοι να αποχωρήσουν από τη σύναξη. Τώρα θα μείνουν μόνο οι πιστοί, αυτοί που μπορούν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αρχίζει η λειτουργία των πιστών. Αυτοί οι πιστοί θα προσφέρουν τα τίμια δώρα, αυτοί θα δεηθούν προς τον ουράνιο πατέρα, αυτοί θα δεχθούν την αντικατάπεμψη των δώρων ως σώμα και αίμα του Χριστού, αυτοί θα προσέλθουν στο μυστήριο της κοινωνίας με τον Χριστό για να δεχθούν συγχρόνως το δώρο της υιοθεσίας. Όλα αυτά αρχίζουν με την προσκομιδή των δώρων, τη μεγάλη είσοδο όπως την λέμε. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε την πομπή ή λιτανία κατά την οποία ο λειτουργός παραλαμβάνει τα δώρα, το ψωμί και το κρασί που έχουν προσκομιστεί, δηλαδή προετοιμαστεί στην Αγία Πρόθεση, η οποία ως γνωστόν βρίσκεται στα βόρεια του Ιερού Βήματος, και με λαμπρό τρόπο, αφού κάνει μια μεγάλη κυκλική διαδρομή προς την είσοδο του ναού, επιστρέφει στην ωραία πύλη και δι' αυτής εισέρχεται στο Ιερό Βήμα και τα αποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εάν υπάρχει επίσκοπος που λειτουργεί, τα τίμια δώρα προσφέρονται στα χέρια του επισκόπου που είναι η εικόνα του Χριστού. Η πομπή διασώζει αρχαία πράξη τότε που τα δώρα παραλαμβάνονταν από την είσοδο του ναού, από την τράπεζα της προθέσεως, όπου τα εναπέθεταν οι πιστοί κατά την προσέλευσή τους και με πομπή τα έφερνε ο προεστός στην Αγία Τράπεζα. Σήμερα δεν εναποθέτουμε όλοι άρτο και ίνο ως δώρα, κυρίως γιατί δεν είμαστε μια αγροτική κοινωνία, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσκομίσουμε στη λειτουργική μας σύναξη προϊόντα του μόχθου μας. Τις περισσότερες φορές αγοράζουμε το πρόσφορο και τον ίνο, αν θέλουμε να προσφέρουμε δώρα, συνδέοντας μάλιστα την προσφορά αυτή με ένα έκτακτο γεγονός, μια γιορτή, ένα μνημόσυνο, μια παράκληση για θεραπεία ασθενούντων, μια επέτειο. Δεδομένης μάλιστα της συνήθειας να μην κοινωνούμε, ξεχάσαμε και τον ουσιώδη λόγο της προσέλευσής μας σε αυτή τη σύναξη. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι ενώ υπάρχει μια τέτοια προσφορά, τουλάχιστον υπήρχε, με την κατάθεση του οβολού μας, το μόνο προϊόν του μόχθου μας αφού προέρχεται από την εργασία μας, μετακινήσαμε αυτή την προσφορά μετά τον καθαγιασμό των τίμιων δώρων και αλλάξαμε το περιεχόμενό της. Την θεωρούμε προσφορά αγαθοεργίας. Αντί ο λεγόμενος δίσκος να περιάγεται πριν τη μεγάλη είσοδο, περιάγεται πριν τη Θεία Κοινωνία. Και αντί η κατάθεση του οβολού να έχει χαρακτήρα προσφοράς για το ευχαριστιακό τραπέζι, νοείται ως προσφορά υπέρ των πτωχών. Για να δικαιώσουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, την ένσταση του Ιούδα στην προσφορά της γυναίκας που εξέχε το μύρο στα πόδια του νυμφίου. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Ιούδας, τι απαντάει ο Χριστός? Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα λεφτά να δοθούν στους φτωχούς, λέει ο Ιούδας. Όχι, απαντάει ο Χριστός. Τους φτωχούς τους έχετε πάντα δίπλα σας, ενώ εμένα δεν με έχετε. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η Θεία Λειτουργία δεν έχει σχέση με αγαθοεργίες, αλλά με την παρουσία του νυμφίου. Οι αγαθοεργίες είναι η φυσική συνέπεια και συνέχεια της Θείας Λειτουργίας.

Μετά από μια ευσύνοπτη σειρά αιτήσεων που αναφέρονται σε πνευματική ετοιμότητα και υγεία, καλούμαστε να καταθέσουμε τη μεταξύ μας σχέση αγάπης που εκφράζεται με τον ασπασμό της αγάπης, έναν ασπασμό που έδιναν μεταξύ τους οι πιστοί και που τώρα έχει περιοριστεί μεταξύ των ιερωμένων. Τώρα θα ομολογήσουμε την πίστη μας απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως, τη βαπτιστήρια δηλαδή ομολογία μας. Είναι σαν να καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στα ουσιώδη της ζωής που πρόκειται να συντελεστούν, να φάμε και να πιούμε, όχι όπως κάνουμε στον καθημερινό βίο μας, αλλά να φάμε και να πιούμε μια άλλη τροφή και με έναν άλλο τρόπο που θα μας χαρίσει ζωή, την αιώνια ζωή του Χριστού. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να προσέξουμε, να σταθούμε με προσοχή ενώπιον του Θεού που πρόκειται να φανερωθεί. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ο διάλογος του λειτουργού με το λαό μας κατευθύνει στα κέρια και μας επισημαίνει την ευθύνη μας, αφού δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το θαύμα. Ονομάζουμε Αγία Αναφορά το τμήμα της Θείας Λειτουργίας στο οποίο έχουμε ήδη εισέλθει. Είναι το κύριο μέρος μιας πράξης σπουδαίας και τελείας, για να θυμηθούμε τον αρχαίο φιλόσοφο. Και το ονομάζουμε Αναφορά γιατί αυτό ακριβώς κάνουμε. Αναφέρουμε τα δώρα μας, το ψωμί και το κρασί, τον καρπό του μόχθου μας, στον ουράνιο πατέρα. Δεν τα αναφέρουμε στον Υιό του, αλλά στον Πατέρα. Όλες οι ευχές, οι επικλήσεις και οι αναφορές είναι προς τον Πατέρα. Από τον Πατέρα ζητάμε να αγιάσει τα δώρα και να μας τα ξαναστείλει ως Υιό του. Και για την ακρίβεια, δεν είμαστε εμείς που το ζητάμε, αλλά ο ίδιος ο Υιός του, επικεφαλής του σώματος των πιστών, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Ορατή έκφραση της παρουσίας του Υιού ως επικεφαλής του σώματος των πιστών είναι ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του επισκόπου ιερέας. Και αυτή η παρουσία του Υιού στο πρόσωπο του επισκόπου επιτυγχάνεται λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας συνέχει ως σώμα πιστών και μας συνδέει με την κεφαλή αυτού του σώματος, τον Χριστό. Γι' αυτό η Θεία Ευχαριστία αποτελεί την ύψιστη φανέρωση της τριαδικής οικονομίας, της τριαδικής αγάπης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στο Χριστό και μας συνδέει μαζί Του. Ο Υιός μας αναφέρει στον Πατέρα Του και ο Πατήρ μας υποδέχεται και μας αποδέχεται ως Υιούς Του, αφού πρώτα κοινωνήσουμε με τον δικό Του Υιό. Την οδό αγιασμού και σωτηρίας των πιστών την παρακολουθούμε στην ευχή της αναφοράς, που αποτελεί μια σύνοψη της Θείας Οικονομίας, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, με το Σταυρό, με την Ανάσταση. Και όταν ζητάμε από τον Ουράνιο Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς, σε μας δηλαδή, και επί τα προκείμενα δώρα, ζητάμε την επανάληψη της σάρκωσης του Λόγου εντός εκάστου πιστού. Ζητάμε τη χριστοποίηση εκάστου πιστού. Λέμε ότι το ψωμί και το κρασί που προσφέραμε γίνονται σώμα και αίμα Χριστού και ονομάζουμε αυτό το θαύμα μεταβολή. Το ψωμί δεν πάβει να είναι ψωμί και το κρασί δεν πάβει να είναι κρασί. Συγχρόνως όμως είναι σώμα και αίμα Χριστού μετά τον καθαγιασμό. Ακριβώς όπως η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Υιός του Θεού δεν έπαψε να είναι ανθρώπινη φύση ακόμα και μετά την Ανάσταση, αλλά είναι μια θεωμένη ανθρώπινη φύση, ενωμένη κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο με τη Θεία Φύση του Υιού στο ένα και μοναδικό του πρόσωπο, κατά τον ίδιο τρόπο το ψωμί και το κρασί
χωρίς να πάψουν να είναι ψωμί και κρασί, γίνονται συγχρόνως σώμα και αίμα Χριστού. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί η δυτική χριστιανική παράδοση ερμηνεύει το θαύμα της μεταβολής των δώρων ως μετουσίωση, ως αλλαγή δηλαδή της ουσίας του ψωμιού και του κρασιού, εισάγοντας έτσι έναν ιδιότυπο μονοφυσιτισμό που επηρεάζει την οδό της σωτηρίας. Για να προφυλάξει μάλιστα η δυτική παράδοση τους πιστούς από τον πειρασμό που θα προκαλούσε η γεύση πραγματικού ψωμιού μετά τον καθαγιασμό, οδηγήθηκε στον άζυμο άρτο και δι' αυτού στην όστια, ένα άζυμο διαφανές σχεδόν κατασκεύασμα χωρίς γεύση. Και μάλιστα επειδή δεν ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να γίνει με το κρασί, προχώρησε στη μη μετάδοσή του στους λαϊκούς. Μόνο οι ιερείς μεταλαμβάνουν ίνου. Εμείς επιμένουμε όμως να κατασκευάζουμε νόστιμο το πρόσφορο και να επιλέγουμε μυρωδάτο και εκλεκτό ίνο για τη Θεία Ευχαριστία.

Αν η Θεία Ευχαριστία είναι το κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας, η Θεία Κοινωνία είναι η πλέον ουσιώδης πράξη, ο τελικός καρπός της ευχαριστιακής μας σύναξης. Σήμερα μοιάζει να έχει υποτιμηθεί η σημασία της. Αν εξαιρέσουμε τους λειτουργούς ιερείς που διασώζουν το νόημα και το περιεχόμενο όλης της Θείας Κοινωνίας με την αυτονόητη μετάληψη των θείων δώρων σε κάθε Θεία Λειτουργία, οι υπόλοιποι πιστοί μοιάζει να φεύγουμε τελικά αδικαίωτοι, αφού δεν προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε κάθε φορά που παριστάμεθα σε αυτή τη σύναξη. Είμαστε οι παρακολουθούντες και όχι οι συμμετέχοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στη μεγάλη είσοδο ο λειτουργός, θέλοντας να αναλύσει ή να επεξηγήσει τη λειτουργική φράση «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», που συνοδεύει τη μεταφορά των δώρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, προβαίνει σε μια ανιστόρητη και περιττή εκφώνηση γενικών ή εξατομικευμένων μνημοσύνων ζώντων και τεθνεώτων, αρχίζοντας με τη φράση «υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεσιν της ανεμάκτου θυσίας ταύτης», δικαιώνοντας ακριβώς αυτή την έκπτωση από συμμετέχοντες σε παρακολουθούντες, σαν να ξεχνάμε για ποιο λόγο συναχθήκαμε. Βέβαια, το θέμα της μη συμμετοχής όλων των παριστάμενων πιστών στη Θεία Κοινωνία είναι τεράστιο και δεν είναι τωρινό. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, όταν οι πιστοί που είχαν λόγο να μην κοινωνήσουν παρέμεναν στο ναό αντί να μεταβούν στον άρθικα. Μετά τον 12ο αιώνα, όταν το δικανικό πνεύμα της Δύσης άρχισε να επηρεάζει την Ορθόδοξη παράδοση, όλο και περισσότεροι πιστοί δεν προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό και άρχισε να εμφανίζεται ως αντίδραση η ύψωση του τέμπλου και η συνήθεια της μυστικής ανάγνωσης των περισσότερων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το φαινόμενο πήρε καθολικές πλέον διαστάσεις. Οι πιστοί κοινωνούσαν μία ή δύο φορές τον χρόνο. Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται μία τάση διόρθωσης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, κυρίως με τη θεολογία που αναπτύσσεται από ομάδα αγιοριτών πατέρων, γνωστών με την επωνυμία Κολυβάδες. Χαρακτηριστικό είναι το σύγγραμμα του Αγίου Μακαρίου Κορίνθου, επεξεργασμένο από τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, με τον τίτλο «Περι συνεχούς μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων». Το ζήτημα όμως δεν λύνεται και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί θέμα μέγα, γιατί επιμένουμε να συγχαίουμε την δυνάμει αγιότητα που είναι δώρο και χάρισμα του Θεού σε μας, με μια δικανική ακρίβεια και καθαρότητα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως δεν είμαστε άξιοι της αγιότητας που μας χαρίζεται με τη Θεία Κοινωνία, γιατί ένας είναι ο Άγιος, ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και χάρη σε Αυτόν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι για να προσέλθω στη Θεία Κοινωνία δεν χρειάζεται μια προετοιμασία, όπως παραδείγματος χάρη η εξομολόγηση και η νηστεία, κυρίως όμως η εσωτερική προετοιμασία για να λάβω μέρος στην κορυφαία αυτή πράξη της Θείας Κοινωνίας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μια αντίληψη εξάρτησης της Θείας Κοινωνίας από την οδό της μετανοίας και την άσκηση της νηστείας αφαιρεί το στοιχείο της δωρεάς, της χάρης. Όσο ενάρετος κι αν είμαι, όσο κι αν τηρώ τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν αποκτώ δικαίωμα να κοινωνήσω. Στη Θεία Κοινωνία προσέρχομαι ως αμαρτωλός, ως ανάξιος και αποδέχομαι τη δωρεά του ουρανίου Πατρός. Θα μου πείτε, τότε προς τι η εξομολόγηση, προς τι η νηστεία?
Η νηστεία είναι μία από τις σημαντικές ασκήσεις. Μου επιτρέπει να παραμένω μέλος του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και έχει σημασία να τηρώ τις ημέρες νηστείας ή τις ημέρες κατάλυσης που όλα τα μέλη των πιστών καλούνται να τηρούν. Πουθενά δεν μαρτυρείται ειδική νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια νηστεία είναι λάθος, αν μάλιστα ενεργείται στα όρια μιας πνευματικής καθοδήγησης από τον Πνευματικό Πατέρα, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για να κοινωνήσω. Η εξομολόγηση είναι μια πράξη επαγρύπνησης που μου επιτρέπει να είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, από το οποίο με τις ενέργειές μου κινδυνεύω να αποκοπώ. Η Θεία Κοινωνία όμως είναι η έκπληξη. Δεν μου χορηγείται γιατί είμαι άξιος, αλλά γιατί λαχταρώ τη σχέση με τον Χριστό. Και αυτή η σχέση δεν επιτυγχάνεται με ατομικά αθλήματα, αλλά με την παράδοσή μου σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ατομική ή ιδιωτική Θεία Λειτουργία, αλλά σύναξη μελών αυτού του σώματος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο Αλιώσα φταρνίστηκε. Στον πάγκο έγινε αμέσως ησυχία. Ο Αλιώσα σηκώθηκε και τους πλησίασε. Ήταν πραγματικά ο Σμερνιακόφ, λουσαρισμένος, με μπότες βερνικωμένες. Η κιθάρα ήταν πάνω στον πάγκο. Η γυναίκα ήταν η Μαρία Κοντράτιεβνα, η κόρη της σπιτονικοκυράς. Φορούσε ένα

ανοιχτό γάλαζο φουστάνι με ουρά δύο πύχες. Η κοπέλα ήταν νέα ακόμα και πολύ πολύ άσχημη. Μονάχα που το πρόσωπό της ήταν υπερβολικά στρογγυλό και γεμάτο φακίδες. «Ο αδερφός μου ο Δημήτρη θα αργήσει να γυρίσει», είπε ο Αλιώσα όσο μπορούσε πιο ήρεμα. Ο Σμερνιακόφ σηκώθηκε αργά-αργά από τον μπάγκο. Σηκώθηκε και η Μαρία Κοντράτιευνα. «Πού θέλετε να ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μήπως είμαι φυλακάς του?» απάντησε σιγά, καθαρά και περιφρονητικά ο Σμερνιακόφ. «Μα εγώ θέλω μονάχα να ξέρω», εξήγησε ο Αλιώσα. «Μήπως εσείς γνωρίζετε?» «Δεν ξέρω πότε θα έρθει, μα ούτε και θέλω να ξέρω». «Και όμως, ο αδερφός μου με έλεγε πως εσείς ακριβώς τον ειδοποιήσατε για όλα όσα γίνονται στο σπίτι και πως υποσχεθήκατε να τον ειδοποιήσετε όταν θα έρχονταν η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». Ο Σμερνιακόφ, ατάραχος, ύψωσε αργά τα μάτια του προς τον Αλιώσα. «Πώς θα καταφέρατε και μπήκατε εδώ μέσα, μια και η εξώπορτα εδώ και μία ώρα είναι κλεισμένη με την αμπάρα?» ρώτησε αυτός, κοιτάζοντας επίμονα τον Αλιώσα. «Ήρθα από το στενό, πήδησα το φράχτη και από εκεί μπήκα αμέσως στο περίπτερο. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό», γύρισε και είπε στη Μαρία Κοντράτιευνα. «Έπρεπε να βρω το γρηγορότερο τον αδερφό μου». «Μα μπορούμε τάχα να σας παρεξηγήσουμε», έστειρε τα λόγια της η Μαρία Κοντράτιευνα, κολακευμένη που ο Αλιώσα τη ζήτησε συγγνώμη. «Αφού και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς πηγαίνει συχνά με τον ίδιο τρόπο στο περίπτερο. Βρίσκεται εκεί μέσα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τον χρειάζομαι πολύ ετούτη τη στιγμή. Πολύ θα ήθελα να τον έβλεπα ή να μάθω από σας που βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι, πιστέψτε με, μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Κάτι που ενδιαφέρει και αυτόν και εμένα». «Δεν μας λέει ποτέ που πηγαίνει», τράβλησε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αν και έρχομαι εδώ ως φίλος», ξανάρχισε ο Σμερνιακόφ, «και εδώ ακόμα με βασανίζει, ανελέητα. Με βασανίζει με ερωτήσεις. Τι κάνει το αφεντικό, πώς θα πάει στο σπίτι του, ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει και αν ξέρω τίποτα. Δύο φορές με φοβέρισε. Είπε μάλιστα πως θα με σκοτώσει». «Πώς αυτό?» απόρησε ο Αλιώσα. «Μα μήπως τάχα θα το είχε και τίποτα να το κάνει? Χθες είδατε και ο ίδιος το χαρακτήρα του. Αν μου λέει δεν παρησίδησε την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα και περάσει εδώ πέρα τη νύχτα της, εσύ πρώτος δεν θα μείνεις ζωντανός. Τον φοβάμαι πολύ. Και αν δεν τον φοβόμουν τόσο, θα πήγαινα και θα το έλεγα στην αστυνομία. Ένας θεός ξέρει μονάχα τι μπορεί να μου κάνει». «Τις προάλλες», του είπε, «θα σε κάνω κοιμά», πρόσθεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. «Αφού λέει τόσο παχιά λόγια, σίγουρα λόγια θα μείνουν», παρατήρησε ο Αλιώσα. «Αν μπορούσα να τον συναντήσω τώρα, κάτι θα του έλεγα και γι' αυτό». «Να τι μπορώ να σας πω μονάχα», είπε ο Σμερνιακόφ, «σαν πως κάτι να αποφάσισε ξαφνικά. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί είμαι γνώριμος και γείτονας. Γιατί λοιπόν να μην έρχομαι? Από την άλλη μεριά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς με έστειλε σήμερα το πρωί, μόλις που είχε φέξει, στο σπίτι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, στην οδό Οστερνάγια, να του πω να πάει στην ταβέρνα της πλατείας να φάνε μαζί. Πήγα, μα δεν τον βρήκα στο σπίτι του. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. Ήταν εδώ», μου είπανε, «μα έφυγε και δεν θα ξανάρθει». Αυτά ακριβώς τα λόγια μου είπαν οι νοικοκυρέοι. Φαίνεται πως τα έχουν συμφωνημένα μαζί του. Τώρα τούτη τη στιγμή ίσως να βρίσκεται στην ταβέρνα με τον αδερφούλη του.
τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Γιατί ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήρθε να φάει στο σπίτι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς τελείωσε το φαΐ του εδώ και μία ώρα και τώρα πλάγιασε για να ξεκουραστεί. Όμως, σας παρακαλώ, μην του πείτε τίποτα για μένα, ούτε και πως εγώ σας πληροφόρησα για όλα αυτά. Μπορεί να με σκοτώσει για ψήλου πίδημα. Ο αδερφός μου ο Ιβάν κάλεσε τον Δημήτρη στην ταβέρνα, ξαναρώτησε βιαστικά ο Αλιώσα. Ακριβώς, στην πρωτεύουσα, που είναι στην πλατεία. Ναι, σ' αυτήν ακριβώς. Αυτό είναι πολύ πιθανό, αναφώνησε ο Αλιώσα ταραγμένος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, Σμερδιακόφ, σας ευχαριστώ. Η πληροφορία είναι σπουδαία. Τώρα αμέσως θα πάω εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, μη με προδώσετε, είπε πίσω του ο Σμερδιακόφ. Μην ανησυχείτε. Θα μπω στην ταβέρνα σαν να πέρασα τυχαία από εκεί. Μα πού πάτε λοιπόν? Θα σας ανοίξω την εξώπορτα, φώναξε η Μαρία Κοντράτιεφνα. Όχι, από εδώ είναι πιο κοντά. Θα πηδήξω το φράχτη. Η πληροφορία έκανε μεγάλη εντύπωση στον Αλιώσα. Έτρεξε στην ταβέρνα. Να μπει μέσα με τα ρούχα που φορούσε? Όχι, δεν το βρίσκε και πολύ σωστό. Μα σκέφτηκε πως μπορούσε να πει σε κανένα γκαρσόνι να τους φωνάξει. Όμως, μόλις πλησίασε στην ταβέρνα, άνοιξε ξαφνικά ένα παράθυρο και ο αδερφός του ο Ιβάν του φώναξε από πάνω. Αλιώσα, μπορείς να ανέβεις? Θα μου κάνεις μεγάλη χάρη. Και βέβαια μπορώ, μονάχα που δεν ξέρω. Να, μα αυτά τα ρούχα. Δεν πειράζει, είμαι σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Έλα, τράβα στην είσοδο, θα κατέβω να σε πάρω. Σε λίγο Αλιώσα καθόνταν δίπλα στον αδερφό του. Ο Ιβάν ήταν μονάχος του και γευμάτιζε. Όμως ο Ιβάν δεν βρίσκονταν σε ιδιαίτερο δωμάτιο. Ήταν μονάχα μια γωνιά κοντά στο παράθυρο που χωρίζονταν με παραβάν. Πάντως και έτσι δεν τους έβλεπε κανένας. Το δωμάτιο αυτό ήταν το πρώτο από την είσοδο, με ένα μπουφέ στον πλαϊνό τοίχο. Τα γκαρσόνια πηγαίνω έρχονταν συνεχώς. Μοναδικός θαμώνας ήταν ένας γέρος απόστρατος αξιωματικός που έπινε τσάι στη γωνιά. Αντίθετα, στα άλλα δωμάτια, η συνηθισμένη φασαρία. Ακούγονταν φωνές που καλούσαν τους σερβιτόρους. Ανοίγονταν με κρότο μπουκάλια μπύρας. Ακούγονταν οι χτύποι από τις μπύλες του μπιλιάρδου. Θορυβούσε ένα οργανέτο. Ο Αλιώσα το ήξερε πως ο Ιβάν δεν έρχονταν ποτέ σε αυτή την ταβέρνα και πως γενικά δεν αγαπούσε να συχνάζει σε τέτοια μέρη. Θα πει λοιπόν πως ο μόνος λόγος που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν για να συναντήσει τον Δημήτρη. Κι όμως, ο Δημήτρη δεν ήταν εκεί. Θα σου παραγγείλω μία ψαρόσουπα ή ό,τι άλλο θέλεις. Δεν ζεις βέβαια μονάχα με τσάι, φώναξε ο Ιβάν, που φαίνονταν τρομερά ευχαριστημένος γιατί κατάφερε τον Αλιώσα να έρθει. Είχε τελειώσει πια το φαΐ του και έπινε τσάι. Φέρε ψαρόσουπα, φέρε και τσάι ύστερα. Πίνασα, πίνασα πολύ, είπε εύθυμα ο Αλιώσα. Και γλυκό βύσσινο. Θυμάσαι πόσο σου άρεσε το γλυκό βύσσινο όταν ήσουν μικρούλης? Το θυμάμαι. Το θυμάσαι κι εσύ? Φέρε και γλυκό. Μ' αρέσει και τώρα πολύ. Ο Ιβάν φώναξε τον καρσόνι και παράγγειλε ψαρόσουπα, τσάι και γλυκό. Όλα τα θυμάμαι, Αλιώσα. Σε θυμάμαι έως τα 11 σου χρόνια. Εγώ τότε ήμουνα 15. 15 και 11. Είναι μία τόση διαφορά που τα αδέρφια ποτέ δεν γίνονται φίλοι. Δεν ξέρω μάλιστα αν σ' αγαπούσα κιόλας. Όταν πήγα στη Μόσχα τα πρώτα χρόνια ούτε καν σε σκεφτόμουν. Αργότερα,
όταν και εσύ βρέθηκες στη Μόσχα, μια φορά μου φαίνεται, συναντηθήκαμε κάπου, σωστά? Και τώρα, να, είναι τέταρτος μήνας που ζω εδώ πέρα και δεν είπαμε λέξη ακόμα. Αύριο φεύγω. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν, πώς να κάνω τώρα να τον δω και να τον αποχαιρετήσω. Και εκείνη τη στιγμή, να σε! Και το θέλες πολύ να με δεις. Πολύ. Θέλω να σε γνωρίσω μια για πάντα. Και να με γνωρίσεις κι εσύ. Και ύστερα να σε αποχαιρετήσω. Νομίζω πως το καλύτερο απ' όλα είναι να γνωρίζεται κανείς λίγο πριν από το χωρισμό. Έβλεπα πως με κοίταζες όλους αυτούς τους τρεις μήνες. Τα μάτια σου είχαν κάποια ακατάπαυστη προσμονή. Και αυτό ακριβώς δεν το χωνεύω. Γι' αυτό και δεν σε πλησίασα. Μα στο τέλος έμαθα να σε εκτιμάω. Τούτος ο ανθρωπάκος, είπα μέσα μου, έχει σταθερό χαρακτήρα. Πρέπει να έχεις υπόψη σου πως αν και γελάω τώρα που στα λέω όλα αυτά, σου κουβεντιάζω σοβαρά. Έχεις σταθερές πεποιθήσεις, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιους σταθερούς τους αγαπάω. Ό,τι κι αν πιστεύουν, κι ας είναι και μικρά παιδιά, όπως είσαι εσύ. Το βλέμμα σου, που όλο και κάτι περίμενε, στο τέλος έπαψε να μου είναι αντιπαθητικό. Απέναντίας, το αγάπησα στο τέλος το βλέμμα σου. Αυτό που όλο και πρόσμενε. Αν δεν κάνω λάθος, με αγαπάς για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Αλλιώσα, έτσι δεν είναι? Ναι, Ιβάν, σε αγαπάω. Ο αδερφός μας ο Δημήτρη λέει για σένα, ο Ιβάν είναι τάφος. Εγώ λέω για σένα, ο Ιβάν είναι ένιγμα. Και τώρα είσαι ένιγμα για μένα. Όμως κάτι άρχισα να καταλαβαίνω μόλις από σήμερα το πρωί. Τι κατάλαβες λοιπόν? Γέλασε ο Ιβάν. Δεν θα θυμώσεις αν σου το πω? Γέλασε και ο Αλλιώσα. Λοιπόν, κατάλαβα πως και εσύ είσαι ένας νέος, όπως και όλοι οι άλλοι νέοι, 23 χρονών, το ίδιο νέος, πολύ νέος, ένα αξιαγάπητο παιδί, πώς να σου το πω, ένα αύγαλτο παιδί τέλος πάντων. Μήπως σε πείραξα? Όχι, απέναντίας. Απορώ μονάχα με τη σύμπτωση, αναφώνησε εύθυμα και με ζέση ο Ιβάν. Το πιστεύεις πως μετά τη συνάντησή μας στο σπίτι της αυτό ακριβώς σκεφτόμουνα για τον εαυτό μου? Για αυτήν την απλοϊκότητα των 23 χρόνων? Και να που τώρα εσύ ξαφνικά, λες και το μάντεψες, αρχίζεις την κουβέντα ακριβώς από αυτό. Τώρα που καθόμουν εδώ πέρα, έλεγα μέσα μου, κι αν πάψω να πιστεύω στη ζωή, κι αν ακόμα χάσω την εμπιστοσύνη μου στη γυναίκα που αγαπώ, κι αν δεν πιστεύω πια στην τάξη των πραγμάτων, κι αν ακόμα πιστώ πως όλα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χάος χωρίς καμία αρμονία, ένα χάος καταραμένο και ίσως διαβολικό, κι αν ακόμα υποστώ όλη τη φρίκη της ανθρώπινης απογοήτευσης, θα θελήσω παρόλα αυτά να ζήσω. Και μια και άρχισα να πίνω από αυτή την κούπα, δεν θα την παρατήσω ώσπου να πιω και την τελευταία σταγόνα.

Για να λέμε την αλήθεια, ίσως στα 30 μου χρόνια να πετάξω την κούπα, ακόμα κι αν δεν την έχω πιει ολάκερη, και να φύγω. Κι εγώ δεν ξέρω για πού. Μα ως τα 30, γι' αυτό είμαι βέβαιος, θα νικάει συνεχώς η νιώτη μου. Θα νικάει την κάθε απογοήτευση, την κάθε αποστροφή για τη ζωή. Ρώτησα πολλές φορές τον εαυτό μου: υπάρχει τάχα στον κόσμο μια απελπισία που να μπορέσει να νικήσει την παράφορη και ανάρμοστη ίσως δίψα μου για τη ζωή? Και έβγαλα το συμπέρασμα πως, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έως τα 30 εννοώ. Αργότερα, ούτε κι εγώ ο ίδιος δεν θα θελήσω. Έτσι μου φαίνεται. Αυτή η δίψα της ζωής, μερικοί χτικιάριδες, μίξο αναθρεμένοι, τη λένε συχνά πρόστιχοι, ειδικά οι ποιητές. Είναι αλήθεια πως τούτο το χαρακτηριστικό το έχουν οι Καραμαζόφ. Αυτή τη δίψα της ζωής που δεν λογαριάζει τίποτα βρίσκεται και μέσα σου. Μα γιατί να είναι χυδαία? Ο πλανήτης μας αλλιώσα έχει ακόμα τεράστια και ντρομόλο δύναμη. Υπάρχει θέληση για ζωή και εγώ ζω, έστω και ενάντια σε κάθε λογική. Ας μην πιστεύω στην τάξη των πραγμάτων, όμως αγαπώ, αγαπώ τα μικρά ανοιξιάτικα φυλλαράκια, τα νοπά ακόμα. Αγαπώ το γαλάζιο ουρανό, αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο ή εκείνον εκεί. Και μερικές φορές θα το πιστέψεις, ούτε κι εγώ το ξέρω, γιατί μου είναι αγαπητό ένα ανθρώπινο κατόρθωμα που σε αυτό ίσως και να έχω πάψει από πολύ καιρό να πιστεύω, και όμως από συνήθεια το εκτιμάω. Να, που σου φέρανε και την ψαρόσουπα. Έλα, τρώγε. Η ψαρόσουπα είναι περίφημη. Μαγειρεύουν πολύ καλά εδώ. Θέλω να πάω στην Ευρώπη, αλλιώς θέλω να φύγω από εδώ. Κι ας ξέρω πως θα πάω σε ένα νεκροταφείο. Είναι όμως το πιο αξιαγάπητο νεκροταφείο. Είναι θαμμένα εκεί μέσα πρόσωπα αγαπημένα, και η κάθε πέτρα από πάνω τους μαρτυράει για μια τόσο φλογερή ζωή που πέρασε πια. Για μια τόσο φλογερή πίστη στο έργο τους, στην αλήθεια τους, στον αγώνα τους και στην επιστήμη τους, που εγώ το ξέρω από τώρα θα γονατίσω και θα αρχίσω να φυλάω αυτές τις πέτρες και θα κλαίω, όντας σίγουρος ταυτόχρονα πως όλα αυτά είναι από καιρό πεθαμένα, πως δεν βρίσκομαι παρά σε ένα νεκροταφείο. Και δεν θα κλάψω από απελπισία, μα μόνο και μόνο γιατί θα είμαι ευτυχισμένος με τα δάκρυα που θα χύσω. Θα μεθύσω με την ίδια μου τη συγκίνηση. Αγαπάω τα μικρά, νοπά, ανοιξιάτικα φύλλα, τον γαλάζιο ουρανό. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι μυαλό. Δεν είναι λογική. Αγαπάς με τα σπλάχνα σου, με την κοιλιά σου. Αγαπάς τις πρώτες σου νεανικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις τίποτα από τις αχλαμάρες μου, αλλιώς ή όχι? Γέλασε ξαφνικά ο Ιβάν. Πολύ καλά τα καταλαβαίνω, Ιβάν. Θέλει κανείς να αγαπάει με τα σπλάχνα του, με την κοιλιά του. Θυμάσαι, το είπες αυτό, και είμαι τρομερά χαρούμενος που θέλεις τόσο πολύ να ζήσεις, αναφώνησε ο Αλιώσα. Νομίζω πως όλοι σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα τη ζωή. Να αγαπήσουν τη ζωή περισσότερο από το νόημά της. Αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να την αγαπήσουν πριν από τη λογική, όπως το είπες απαρατήρητα, πριν από τη λογική, και τότε μονάχα θα καταλάβουν και το νόημα της ζωής. Να τι τριγυρνάει από καιρό στο μυαλό μου. Το μισό της δουλειά σου έγινε πια. Ιβάν, το κατέκτησες. Αγαπάς το να ζεις.
τώρα πρέπει να προσπαθήσεις και για το άλλο μισό και τότε θα έχεις σωθεί. Πάει κιόλας να με σώσει. Όμως εγώ ίσως και να μην χάθηκα καθόλου. Και ποιο είναι το άλλο μισό που λες? Θα πρέπει να αναστήσεις τους νεκρούς σου, που ίσως και να μην πέθαναν ποτέ τελικά. Φέρε μου τώρα το τσάι. Είμαι χαρούμενος που κουβεντιάζουμε μαζί, Ιβάν. Βλέπω ότι βρίσκεσαι σε έμπνευση, μικρέ. Τις αγαπάω τρομερά κάτι τέτοιες κουβέντες. Από κάτι τέτοιους δόκιμους μοναχούς σαν και σένα. Είσαι άνθρωπος σταθερός, Αλιώσα. Είναι αλήθεια πως θέλεις να φύγεις από το μοναστήρι ή μου φαίνεται? Αλήθεια είναι. Ο Στάρετς με στέλνει στον κόσμο. Θα πει λοιπόν πως θα ξανασυναντηθούμε στον κόσμο. Θα συναντηθούμε πριν γίνω 30 χρονών και απαρνηθώ την κούπα. Ο πατέρας δεν θέλει να παρατήσει τη δική του κούπα ως τα 70 του χρόνια. Ονειρεύεται μάλιστα να την κρατήσει ως τα 80. Ο ίδιος το έλεγε και είναι πολύ σοβαρό. Μόλο που αυτός είναι παλιάτσος. Στάθηκε ακλόνητος πάνω στη φιλιδονία του σε ένα βράχο. Αν και μετά τα 30 δεν υπάρχει ίσως και που αλλού να σταθείς. Μα ως τα 70 καταντάει πια ποταπότητα. Καλύτερα έως τα 30. Έτσι μπορείς να διατηρήσεις μια επίφαση ευγένειας, κοροϊδεύοντας ο ίδιος τον εαυτό σου. Δεν είδες σήμερα τον Δημήτρη? Όχι, δεν τον είδα. Μα συνάντησα τον Σμερνιακόφ. Και ο Αλιώσα διηγήθηκε γρήγορα και με λεπτομέρειες τη συνάντησή του με τον Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν, ακούγοντάς τον, έγινε ξαφνικά προσεκτικός. Για μερικά πράγματα μάλιστα τον ξαναρώτησε. Με παρακάλεσε όμως να μην το πω στον Δημήτρη πως μου μίλησε γι' αυτόν, πρόσθεσε ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σκυθρόπιασε και κάτι σκεφτόνταν. «Για τον Σμερνιακόφ σκυθρόπιασες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, γι' αυτόν. Ας το να πάει στο καλό. Τον Δημήτρη πραγματικά ήθελα να τον δω. Μα τώρα δεν χρειάζεται πια», πρόφερε άκεφα ο Ιβάν. «Αλήθεια λοιπόν, φεύγεις τόσο γρήγορα?» «Ναι, φεύγω». «Τι θα γίνει λοιπόν με τον Δημήτρη και τον πατέρα? Πώς θα τελειώσουν όλα αυτά?» είπε ταραγμένα ο Αλιώσα. «Εσύ το χαβάσου. Και τι είμαι εγώ εδώ πέρα? Μπας και με βάλανε φύλακα του αδερφού μου του Δημήτρη», πρόφερε ερεθισμένος ο Ιβάν. Μα ξαφνικά χαμογέλασε κάπως πικρά. «Η απάντηση του Κάιν στο Θεό για τον αδερφό που σκότωσε. Αυτό δεν είναι? Αυτό σκέφτεσαι μήπως? Μα που να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορώ μα την αλήθεια να κάθομαι εδώ πέρα και να τους φυλάω. Τελείωσα τις δουλειές μου και φεύγω. Δεν πιστεύω να νομίζεις πως ζήλευα τον Δημήτρη και πως όλους αυτούς τους 3 μήνες προσπαθούσα να του πάρω την ομορφωνιά του, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όχι. Είχα δικές μου δουλειές. Τελείωσα τις υποθέσεις μου και φεύγω. Τις τελείωσα πριν από λίγο. Ήσουν κι εσύ μάρτυρας. Θέλεις να πεις στις Κατερίνας Ιβάνοβνα? Ναι, εκεί. Ξεμπέρδεψα μονομιάς. Τι λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα ο Δημήτρη? Ο Δημήτρη δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είχα προσωπικές υποθέσεις με την Κατερίνα Ιβάνοφνα. Το ξέρεις και ο ίδιος εξάλλου πως ο Δημήτρη φέρονταν με έναν τρόπο σαν να τα είχα συμφωνήσει μαζί του. Γιατί εγώ καθόλου δεν το παρακάλεσα. Αυτός ο ίδιος επίσημα μου την παραχώρησε και μας ευλόγησε κιόλας. Όλα αυτά είναι για γέλια. Όχι, Αλιώσα.
Όχι. Αν ήξερες πόσο ανάλαφρος νιώθω τώρα. Καθόμουν εδώ πέρα και έτρωγα. Και το πιστεύεις τάχα? Ήθελα να παραγγείλω κιόλας σαμπάνια για να το γιορτάσω την πρώτη ώρα της λευτεριάς μου. Φτού! Μισό χρόνο σχεδόν βάσταξε αυτή η ιστορία. Και ξαφνικά με μιας τα πέταξα όλα από πάνω μου. Και μήπως τάχα το υποπτευόμουν? Και χτες ακόμα πως φτάνει να το θελήσω και δεν θα μου κοστίσει τίποτα να ξεμπερδέψω με όλα αυτά. Για τον έρωτά σου μιλάς, Ιβάν.

Ναι, για τον έρωτα μιλάω, Αλιώσα. Για τον έρωτα. Ερωτεύτηκα μια δεσποινίδα, μια μαθητριούλα. Βασανιζόμουν μαζί της και αυτή με βασάνιζε. Ήταν το είδωλό μου και ξαφνικά όλα γκρεμίστηκαν. Το πρωί μιλούσα με πάθος, μα όταν βγήκα έβαλα τα γέλια. Το πιστεύεις? Μα την αλήθεια, αυτό έγινε κυριολεκτικά. Και τώρα το λες πολύ εύθυμα, παρατήρησε ο Αλιώσα, εξετάζοντας το πρόσωπό του, που πραγματικά έδειχνε ευθυμία. Μα πού να το ξέρω, πως καθόλου δεν την αγαπάω. Μα να που αποδείχτηκε πως δεν την αγαπάω. Κι όμως, πόσο πολύ μου άρεσε. Πόσο μου άρεσε και το πρωί ακόμα, όταν έβγαζε εκείνον τον λόγο. Και ξέρεις, και τώρα μ' αρέσει τρομερά. Όμως μου είναι πολύ εύκολο να την αφήσω. Νομίζεις πως είμαι φανφάρας? Όχι, μονάχα που δεν επρόκειτο ίσως για έρωτα. Αλιώσα, γέλασε ο Ιβάν, μην αρχίζεις να κάνεις συλλογισμούς για τον έρωτα. Αυτό δεν σου ταιριάζει. Το πρωί πως μπήκες στη μέση. Ξέχασα να σε φιλήσω γι' αυτό. Και πόσο με βασάνισε. Με είχε φέρει σχεδόν σε σπαραγμό. Αυτή το ξέρε πως την αγαπάω. Με αγαπούσε εμένα και όχι τον Δημήτρη, επέμενε εύθυμα ο Ιβάν. Ο Δημήτρη ήταν μονάχα ο σπαραγμός της. Όλα εκείνα που της είπα το πρωί είναι αλήθεια. Μα το σπουδαίο είναι πως θα τις χρειαστούν 15 ή και 20 χρόνια για να ανακαλύψει πως τον Δημήτρη καθόλου δεν τον αγαπάει, μα αγαπάει εμένα, εμένα που με βασανίζει. Ίσως μάλιστα και να μην το κατάλαβε ποτέ, παρόλο το σημερινό μάθημα. Καλύτερα λοιπόν, σηκώθηκα και έφυγα για πάντα. Μια και το έφερε η κουβέντα, τι κάνει τώρα? Τι έγινε εκεί πέρα όταν έφυγα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε πως την έπιασε ιστερία και πως τώρα βρίσκεται, καθώς φαίνεται, σε βήθος και πως παραμιλάει. Μήπως λέει ψέματα? Μήπως σου είπε ψέματα η Χοχλάκοβα? Όχι, μάλλον όχι. Πρέπει να μάθουμε. Πάντως ποτέ δεν πέθανε κανένας από ιστερία. Όμως δεν πάνα την έπιασε η ιστερία. Ο Θεός έστειλε την ιστερία στις γυναίκες γιατί τις αγαπάει. Όχι, όχι, δεν πάω να τη δω. Χα, γιατί να ξαναχώσω τη μύτη μου εκεί? Όχι, όχι. Κι όμως, το πρωί της είπες πως ποτέ δεν σε αγάπησε. Επίτηδες τη στόπα. Αλλιώσκα, θα παραγγείλω σαμπάνια να πιούμε στη λευτεριά μου. Αν ήξερες πόσο είμαι χαρούμενος. Όχι, αδερφέ μου, καλύτερα να μην πιούμε, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα. Εξάλλου είμαι κάπως θλιμμένος. Ναι, από καιρό τώρα είσαι θλιμμένος, αυτό το βλέπω. Πάει πολύ καιρός τώρα. Ώστε θα φύγεις οπωσδήποτε αύριο το πρωί. Το πρωί? Δεν είπα πολύ πολύ πρωί, όμως μπορεί και πρωί να φύγω. Το πιστεύεις τάχα πως έφαγα σήμερα εδώ πέρα μόνο και μόνο για να μην φάω μαζί με το γέρο? Τόσο πολύ του συχάθηκα. Θα είχα φύγει από καιρό και μονάχα εξαιτίας του. Μα εσύ γιατί ανησυχείς τόσο πολύ που φεύγω? Εμείς οι δύο έχουμε, ένας Θεός ξέρει, πόσο καιρό μπροστά μας ως τα τότε. Μια ολάκερη αιωνιότητα. Αν φύγεις αύριο, πού είναι η αιωνιότητα? Μα τι μας νοιάζει αυτό εμάς, ε? Γέλασε ο Ιβάν. Εμείς θα προφτάσουμε, όπως και να είναι, να πούμε τα δικά μας. Να πούμε όλα εκείνα που ήρθαμε να κουβεντιάσουμε εδώ. Τι με κοιτάς απορώντας?
Πες μου, γιατί συναντηθήκαμε εδώ? Για να μιλήσουμε για τον έρωτά μου με την Κατερίνα Ιβάνοβνα, για τον Γέρο, για τον Δημήτρη. Γιατί απ' όλα? Για το εξωτερικό, για τη μοιραία κατάσταση της Ρωσίας, για τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα, για αυτά τάχα? Όχι, όχι γι' αυτά. Θα πει λοιπόν πως και μόνος σου το καταλαβαίνεις για ποιον λόγο συναντηθήκαμε. Τούτα τα θέματα είναι για άλλους, μα εμείς πρέπει να λύσουμε πριν απ' όλα τα προαιώνια προβλήματα. Να ποια είναι η λαχτάρα μας? Όλη η νεολαία της Ρωσίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συζητάει για τα προαιώνια προβλήματα. Τώρα ακριβώς που οι γέροι βάλθηκαν ξαφνικά να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα. Γιατί με κοιτάζεις 3 ολόκληρους μήνες σαν κάτι να περιμένεις? Για να με ρωτήσεις θέλεις? Ποια είναι η πίστη σου? Έχεις καμία πίστη? Αυτό εκφράζανε 3 μήνες τώρα τα βλέμματά σου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Έτσι δεν είναι? Ίσως, ίσως να είναι και έτσι, χαμογέλασε ο Αλιώσα. Δεν με κοροϊδεύεις λοιπόν πια, αδερφέ? Εγώ να σε κοροϊδέψω? Δεν θα θελήσω ποτέ να λυπήσω τον αδερφούλη μου που με κοίταζε 3 μήνες με μια τέτοια προσμονή. Κοίτα καλά, Αλιώσα. Είμαι κι εγώ δα ένα μικρό παιδί, σαν και σένα. Μονάχα που δεν είμαι δόκιμος. Τι να κάνουν λοιπόν τα ρωσόπεδα? Μερικά δηλαδή. Να, λόγου χάρη τούτη η βρωμερή ταβέρνα. Συναντιούνται εδώ, κάθονται σε μια γωνιά. Όλοι τους στη ζωή δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον. Θα βγουν από την ταβέρνα και για 40 χρόνια δεν θα ξέρουν πάλι ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσουνε σε μια τέτοια στιγμή για τα παγκόσμια προβλήματα το δίχως άλλο? Υπάρχει Θεός, υπάρχει Αθανασία, και όσοι δεν πιστεύουν σε Θεό, εκείνοι θα μιλήσουν για σοσιαλισμό και αναρχισμό, για την ανοικοδόμηση της ανθρωπότητας σε νέες βάσεις. Ουσιαστικά το ίδιο είναι και αυτό. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, μονάχα που τα θέτουν αντίστροφα. Τα πιο πολλά παλιόπαιδα στον καιρό μας δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συζητάνε για τα προαιώνια προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, για τους πραγματικούς Ρώσους τα προβλήματα του Θεού και της Αθανασίας, ή τα ίδια παρμένα αντίστροφα, όπως είπες, είναι βέβαια τα σπουδαιότερα και τα πιο πρωταρχικά. Μα έτσι και πρέπει να είναι, πρόφερε ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να κοιτάει τον αδερφό του με τον ίδιο ήσυχο και εξεταστικό τρόπο. Να τι λέω, Αλιώσα, το να είσαι Ρώσος μερικές φορές δεν είναι και πολύ έξυπνο. Μα δεν μπορείς να φανταστείς μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που κάνουν τώρα τα παιδιά στη Ρωσία. Όμως εγώ αγαπώ τρομερά ένα Ρουσόπουλο, τον Αλιώσα. Ο Ιβάν τελείωσε τη μακριά τυράντα του με μια παράξενη και απροσδόκητη συγκίνηση. Και για ποιο λόγο άρχισες με τον πιο ανόητο τρόπο που μπορούσε να γίνει? Ρώτησε ο Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον σκεπτικά. Μα πρώτα-πρώτα, χάριν ρωσισμού. Οι ρούσικες συζητήσεις σε τούτα τα θέματα γίνονται με τον πιο ανόητο τρόπο. Και δεύτερον, γιατί όσο πιο ανόητος ο τρόπος, τόσο πιο κοντά στο θέμα βρισκόμαστε. Όσο πιο ανόητα, τόσο η σαφήνεια είναι μεγαλύτερη. Η ανοησία είναι σύντομη και απονήρευτη, μα το μυαλό κάνει ένα σωρό τζιριτζάντζουλες και κρύβεται. Το μυαλό είναι ύπουλο, μα η ανοησία έχει τιμιότητα
και τον προσύνει. Έφερα την κουβέντα και σου μίλησα για την απελπισία μου, και όσο πιο ανόητα την εξέφρασα, τόσο πιο συμφερτικό στάθηκε για μένα. «Θα μου εξηγήσεις γιατί δεν αποδέχεσαι τον κόσμο?» πρόφερε ο Αλιώσα. «Μα και βέβαια θα σου το εξηγήσω. Δεν το έχω δά και μυστικό. Αυτό ακριβώς είχα σκοπό να σου πω. Αχ, αδερφούλη μου, δεν το θέλω να σε διαφθείρω και να σου κλονίσω την πίστη σου. Ίσως απεναντίας να ήθελα να σώσω τον εαυτό μου με τη βοήθειά σου», είπε και χαμογέλασε ξαφνικά ο Ιβάν, εντελώς σαν μικρό και πράο αγόρι. Ποτέ έως τώρα δεν τον είχε δει ο Αλιώσα με αυτό το χαμόγελο.

«Πρέπει να σου κάνω μία εκμυστήρευση», άρχισε ο Ιβάν. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να αγαπάει κανένας τον πλησίον του. Γιατί ακριβώς τον πλησίον σου, κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατον να τον αγαπάς. Μονάχα εκείνους που είναι μακριά σου μπορείς, ίσως, να αγαπάς. Κάποτε διάβασα κάπου για τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, έναν Άγιο, πως αυτός, όταν ήρθε κοντά του ένας περαστικός πεινασμένος και κοκαλιασμένος από το κρύο και τον παρακάλεσε να τον ζεστάνει, πλάγιασε μαζί του στο κρεβάτι. Τον αγκάλιασε και άρχισε να ζεσταίνει με την ανάσα του το βρωμερό από κάποια τρομερή αρρώστια στόμα του. Είμαι βέβαιος πως αυτό το έκανε αναγκάζοντας τον εαυτό του, αναγκάζοντας τον και ψευδόμενος στον ίδιο του τον εαυτό, επιβάλλοντάς του την υποχρέωση να αγαπάει αυτόν τον δυστυχή από αίσθημα αυτοτιμωρίας. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει αυτός να κρυφτεί. Μόλις σου παρουσιαστεί το πρόσωπό του, χάνεται η αγάπη. Αυτό το λέγε συχνά ο Στάρετς Ζωσιμάς, παρατήρησε ο Αλιώσα. Έλεγε κι αυτός πως το πρόσωπο του ανθρώπου εμποδίζει πολλές φορές τους άπειρους στην αγάπη να αγαπάνε. Όμως υπάρχει και πολλή αγάπη στην ανθρωπότητα. Σχεδόν παρόμοια μάλιστα με την αγάπη του Χριστού. Αυτό το ξέρω από πείρα, Ιβάν. Ας είναι. Πάντως εγώ δεν το ξέρω ακόμα και ούτε μπορώ να το καταλάβω. Το ζήτημα είναι αν αυτό προέρχεται από τις κακές ιδιότητες του ανθρώπου ή αν είναι τέτοια η φύση του. Κατά τη γνώμη μου, η αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους στο είδος της είναι ένα θαύμα ακατόρθωτο στη γη. Είναι αλήθεια πως εκείνος ήταν ο Θεός. Μα εμείς δεν είμαστε θεοί, γιατί ας υποθέσουμε είμαι βαθιά δυστυχισμένος. Μα ο άλλος ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβει το πόσο υποφέρω, γιατί είναι άλλος και όχι εγώ. Και εκτός από αυτό, σπάνια ένας άνθρωπος θα θελήσει να παραδεχτεί έναν άλλον για δυστυχισμένο. Λες και αυτό είναι και κανένας τίτλος τιμής μεγάλης. Και γιατί νομίζεις πως δεν θα θελήσει να το παραδεχτεί? Γιατί λόγου χάρη βρωμάνε τα χνότα του? Γιατί το πρόσωπό μου έχει ανόητη έκφραση? Γιατί κάποτε του πάτησα τον γκάλο? Ύστερα, οι δυστυχίες είναι λογιών λογιών. Μια ταπεινωτική δυστυχία. Μια δυστυχία που με ταπεινώνει. Την πείνα λόγου χάρη. Θα την παραδεχτεί ο ευεργέτης μου? Μα μόλις συμβεί να υποφέρω για κάτι ανώτερο, για μια ιδέα παραδείγματος χάρη, τότε σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα την παραδεχτεί. Γιατί αυτός θα με κοιτάξει λόγου χάρη και θα δει ξαφνικά πως το πρόσωπό μου δεν είναι καθόλου όπως θα τέριαζε να είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου που υποφέρει για την τάδε ιδέα. Αμέσως λοιπόν μου αρνιέται την ευσπλαχνία του, και αυτό δεν το κάνει καθόλου από κακία. Οι ζητιάνοι, κυρίως οι ευγενείς ζητιάνοι, θα έπρεπε να μην δείχνουν ποτέ το πρόσωπό τους, μα να ζητάνε την ελεημοσύνη με αγγελίες στις εφημερίδες. Αφηρημένα μπορεί να αγαπάει κανείς τον πλησίον του, και κάποτε από μακριά, μα από κοντά σχεδόν ποτέ. Αν γίνονταν όλα όπως γίνονται στη σκηνή, στον παλέτο, όπου οι ζήτουλες όταν παρουσιάζονται έρχονται με μεταξωτά κουρέλια και σκισμένες δαντέλες και ζητάνε ελεημοσύνη χορεύοντας χαριτωμένα, τότε θα μπορούσε ακόμα κανείς να τους θαυμάζει. Να τους θαυμάζει, όχι όμως και να τους αγαπάει. Μα αρκετά είπαμε γι' αυτό. Ήθελα μονάχα να σε κατατοπίσω για το πρίσμα που με αυτόν τον τρόπο βλέπω τα πράγματα. Ήθελα να μιλήσω για τη δυστυχία της ανθρωπότητας γενικά. Μα καλύτερα να πούμε
ειδικά για τα βάσανα των παιδιών. Αυτό θα μικρύνει το θέμα μου 10 φορές. Μα καλύτερα έτσι. Φυσικά, αυτό δεν συμφέρει καθόλου. Μα πρώτα-πρώτα, τα παιδάκια μπορεί να τα αγαπάει κανείς, έστω κι αν βρίσκονται κοντά του. Έστω κι αν είναι βρώμικα. Έστω κι αν έχουν ένα άσχημο πρόσωπο. Μου φαίνεται όμως πως τα παιδάκια ποτέ δεν έχουν άσχημο πρόσωπο. Δεύτερον, για τους μεγάλους δεν θα μιλήσω. Γιατί εκτός που είναι αποκρουστικοί, δεν αξίζουν να τους αγαπάς. Είναι κιόλας αποζημιωμένοι κατά κάποιον τρόπο. Φάγανε το μήλο και γνωρίσανε το καλό και το κακό. Και εξακολουθούν και τώρα να το τρώνε. Μα τα παιδάκια τίποτα δεν φάγανε και προς το παρόν είναι εντελώς αθώα. Τα αγαπάς τα παιδάκια, αλλιώσα? Το ξέρω πως τα αγαπάς και σίγουρα θα καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θέλω να μιλήσω τώρα αποκλειστικά για αυτά. Αν υποφέρουν και αυτά τρομερά σε τούτο τον κόσμο, είναι βέβαια γιατί πληρώνουν τις αμαρτίες των πατεράδων τους που φάγανε το μήλο. Όμως αυτός ο συλλογισμός ανήκει σε άλλον κόσμο και η ανθρώπινη καρδιά εδώ στη γη δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν επιτρέπεται να υποφέρει ένας αθώος για κάποιον άλλον και μάλιστα ένας τέτοιος αθώος. Να, κάτι άλλο που θα σε εκπλήξει. Αλλιώσα, αγαπάω κι εγώ τρομερά τα παιδάκια. Και πρόσεξε, οι σκληροί άνθρωποι, οι γεμάτοι πάθη, οι σαρκοβόροι, οι Καραμαζόφ, αγαπάνε καμιά φορά πολύ τα παιδιά. Τα παιδιά όσο μένουν παιδιά, ως τα 7 τους χρόνια λόγου χάρη, είναι τρομερά αλλιώτικα από τους ανθρώπους. Λες και είναι εντελώς άλλα πλάσματα, με άλλη φύση. Γνώρισα έναν κακούργο στη φυλακή. Του έτυχε στη διάρκεια της καριέρας του, εκεί που ξεπάστρευε ολάκερες οικογένειες σε σπίτια, όπου είχε μπει τη νύχτα για να κλέψει, να καθαρίσει επί τη ευκαιρία και μερικά παιδάκια. Μα όταν έμεινε στη φυλακή, τα αγαπούσε τόσο πολύ που σε έκανε να απορείς. Κοίταζε όλη την ώρα από το παράθυρο τα παιδιά που παίζανε στην αυλή της φυλακής. Ένα μικρό αγοράκι έμαθε να έρχεται κάτω από το παράθυρό του και γίνανε πολλοί φίλοι. Δεν ξέρεις γιατί τα λέω όλα αυτά. Σωστά αλλιώσα. Μου πονάει κάπως το κεφάλι και νιώθω θλίψη. «Μιλάς παράξενα», είπε ανήσυχα ο αλλιώσα. «Σαν πως να μην ξέρεις κι εσύ τι λες». Μια που το έφερε η κουβέντα, θα σου πω και τούτο. Πριν από λίγο καιρό μου διηγόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σαν πως να μην είχε ακούσει τι του είχε πει ο αδερφός του. Τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των σκλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάνε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου, όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος, τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

το πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Η ρευστότητα των κτιστών όντων δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μεταβατικό στάδιο που οδηγεί στη στερέωση του είναι. Στο στάδιο αυτό γίνεται το ξεπέρασμα του μη είναι. Πρόκειται για μια μετάβαση που δεν μπορούν τα όντα να την προσπεράσουν, γιατί

κατά κάποιο τρόπο ένα γνώρισμα της φυσικής του συστάσεως. Με άλλα λόγια, έχει γίνει ένα πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Και αυτή η μετάβαση είναι στα συστατικά της κάθε κτιστής πραγματικότητας. Κάθε φορά που συντελείται μια οποιαδήποτε πρόοδος του είναι, γίνεται κατά ανάγκη αυτό το πέρασμα. Κατά συνέπεια, στην πορεία της γενέσεως και της ολοκληρώσεως των όντων, προηγείται το ρευστό και μεταβατικό στάδιο που καθώς ξεπερνιέται, φτάνει σε μια σταθερή τάξη. Ωστόσο, η τάξη αυτή ποτέ δεν είναι κλειστή, άκαμπτη και αποτελεσμένη. Μπορεί να τίνει προς τη ρευστή κατάσταση και συνάμα προς την μεγαλύτερη και ισχυρότερη σταθερότητα και ακαμψία. Ποτέ όμως η κτιστή πραγματικότητα και οι εκδηλώσεις της ή τα διάφορα επιφαινόμενα δεν μπορούν να κρυσταλλοποιηθούν σε μια νεκρή ακινησία ρευστότητας ή σταθερότητας. Η δημιουργία, που αρχικά είναι το πέρασμα από το μη είναι στο είναι, από τη ρευστότητα στη συνοχή, στο σημείο αυτό μένει αξεπέραστη. Συνέχεια κάνει την εμφάνιση η ίδια κίνηση που αποτελεί τη σφραγίδα της δημιουργίας που έγινε από το μηδέν. Ανάμεσα λοιπόν στο μηδέν και την ολοκληρωμένη μορφή της δημιουργίας βρίσκεται το μεταβατικό στάδιο της ρευστότητας και της κινήσεως προς τη συνοχή. Έτσι η δημιουργία είναι ένας ακατάπαυστος οργασμός στην κάθε λεπτομέρεια της κτίσεως, που δεν γνωρίζει στάση και ηρεμία, αποκρυστάλλωση και απολύθωση, άκαμπτη οργάνωση και αμετακίνητα όρια. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα όρια της κτιστής πραγματικότητας, μολονότι από τη φύση τους είναι πάντοτε τα ίδια, βρίσκονται σε δύο ισχυρές κινήσεις. Στην ίδια γραμμή πορείας, κατά αντίθετη φορά, προς τη διασάλευση της ισορροπίας και την κλίση προς το μηδενισμό από τη μία μεριά και προς την ασταμάτητη ολοκλήρωση σε σχέση με τον άπειρο Θεό από την άλλη. Το μεταβατικό στάδιο λοιπόν είναι κίνηση προς τη διασάλευση μιας ακαθόριστης ρευστότητας και προς τη συγκρότηση τάξεως και ιδανικής ολοκληρώσεως. Τίποτα στατικό δεν έχει η κτίση και στην ίδια τη φυσική της σύσταση οφείλεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει άκαμπτη τάξη ή ότι τίποτε το σταθερό δεν γίνεται χωρίς το πέρασμα από μία ρευστή κατάσταση. Ο κόκκος του σίτου θάβεται στο χώμα, πεθαίνει και γίνεται ώριμος καρπός. Από τη διασάλευση και τη ρευστότητα πηγαίνουμε στα ανώτερα σκαλοπάτια της δημιουργίας. Από κρυστάλλωση της δημιουργίας, από τη φυσική ως τις πιο εκλεπτισμένες περιοχές της ιστορικής πραγματικότητας, θα σήμαινε διάρρηξη της παντοτινής σχέσεως δημιουργίας και Θεού. Η δημιουργία δηλαδή δεν θα είχε στη σύσταση της φύσεώς της τον οργασμό της κινήσεως αυτής, γιατί δεν θα βρισκόταν στην εξάρτηση από τον άπειρο δημιουργό που έχει πάντοτε αναλύωτα χαρακτηριστικά. Αλλά η σχέση Θεού και δημιουργίας φέρνει τη φυσική συνοχή κτισμάτων και ερωτικής πλεισμονής της Θείας Ζωής. Τα κτίσματα λοιπόν, θέλουν δε θέλουν, είναι εμποτισμένα με αυτή την ερωτική και αγαπητική ορμή που είναι η ορμή του αγαθού. Η δύναμη αυτή, ανεξάντλητη και προοδευτική, συνάγει τα θραύσματα της ρευστότητας σε μια ενιαία ολότητα. Η ερωτική αυτή συναγωγή δεν μπορεί παρά να περιμένει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της δημιουργίας. Παράλληλα και η ρευστότητα,
ως μεταβατική κατάσταση από το μη είναι στο είναι, αποτελεί και αυτή ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Έτσι, συνοχή και ρευστότητα αποτελούν δύο όψεις της ίδιας πάντοτε πραγματικότητας. Δεν πρόκειται για δύο αυτόνομα και διαρκώς αντιτιθέμενα στοιχεία που παλεύουν για να επικρατήσει το ένα πάνω στο άλλο. Η ρευστότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι μια κατάσταση αναγκαία ή απαραίτητη για να οδηγήσει στη δημιουργική ολοκλήρωση. Αλλιώτικα, δεν μπορεί να νοηθεί το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν, ούτε ο δυναμισμός της κτιστής πραγματικότητας, με τον οποίο αποφεύγει την αποκρυστάλλωσή της σε πλαίσια άκαμπτα, ακίνητα και παγιωμένα. Η ροή των πραγμάτων οδηγείται τελικά σε μια συνοχή που εξασφαλίζει τη σταθερότητα, όχι όμως σε πλαίσια μετακίνητα, αλλά διαρκώς διευρυνόμενα ή συστελόμενα. Συνοχή και ρευστότητα είναι δύο κινήσεις που τελικά καθορίζουν την πορεία των κτιστών όντων, τα οποία δεν μπορούν να νοηθούν έξω από τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Αλλά η συνοχή είναι η κυρίαρχη και επιβλητική διάσταση, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας, την εκρηκτική πλεισμονή του θείου έρωτα. Εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πανάρχιο σχήμα αντιθέσεως, κατά την οποία η φιλότητα και το νίκος, όπως ονομάστησεν ο Εμπεδοκλής αυτό το ζευγάρι των αντιθέτων, παλεύουν και εξισορροπούν τη συνολική πραγματικότητα με την ένωση και τη διάλυση των στοιχείων. Πάντως, δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη θεολογία και τη φιλοσοφική άποψη, γιατί έχουμε τονίσει τις βασικές αυτές αναλογίες μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας. Άλλωστε, είναι πολύ εύκολη η επισήμανση από τον καθένα των θεολογικών προϋποθέσεων πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η θεώρηση της δημιουργίας με το πέρασμα από το μη είναι στο είναι. Η συνοχή της κτίσεως και η μετέπειτα πρόοδος της στις διαστάσεις της θείας απειρίας είναι το αποτέλεσμα της ερωτικής και αγαπητικής ορμής που ως ορμή του αγαθού και άρα του είναι διαποτίζει όχι μόνο τα προσωπικά όντα αλλά και κάθε πτυχή της κτιστής πραγματικότητας. Η ερωτική αυτή πλεισμονή ενώνει όλα τα θραύσματα και προωθεί την άνοδο της κτίσεως σε ανηφορικά σκαλοπάτια, είτε αυτά βρίσκονται στη φυσική περιοχή, είτε στην ιστορική, είτε συγκεκριμένα στην προσωπική και κοινωνική. Ο συστατικό και χαρακτηριστικό της αυτοζωής, μια τέτοια ορμή, είναι τελικά πάντοτε κυρίαρχη και επιβλητική. Η ένωση είναι παντοτινή στο βάθος όλων των πραγμάτων, μολονότι στην επιφάνεια η ρευστότητα φαίνεται να κυριαρχεί ή να απειλεί να εξαρθρώσει την ενοποιημένη πραγματικότητα. Η ενωτική φορά λοιπόν ως συνεκτική ενέργεια της Θείας Βουλήσεως είναι η αφετηρία και το τελικό στάδιο της όλης δραματικής πορείας που κάνει η δημιουργία.

Από την άλλη τώρα, η διαλυτική δύναμη του μη είναι βρίσκεται στα σπλάχνα της κτήσεως. Η ένωση απειλείται συνεχώς από τη διαίρεση και κάθε αποτέλεσμα που στεφανώνεται με την επιτυχία της ενωτικής φοράς πληρώνει με αρκετή οδύνη το επίτευγμα. Έτσι λοιπόν, συνυπάρχουν ένωση και διαίρεση, σύνθεση και διάλυση, ερωτική κυριαρχία και μηδενιστική αλλίωση, συνοχή και ρευστότητα, αγάπη και μίσος. Όλη η πραγματικότητα είναι ενιαία. Δεν μπορεί σε μία α περιοχή να ισχύουν άλλα και σε μία β άλλα. Όλη η κτήση χαρακτηρίζεται από τις αντιθετικές αυτές τάσεις που τελικά έρονται στην πρόοδο και την τελείωση. Από την άψυχη φύση, θα λέγαμε, ως τις πιο εκλεπτισμένες μορφές της πνευματικής ζωής, συνυπάρχουν συνοχή και ρευστότητα, γιατί θεμελιώνονται στην πραγματικότητα του είναι και του μη είναι. Εύκολα μπορεί κανείς να τις εντοπίσει και στην εμπειρική πραγματικότητα. Άλλωστε η θεολογία πάντοτε είναι εμπειρική. Ξεκινάει από τη ζωή και την εμπειρία της Εκκλησίας που δένεται και αγωνίζεται με τον κόσμο. Την ερωτική δύναμη και την διαλυτική τάση της κτιστής πραγματικότητας μπορεί ο καθένας να τη ζήσει και να τις προσδιορίσει στο περιβάλλον του και στην ιστορική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι ο ίδιος ζωή και χορηγός της ζωής. Δεν είναι δυνατό και επιτρεπτό η κτήση του, που άμεσα εξαρτάται από Αυτόν, να παρουσιάσει σημεία ακινησίας και τέλειες κρυσταλώσεως ή απολυθώσεως. Αυτό θα σήμαινε ότι σταμάτησε την πορεία και τον αγώνα που κάνει, πάντοτε σύμφωνα με τη φυσική της σύσταση, που βρίσκεται σε παντοτινή σχέση με το Δημιουργό Θεό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί ο Θεός είναι πάντοτε ζών και κινούμενος. Η συνοχή και η πρόοδος των κτιστών όντων συντελείται σε μια ιεραρχία, όπου η διάρθωση και η κλιμάκωση της εξαρτάται από την φωτιστική και τελειωτική παρουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, αρχιτέκτονος αυτού του ιεραρχικού οικοδομήματος είναι μόνο ο Θεός. Έτσι, η ιεραρχία αυτή δεν έχει καμία στατική στοιχείωση, ούτε μπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια μιας άκαμπτης νομοτέλειας, ούτε στην οργάνωση μιας κυριαρχικής εξουσίας των ανωτέρων πάνω στους κατώτερους. Εδώ πρόκειται για μια κοινωνία όντων που ιεραρχούνται κατά ανώτερη και κατώτερη διάταξη σε σχέση με το Θεό. Και το σπουδαιότερο, η μετάδοση της φωτιστικής και τελειωτικής ενέργειας διαμέσου πάντοτε της Θείας Παρουσίας γίνεται από τις ανώτερες διατάξεις προς τις κατώτερες, και από τις κατώτερες υπάρχει τάση επιστροφής και συνδέσεως προς τις ανώτερες. Οι ομόστοιχες διατάξεις έχουν και αυτές επικοινωνία με τη συνοχή που υπάρχει μεταξύ τους. Η ιεραρχία των όντων έχει βέβαια ως βάση και προϋπόθεση το γεγονός ότι τα όντα έχουν χτιστεί με τη Θεία Ενέργεια και ανήκουν στην ενιαία κτήση, από την κατώτερη στρωματική διάταξη της αισθητής πραγματικότητας ως τις ανώτερες αγγελικές και νοερές δυνάμεις. Ακόμη και η διάκριση αισθητού και νοητού κόσμου είναι μια πρωταρχική και βασική διαίρεση στη διάρθρωση της ιεραρχίας. Ο αισθητός κόσμος δένεται με το νοητό μέσα στα πλαίσια της ιεραρχήσεως όλης της κτήσεως. Έτσι και το πιο μικρό και υλικό στοιχείο δεν είναι απόβλητο. Ανήκει μέσα στα όρια της ιεραρχίας που συγκροτεί η Θεία Παρουσία με τις ελάμψεις μιας φωτοδοσίας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ζωοποιητική Θεία Ενέργεια με τις πολλές ποικιλίες και εκφάνσεις της. Η δημιουργία λοιπόν, αισθητή και νοητή, είναι ιεραρχικό σώμα με οργανικούς αρμούς
και με ιεράρχηση μελών και όχι μια ποικιλία όντων που το καθένα έχει την ανεξαρτησία και το βασίλειό του. Αυτή η ενιαία πραγματικότητα δεν θα μπορούσε τόσο εύκολα να συλληφθεί και να παρασταθεί αν δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις της θεολογίας που επισημαίνει τη σχέση κτιστού και κτίσεως και την ανάλογη ομοιότητα ή ανομοιότητα ανάμεσα στον πρώτο και στη δεύτερη. Η δομή της ιεραρχίας θεμελιώνεται στη Θεία Φωτοδοσία, αλλά παράλληλα καθορίζεται και από την προκοπή και την πορεία των όντων προς την πρώτη αρχή. Τα όντα γενικώς σχετίζονται προς το Θεό με βάση τις ανώμοιες ομοιότητες, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων. Η κτιστότητα των όντων διακρίνει ριζικά την ουσία της κτίσεως από τη Θεία Ουσία. Υπάρχει πλήρης ανομοιότητα και ετερουσιότητα ανάμεσα στα κτιστά όντα και το Θεό. Γι' αυτό οι ομοιότητες είναι σχετικές και στηρίζονται στις προϋποθέσεις της προσωπικής αναφοράς των όντων προς το Θεό. Η λογική και νοερή φύση, μια βασική προϋπόθεση, αφομοιώνει τις άκτιστες ελάμψεις, ώστε να οικοδομείται το σώμα της ιεραρχίας. Οι ανώμοιες ομοιότητες τελικά, μόνο κατά αναλογία συντεριάζονται με τη Θεία Ζωή και παίρνουν κατά χάρη και θεωτικά τη Θεία Φωτοδοσία. Ούτε μηχανική είναι η αφομοίωση της Θείας Φωτοχυσίας, ούτε καθαρά λογική, ούτε ουσιαστική. Τα όντα είναι νοερά και αυτεξούσια, αλλά και ανώμια ριζικά σε σχέση με τον άκτιστο Θεό. Έτσι, η αναλογία στη σχέση όντων και Θεού στηρίζεται στην κατά χάρη σχετική ομοιότητα ανάμεσα στα όντα και το Θεό. Αυτή η ομοιότητα, όπως είναι η νοερή φύση, αναδεικνύει την υπαρξιακή και προσωπική διάσταση. Η ενέργεια της Θείας Φωτοδοσίας συναντά τα πρόσωπα και μόνο με την προσωπική αυτή συνάντηση συντελείται η αύξηση και η τελείωση της ζωής των όντων. Η ιεράρχηση και η αναλογία των όντων αποτελεί λοιπόν το θεμέλιο για μια τέτοια προσωπική σχέση. Οι ανώμοιες ομοιότητες ανάμεσα στα όντα και το Θεό καταρχήν εικονίζονται συμβολικά. Με ήλια σχήματα, όπως λέγει ο συγγραφέας των αραιοπαγητικών συγγραμμάτων, παριστάνεται ο Θεός, ήλιος, πυρ, λόγου χάρη, και η σχέση όντων και Θεού εντοπίζεται σε μία τέτοια διάσταση όπου επικρατεί η εικονική περιγραφή. Αλλά οι ανώμοιες ομοιότητες δεν είναι μόνο περιγραφικές εικόνες, αναγωγικές προς τη Θεία Δόξα, αλλά συνάμα επισημαίνουν και το ίδιο το γεγονός ότι τα προσωπικά όντα, επειδή ανήκουν στην κτήση, έχουν ανώμια ομοιότητα προς το Θεό. Πάνω σε αυτή την ομοιότητα, ωστόσο, οικοδομείται η ιεραρχία των όντων και η καταναλογία σχέση αυτών προς το Θεό. Μετά ανθίζει η υπαρξιακή και προσωπική διάσταση, όπου σημειώνεται η πρόοδος στην κίνηση των μελών του σώματος της ιεραρχίας. Έτσι, η χάρη της φωτοδοσίας είναι ανάλογη με τη φύση των όντων. Γι' αυτό η Θεία Παρουσία ως Θεοφάνεια δεν σημαίνει πλήρη αποκάλυψη του Θεού, όπως ακριβώς είναι κατά την ουσία, αλλά μια ικάνωση των θεοπτών, ώστε ανάλογα προς τη φύση τους να μοιηθούν στα Θεία Μυστήρια. Στη διάσταση αυτή συντελείται η σχέση εγώ και εσύ στα προσωπικά και κοινωνικά πλαίσια. Έτσι, ανώμια ομοιότητα όντων και Θεού, ιεραρχία, αναλογία και προσωπική διάσταση οικοδομούν ολόκληρο το σώμα της δημιουργίας σε μια άρρητη και μυστική σχέση
προς τον Τριαδικό Θεό.

Η ιεραρχία των όντων που ξεπερνάει τα φυσικά και αντικειμενικά μέτρα στην προσωπική αναφορά προς το Θεό δεν επιβάλλει καμιά δυνατότητα ποσοτικής συγκρίσεως των μελών της στις μεταξύ τους σχέσεις και στην αναγωγή τους προς τη Θεία Ζωή. Συμβολικά και εικονικά μόνο παριστάνονται αυτές οι σχέσεις και μετά την παράσταση αυτή, ενώ πάντοτε διατηρείται η ετερότητα όντων και Θεού, ολοκληρώνονται στην υπαρξιακή και προσωπική διάσταση. Τα όντα αλληλοκατανοούνται μόνο προσωπικά και με την ίδια λειτουργία της υπάρξεώς τους μπορούν κατά αναλογία να προσεγγίσουν το Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον. Έτσι η κτήση, παράλληλα με την ποσοτική, αντικειμενική και μετρική διάσταση, έχει και την κατεξοχήν ανώτερη υπαρξιακή και προσωπική. Γι' αυτό και η καθαρή λογική, ανεξάρτητη από τη συνολική ψυχική εκδήλωση, κατά την οερή της φύση, μπορεί να μετράει μόνο τα ποσά και τα αντικείμενα. Η θέση της λοιπόν μέσα στην ιεραρχία δεν νοείται με κανένα τρόπο ανεξάρτητη και κυρίαρχη. Στη λειτουργική δομή της ιεραρχίας δεν υπάρχουν ποσοτικές, αντικειμενικές και μετρικές αναλογίες, αλλά μόνο ποιοτικές και προσωπικές. Έτσι, αποκλείονται και οι λογικές αναλογίες, γιατί η λογική είναι το μόνο κατάλληλο όργανο για τον υπολογισμό και την καταμέτρηση των ποσοτικών και αντικειμενικών δεδομένων και σχέσεων. Εικονικά μπορούν να παρασταθούν οι σχέσεις ιεραρχίας και Θεού, αλλά ποτέ λογικά και αντικειμενικά. Γιατί όταν υπάρχει η εικονική παράσταση, δεν αποκλείει την υπαρξιακή και την προσωπική, μάλλον την επιβάλλει και την κατοχυρώνει. Ενώ όταν υπάρχει η λογική και ποσοτική αναλογία στις σχέσεις και στις παραστάσεις, είναι αδύνατη η αποφυγή της εξ αντικειμενώσεως του Θεού και πολύ δυνατή η παραμέρηση της προσωπικής διαστάσεως. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το σώμα της ιεραρχίας με τις εικονικές, αναλογικές και προσωπικές σχέσεις αποτελεί το χώρο όπου αναδίδηκε τέλεια η έννοια και η πραγματικότητα του προσώπου. Έτσι μόνο και η μετέπειτα χριστιανική και η θύραθεν διανόηση, στηριζόμενες και στο υπαρξιακό στοιχείο της ελληνικής φιλοσοφίας, μπόρεσαν να φτάσουν στη σύλληψη της έννοιας του προσώπου πάνω σε γερά θεμέλια για μια περσοναλιστική θεώρηση του κόσμου και της ζωής. Η δημιουργία, με άλλα λόγια, διασώζεται από την άψυχη εξαντικειμένωσή της και πάβει να θεωρείται άκαμπτη, απρόσωπη, μονολυθική και απροσπέλαστη. Στην ιεραρχία τα ηλαία σχήματα, η σωματότητα, όπως λέγει ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, εντάσσονται και αυτά στο χώρο, όπου τελεσιουργείται η άνθηση της προσωπικής σχέσεως όντων και Θεού. Η δημιουργία δεν έχει απόβλητα στοιχεία, όταν αυτά ενταχθούν στη συνολική δομή της πραγματικότητας που σχετίζεται με το Θεό. Τα προσωπικά όντα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος όλης της κτήσεως, ο οποίος δεν καταξιώνει μόνο το νοητό, αλλά και τον αισθητό κόσμο. Η ανάδειξη της κτήσεως μέσα στην ιεραρχία γίνεται με τη δεκτικότητα των όντων, η οποία θα ήταν αδιανόητη χωρίς την προσωπική διάσταση. Σύμφωνα με τη διδασκαλία για τη δημιουργία από το μηδέν ακόμη, και τα απρόσωπα όντα έχουν δεκτικότητα, περνώντας απλώς
το είναι από τη θεία δημιουργική ενέργεια. Δέχονται την ουσίωση και παραμένουν στη συνολική δομή της κτήσεως, σαν μια υποδομή αισθητής φύσεως για τον άνθρωπο που δένει μέσα του αισθητό και νοητό κόσμο. Η πρώτη λοιπόν δεκτικότητα είναι η υποδομή και η συγκρότηση του αισθητού κόσμου. Έτσι, ο αισθητός κόσμος είναι αυτός που είναι, γιατί συμμετέχει απρόσωπα στην ουσιοποιώ ενέργεια. Τα όρια αυτής της δεκτικότητας είναι βέβαια δυσκίνητα, δεν διευρύνονται, ούτε απλώνουν μέσα στο άπειρο της θεότητας, αλλά παραμένουν σαν μια βάση, πάνω στην οποία θεμελιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη που μετέχει στα όρια του αισθητού και του νοητού κόσμου. Έπειτα, ακολουθεί η δεκτικότητα που κάνει δυνατή την εμφάνιση της ζωής μέσα στον κόσμο. Εδώ έχουμε μια ποικιλία διαβαθμίσεων. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι η ζωτική και ζωντανή κίνηση των όντων που έχουν τη δεκτικότητα να πάρουν τη ζωή από το ζωδότη δημιουργό. Και εδώ πρόκειται για μια πρίκα ιδιαίτερης ικανότητας. Έτσι τα πρικισμένα όντα με τη δεκτικότητα της ζωής πλησιάζουν περισσότερο προς τη θεία πραγματικότητα, γιατί δεν έχουν μόνο την ουσίωση από το Θεό, αλλά και τη ζωτική και ζωντανή κίνηση. Οι δύο παραπάνω δεκτικότητες με τις οποίες είναι πρικισμένη η κτήση, σε πολλές τις εκφάνσεις παραμένουν ως μια βασική προϋπόθεση για τα προσωπικά όντα. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με τη δεκτικότητα της ουσίωσης και της ζωής, και μάλιστα κατά το σώμα και την ψυχή, κατά το αισθητό και το νοητό στοιχείο. Αυτές οι δύο δεκτικότητες αποτελούν την υποδομή για την παραπέρα δεκτικότητα του εφ-είναι, του λόγου, του νου και της θεώσεως. Έτσι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος ως κατοικώνα και καθομοίωση προς το Θεό πλάσμα με τη λογική, για να μετρά και να δαμάζει το φυσικό του περιβάλλον και κατ' επέκταση με την νοερή ικανότητα της ψυχής να δέχεται τη θεία ενέργεια που τον θεώνει και τον κάνει να είναι πραγματικά όμοιος κατά χάρη με το Θεό.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Όταν λοιπόν αυτές οι δεκτικότητες με τις οποίες είναι πρικισμένος ο άνθρωπος βρίσκονται σε μία συνοχή και η ιεραρχική συνεργασία, είναι δυνατή η τελείωσή του και η ένωσή του με το Θεό. Τότε φτάνει τον καταφύση προορισμό του. Οι άγγελοι τέλος, ως νοερά όντα, χωρίς το στοιχείο του αισθητού κόσμου, έχουν τη δεκτικότητα της αφομοιώσεως των θεωτικών ενεργειών του Θεού. Είναι και αυτή κατ' εικόνα του Θεού και η δεκτικότητα τους κάνει ικανούς να συμμετέχουν στη Θεία Δόξα. Οι δεκτικότητες αυτές της συμμετοχής στη Θεία Δόξα και της ομοιώσεως κατά χάρη προς το Θεό χαρακτηρίζουν όλα τα προσωπικά όντα και εννοούνται σύμφυτες με την αυτεξουσιότητα. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να νοηθεί μια τέτοια δεκτικότητα που αφομοιώνει τις θεωτικές ενέργειες και κάνει το «ον» να γίνεται λαμπρό και δοξασμένο δημιούργημα του Θεού. Δεν αρκεί μόνο ο λόγος και η σοφία και η γνώση για να γίνουν όλα αυτά. Βασικός παράγοντας είναι η αυτεξουσιότητα που κάνει το πρόσωπο να είναι πρόσωπο, μια ετερότητα. Πρόκειται για την πρώτη και κορυφαία δεκτικότητα, για τον πιο μεγάλο και θαυμαστό χάρισμα του Θεού στην κτήση. Έτσι μόνο η κτήση, το δημιούργημα του Θεού, βρίσκει το δημιουργό της. Άλλος δρόμος προσεγγίσεως δεν υπάρχει. Υπό το πρίσμα αυτό καταλαβαίνουμε το βασικό χαρακτηριστικό του μυστηρίου της δημιουργίας, που είναι η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Μόνο με την ιεραρχία και τη δεκτικότητα των όντων είναι κατανοητή η δημιουργία από τον προσωπικό τριαδικό Θεό. Κανένα νόημα δεν μπορεί να έχει μια δημιουργία ως ριζικά άλλη ετερότητα προς το Θεό, χωρίς αυτή η δυνατότητα προσεγγίσεως και γνωριμίας του Δημιουργού Θεού. Η κτήση προσεγγίζει λοιπόν και γνωρίζει το Θεό, επειδή υπάρχει η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Αλλιώτικα, χωρίς τη γέφυρα που ενώνει κτήση και κτίστη, είναι πέρα για πέρα διανόητη μια δημιουργία. Το όλο μυστήριο της δημιουργίας και κατ' επέκταση το μυστήριο του κακού και της σωτηρίας μπορούν να εξηγηθούν και να κατανοηθούν κατά το εφικτό μόνο σε αυτή τη γέφυρα που συναρμολογούν η ιεραρχία και η δεκτικότητα των όντων. Το πρόβλημα πάντοτε αναφέρεται στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας γέφυρας που έχει ένα πολύ υψηλό προορισμό. Να ενώσει τον άκτιστο κτίστη με τα κτιστά δημιουργήματα. Εδώ βρίσκονται οι μόνες δυνατότητες και προσβάσεις για το μεγάλο πείδημα της κτήσεως προς το δημιουργό της. Αλλά σε αυτό το σημείο βρίσκονται και οι δραματικές αποτυχίες, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο γεγονός από τη μία μεριά και για ένα πολύ μεγάλο στόχο που σκοπεύουν πολύ μεγάλα και θαυμαστά όντα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού τους από την άλλη. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το περιεχόμενο κάθε σκέψεως, πράξεως και μορφής ζωής του ανθρώπου. Τα κριτήρια μας πρέπει να αντλούνται από τις εκδηλώσεις της δεκτικότητας που εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος λόγου χάρη περισσότερο από κάθε τι επιζητεί με πόθο και πολλές φορές με ακόρεστη δίψα τη στερέωση της ζωής του, την ανύψωσή της και τον απαθανατισμό της. Από τις πιο πρωτόγονες εκδηλώσεις, όπου εμφανίζεται πανικός ή ακόμη και ζωώδης τρόμος μπροστά στον κίνδυνο απώλειας του αγαθού της ζωής, ως τις πιο εκλεπτισμένες μορφές αναζητήσεως με την άσκηση μιας εξαϊλωμένης ζωής, όπου και η ύλη ακόμα τίνει να γίνει πνεύμα σε εισαγωγικά
κυριαρχεί και προβάλλεται η ίδια ορμή για το αγαθό. Η διαφοροποίηση των εκδηλώσεων προέρχεται από τη διαφοροποίηση της δεκτικότητας. Γιατί άλλη δεκτικότητα έχει ένας πρωτόγονος άνθρωπος και άλλη ένας άγιος, ένας ασκητής και ένας οποιοσδήποτε καλλιεργημένος άνθρωπος. Η δεκτικότητα καταρχήν ποικίλει κατά τις τάξεις της ιεραρχήσεως, αλλά ακόμη και σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στις φάσεις της ζωής του και σε σχέση με ένα άλλο πρόσωπο. Έτσι η ίδια ορμή του αγαθού, η δίψα για μια τελειωμένη ύπαρξη, υπάρχει στις εκδηλώσεις όλων. Η διαφοροποίηση όμως ως προς την επιτυχία, την ένταση και τα αποτελέσματα κάθε εκδηλώσεως εξαρτάται από τη δεκτικότητα. Στο σημείο αυτό άλλωστε στηρίζονται η κατανόηση, η επιοίκεια και η φιλανθρωπία, με τις οποίες ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, μιμούμενος φυσικά τη θεία μεγαλειότητα, αντιμετωπίζει τις κακίες και το βαθμό ικανότητας για επιδόσεις στον τομέα της πνευματικής ζωής των συνανθρώπων του. Πάντοτε έχει ως κριτήριο τη θέση και τη δεκτικότητα του κάθε ανθρώπου. Δεν επηρεάζεται τόσο από δικανικά σχήματα και παγερές αρχές ηθικών προτύπων. Βάση είναι η ζωή και οι λειτουργίες της. Όπως ο Θεός εντάσσει το κάθε όν στην ανάλογη θέση της ιεραρχίας και δίνει τη χάρη του κατά τη δεκτικότητα, έτσι και ο φωτισμένος και λυτρωμένος άνθρωπος, απαλλαγμένος από τάσεις αλόγιστης κυριαρχίας πάνω στους άλλους, βλέπει και κρίνει τους άλλους κατά τη δεκτικότητά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, αυτή η δεκτικότητα είναι η θέση κλειδί για να γίνει κατανοητή η ποικιλία των προσωπικών ικανοτήτων και χαρισμάτων μέσα στα πλαίσια μιας δίκαιης σε εισαγωγικά κοινωνίας, όπου ανθίζει η προσωπική ζωή και η αγαπητική σχέση είναι η βάση της επικοινωνίας. Επίσης, η δεκτικότητα του κάθε όντος σε τελευταία ανάλυση, μολονότι υπάρχει ο προσδιοριστικός παράγοντας της αποδοχής των θείων δώρων και της αξιοποιήσεως αυτών, είναι μια θεία προσφορά. Παραπέρα, η ανάπτυξη γίνεται και με την ελεύθερη δημιουργική κίνηση του κάθε όντος. Αλλά κατά βάση υπάρχει μια υποδομή. Μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά την ποικιλία των χαρισμάτων που χαρακτηρίζει το σώμα της ιεραρχίας των όντων.

Γνώση της αλήθειας και τελείωση του ανθρώπου. Η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας των αγιογραφικών ή και άλλων φιλολογικών κειμένων ως αναζήτηση υπό το γράμμα μιας διηγήσεως, της οποίας η μορφή μπορεί να είναι η παραβολική παρουσίαση μιας αλήθειας, η περιγραφή ενός τυπικού γεγονότος, πνευματικού νοήματος, προϋποθέτει απαραίτητα την αποδοχή αισθητού και νοητού κόσμου. Αλλιώτικα, δεν είναι δυνατή η χρήση μιας τέτοιας μεθόδου, η οποία βλέπει τον κόσμο ολόκληρο σαν ένα κείμενο που μπορεί κανείς να το διαβάσει και να βγάλει νοήματα. Τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου είναι φαινόμενα ή αντίτυπα σε εισαγωγικά του μόνου αληθινού κόσμου, ως ρίζας κάθε άλλης πραγματικότητας. Χωρίς τη βασική αυτή προϋπόθεση δεν είναι δυνατόν να γίνει αλληγορική ερμηνεία. Όλος ο αισθητός κόσμος, κάθε μορφή ζωής και κάθε γεγονός είναι αλληγορούμενα. Η Αγία Γραφή δεν ερμηνεύεται μόνο αλληγορικά, αλλά και γράφεται με αυτόν τον τρόπο και πολύ περισσότερο οι συνεργάτες του Θεού, οι προφήτες και ο ίδιος ο Χριστός δρούν και κινούνται σε έναν κόσμο που νοείται αλληγορικά στη φυσική και την ιστορική του διάσταση. Με άλλα λόγια, ο ερμηνευτής που κάνει χρήση της αλληγορικής μεθόδου φοβάται τα όρια της φυσικής και της ιστορικής πραγματικότητας, γιατί βλέπει τον κίνδυνο εγκλωβισμού της σκέψεως και της ζωής μέσα σε αυτά. Η πραγματικότητα όμως αυτή έχει ρίζα το άπειρο και δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται μέσα στη φυλακή αυτών των ορίων. Έτσι, η αλληγορική ερμηνεία αποτελεί μια σωστή και αυτονόητη λειτουργία της θεολογίας. Αλλά η αλληγορική ερμηνεία, ενώ εξαρτάται κατά βάση από την αποδοχή αισθητού και νοητού κόσμου, καθορίζεται ως προς το χαρακτήρα της από το είδος της σχέσεως που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι έκαναν πολλή χρήση της αλληγορικής μεθόδου στην ερμηνεία των κειμένων της ποιήσεως και ο Φίλων στο έργο του «Νόμων Ιερών Αλληγορία» χρησιμοποίησε τη μέθοδο αυτή για την ερμηνεία της εξαημέρου της Παλαιάς Διαθήκης. Ωστόσο, η αλληγορική αυτή ερμηνεία διαφέρει κατά βάση από την παρόμοια ερμηνεία που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Η βασική αυτή διαφορά προέρχεται από το γεγονός ότι η φιλοσοφική αντίληψη για τη σχέση αισθητού και νοητού κόσμου δεν συμβιβάζεται προς την πατερική διδασκαλία. Κατά τη φιλοσοφία που έχει ως βάση πλατωνικά πρότυπα, αισθητός και νοητός κόσμος διακρίνονται οξύτατα. Τα αισθητά πράγματα, άκτιστα κατά την ουσία, μορφοποιούνται μόνο από το νοητό και ιδεατό κόσμο. Έτσι είναι αντίγραφα και αντίτυπα του νοητού κόσμου, αλλά καθεαυτά δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό κάθε αλληγορική ερμηνεία που αναφέρεται στα γεγονότα και τη ζωή του ανθρώπου δεν επιδιώκει την ανακάλυψη κανενός νοήματος της ιστορίας και του επίγειου ανθρώπου, αλλά μόνο την επισήμανση της νοητής πραγματικότητας. Αντίθετα, η αλληγορική μέθοδος ερμηνείας που κάνουν οι πατέρες και αυτοί ακόμη οι ιερείς συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής επισημαίνει πρώτα το δεσμό αισθητού και νοητού κόσμου και έπειτα δείχνει την ευρύτητα και το βάθος που κρύβουν το γράμμα και η ιστορία, ενώ και κάθε αυτά έχουν την αξία και την σχετική αυτοτέλειά τους. Η βαθύτερη κατανόηση και βίωση του μυστηρίου της σωτηρίας προϋποθέτει ανάλογη δεκτικότητα. Ωστόσο και οι απλοί άνθρωποι που αρκούνται στο γράμμα και το σύμβολο δεν βρίσκονται έξω από την αλήθεια, γιατί αισθητά και νοητά αποτελούν μια ενότητα που συγκροτείται από τον ίδιο το Θεό. Κατ' οικονομίαν μάλιστα, οι απλοί άνθρωποι
μπορούν να δεχθούν τα γεγονότα της σωτηρίας ως απλά. Γι' αυτό τα σύμβολα, κατά τη θεολογία, δεν είναι απλές εκφραστικές παραστάσεις, αλλά συνδέονται άμεσα με την αλήθεια του Θεού. Με άλλα λόγια, έχουν ως αντίκρισμα την ίδια την αλήθεια. Έτσι η αξία τους παραμένει σταθερή και αναλύωτη. Στη θεολογία του Μάξιμου, η αλληγορική ερμηνεία διαδραματίζει βασικό ρόλο, κατέχοντας συνάμα κεντρική θέση. Τούτο κατανοείται εύκολα από το γεγονός ότι ο Μάξιμος ξεκινάει από μια βασική αφετηρία, την ενότητα αισθητών και νοητών. Άλλωστε, η αλληγορική ερμηνεία δεν είναι χαρακτηριστικό μιας μόνο σχολής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής. Ίσως σε ορισμένους θεολόγους να τονίζεται περισσότερο και σε άλλους απλώς να υπονοείται. Αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει καμιά διαλεκτική ανάμεσα στους μεν και τους δε. Η θεολογική μέθοδος, για ευνόητους λόγους, παρουσιάζει μια ποικιλία εκφράσεων και ρωμαλαίων προσαρμογών. Η αλληγορική όμως ερμηνεία είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμή κοινή όλων των θεολόγων, μολονότι στους εκπροσώπους της αντιοχιανής σχολής, λόγου χάρη, δεν φαίνεται να έχει την ενδεδειγμένη θέση. Η κοινή αυτή γραμμή υπάρχει γιατί η προϋπόθεση της ενότητας αισθητών και νοητών, πάνω στην οποία η αλληγορική ερμηνεία στηρίζεται, αποτελεί βασική αφετηρία και κοινό κτήμα όλης της θεολογίας. Έτσι, ο Μάξιμος με την αλληγορική ερμηνεία δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επεκτείνει και να διευρύνει το γίγνεσθε του αισθητού κόσμου και της ιστορίας προς την νοητή διάσταση. Γι' αυτό κατά την ακμή του μυστηρίου της δημιουργίας παρατηρείται ένας δυναμισμός από τα αισθητά και τα ιστορικά προς την κατάσταση των νοητών, η οποία συνεχώς οριμάζει κατά το γίγνεσθε του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σημειωθεί με έμφαση το χαρακτηριστικό γεγονός ότι ο Μάξιμος πουθενά δεν κάνει λόγο για ιστορία παρά μόνο όταν ερμηνεύει αλληγορικά την πορεία και τα συμβάντα της Θείας Οικονομίας, δείχνοντας έτσι και τις δύο πλευρές της ιστορίας, συνυφασμένες αξεδιάλυτα μεταξύ τους, την αισθητή και την πνευματική. Και αυτός ο δεσμός υπάρχει στο δραματικό γίγνεσθε της ιστορίας, επειδή δένονται οργανικά αισθητός και νοητός κόσμος.

Η αλληγορική ερμηνεία όχι μόνο δεν αγνοεί την ιστορία, αλλά και τη διασώζει στο μυστήριο της θείας οικονομίας. Πολλοί νεότεροι φιλόσοφοι της ιστορίας αναζητούν τη σημασία των ιστορικών συμβάντων κατά το γενικό ερμηνευτικό σχήμα που διαχωρίζει γεγονός και σημασία. Άλλοι από θεολογική σκοπιά κάνουν λόγο για τη δράση του Θεού μέσα στην ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις, πώς πρέπει να νοηθεί το ιστορικό γίγνεσθε και συγκεκριμένα τα απλά και αντικειμενικά γεγονότα? Οπωσδήποτε δίνεται σε αυτά ή εντοπίζεται ένα βάθος και μια εσωτερική διάσταση. Έτσι, η ιστορία δεν μπορεί να κριθεί μόνο κατά την εξωτερική της πλευρά και κατά τα φαινόμενα. Ο Μάξιμος, λοιπόν, στο σημείο αυτό, με την αλληγορία, δένει την ιστορία με την πνευματική διάσταση. Δεν μπορεί κανείς να είναι προσκολλημένος στην ιστορική επιφάνεια, στην ιστοριώδη αφήγηση και να βρίσκεται στην αλήθεια του αιωνίου. Και αυτό συμβαίνει γιατί ιστορία και εν πνεύματι δύναμης δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Αποτελούν ένα ενιαίο γίγνεσθε, όπου κατά την ουσία η αλήθεια πάντοτε προηγείται από τους τύπους, ενώ κατά την έκφραση οι τύποι προηγούνται χρονικά από την αλήθεια. Πρώτη και πρωταρχική πάντοτε η αλήθεια, αλλά στο γίγνεσθε, κατά την έκφραση, πρώτα είναι τα αισθητά πράγματα και τα ιστορικά γεγονότα. Εδώ είναι πεντακάθαρος ο δυναμισμός που διαχέει εξ ολοκλήρου αισθητή και νοητή διάσταση. Οι τύποι και γενικά η αισθητή και η ιστορική πραγματικότητα εκφράζουν προηγούμενη στο γίγνεσθε του μυστηρίου της σωτηρίας, την πρώτη και πρωταρχική αλήθεια. Το ίδιο συμβαίνει σε ένα ξεδιάλυτο δυναμισμό αισθητής και νοητής διαστάσεως και στο μυστήριο της ενσωματώσεως του λόγου. Το μυστήριο αυτό περιέχει τη δύναμη όλων των ενιγμάτων και των τύπων όπως παρουσιάζονται στην Αγία Γραφή. Συνάμα περιέχει και τη γνώση των φαινομένων και νοουμένων κτισμάτων. Έτσι, όποιος γνωρίζει το μυστήριο του Σταυρού και της Ταφής κατανοεί τους λόγους των φαινομένων και νοουμένων, γνωρίζοντας την ενότητα του ιστορικού γίγνεσθε ως αλήθειας και εκφράσεως αυτής στους τύπους και τα ενίγματα. Και όποιος είναι μοιημένος στη δύναμη της Αναστάσεως μπορεί να ανιχνεύσει το θείο σκοπό που υπάρχει στα άδυτα του μυστηρίου της δημιουργίας και της σωτηρίας. Τα φαινόμενα πάντα δείτε σταυρού. Με άλλα λόγια, πρέπει κανείς να νεκρώσει τις ατίθασες απαιτήσεις του φυσικού κόσμου που θέλει να αυτονομηθεί μέσα σε όλη αυτή την κυοφορία του θείου μυστηρίου. Στο φυσικό και ιστορικό πεδίο εκφράζεται η αλήθεια. Αλλά εδώ ακριβώς, σε αυτό το πεδίο χρειάζεται ο σταυρός και ο θάνατος της κυριαρχίας του φυσικού και φαινομενικού στοιχείου. Το στοιχείο αυτό, χωρίς σχέση προς την νοητή πραγματικότητα, είναι σχεδόν ένα τίποτε, ενώ στο ενιαίο και όριμο γίγνεσθε είναι σχεδόν το παν, αφού εκφράζει την ίδια την αλήθεια. Γι' αυτό και τα νοούμενα χρήζει ταφής. Με άλλα λόγια, πρέπει κανείς να προσδεθεί σε αυτά και να αναστήσει με μόνη τη δύναμη αυτών το φυσικό στοιχείο της δημιουργίας μέσα στη διάσταση της ανανεώσεως και της εγκλαμρίσεως. Φαινόμενα και νοούμενα είναι δύο αδελφομένοι και αδιάσπαστοι κόσμοι. Αυτούς και μόνο μπορεί να ανοιχνεύει και να ερμηνεύει η αλληγορική μέθοδος προσπελάσεως της αλήθειας.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το καύχημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάτει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την προοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχετε στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νέο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηνος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ανακάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρο στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς, δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται, υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα, αταλάντευτος στο πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες, οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι, η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή, η μεγαλοψυχία εμφανής, η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της ατάλειας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος καιροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του οδημονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγρεπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, υπηρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο Απολλωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καφεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά γνωστοποιείται η άφιξη του αγά της Ατάλειας για την κατάπαυση της επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητα σπέβδει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. «Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω». Ο αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Πυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον αγά και αποφασίζει τον αποχωνισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήσθητή μου Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αχώνη, υποφρούρησε και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι έντρομοι ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθλοφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταρρυθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Όσιος Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας. Τέκνο τοχών γονέων αλλά ευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία ευθαρσής, το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον κτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ξύφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Άγιος Λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ιχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τιούτοτρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φουρτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκλητα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. Ενδεκάχρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτευγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνησης θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραφτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει εδραίος. Τελικά στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

Άγιος Νεκτάριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτορ θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα Βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εκδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα Βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό Φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηγεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε Αγιορείτη Ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό Χατζηστέφανο και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φθάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο Φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το...
1: Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα τους εκκρινοντάς μου.

δυνάμω μακρόθεν έστησεν και εξεβιάζω το. Την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι η κρίση.

των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των κακών της γης,

Σαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

γης ο καλέσεις σε προς ουρανίους κοινάστηρη και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σώμα σου Άγιε. Σιγάρε σοφροσύνη και σε μνή πολιτεία, μακαρέ πολιτεύσω μη μολύνες στην σάρκα, διό εν παρησία Χριστό πρέσβη.

0: Σταυρός σου σώσουν με Χριστέ ο Θεός σου φιλάνθρωπος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα δικαιοί.
0: Νίκη και αηθή στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Θεοτό και αϊπάρθενε εν το σταυρό ρώσα των Υιών σου κρεμάμενων, ως μη

0: εν Χριστέ το του Σταυρού σου, καταφλέγων αμαρτίας των νοσούντων και φωτίζοντας καρδίας των μνημόντων, την εκουσίον σου Σταύρωσιν, Χριστέ ο Θεός δόξα σοι.
1: Ωδί μας την εκουσίον καταδεξάμενο Σταύρωσιν, συν

0: δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και Άγι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Ως πόρος συνέλαβες εν μήτρα σου παρθένα.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πίδος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον δίνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήματον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγιες σου και νικήσεις ενωκρίνες θέσαι. Ιδούκαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ηχήσεις έμι μύτη μου. Ιδούκαρ ελήφθη εν ηγάπης αστάθελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόφου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Κουτίς μια αγαλία σου και ευρωσύνη αγαλιά σου δεωστέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον είναι μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτια μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία τα ελισσαπέ μου. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου, αναγγελεί την εσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να το κάνω λοκαυτωματού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένον, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθηναν Κύριε εν τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθού τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσας θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου.

εσύ. Στον συψούμενο σταυρό, προσε αυτόν πάντα ήλκησε πίστους και κατέραξε νεκρόν άπαντα τον καταπτώσαντα. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Σοβαρευόμενον νεκρόν, ταπεινωθέντες ημίρθια Χριστόν, κατεπτώσατε σοφοί

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως τεχνότα των ασμάτων οδύν Θεότερπη, ευχαριστίας ενεκά προσφέρομεν, το χαίρεση αγνή ότι έκλειψε ως χαράν ημίν ευράβε σας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, του ελέου σου την χάρη και τη σκέπη την ισχύν ουσιωπόμεν Θεότο και πανήμητεν, κηρύττωμεν δεν είναι ότι κινδύνων καλεπών ημάς διέσωσας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προσωτής και χρυσομένη ως φυσής τες αρετές και τες του πνεύματος χάρις υπαναγνέμ, ως νύφη

Χριστός και τες αναβάσεις ύπες θεϊκές ολολαμής γενόμενος, ότις μον μη έτησε φημούντι σου τα σεπτά πατερήματα, εις ευδοκιμή σας έτυχες, τον ήλπισα σε ευδοκιμέ. Άγιε του Θεού πρέσβε δε υπέρ ημών, μη ρυπνών στεργων διδαχάς και της αναπτύξες η των ιερών γραφών ενασχολούμενος, ειδών ανεξεκλεινάς τα μακάριστε των εισόδες και ατιμών, και ευωδίας τις θείες αρετές καλοπιζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νησταγμών λεφάρων εκ ψυχής μάκαρα περίωξασε, παθρεπνών και Θεός συγκινόμενος, τες πανήχης τάσες ή μη καμπτώμενος, τες ανάγιας της φύσεως,

0: Κύριε Βασιλέας της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εψωθήσαντο Σταυρό εκουσίως, τη γονίμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλον εγίνει σαν των πρώτεων. Τη 31η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο κυδευτής του Δεσπότου Χριστού, εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 12 μάρτυρες, οι Ρωμαίοι, ξύφοι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η ανάμνηση των εγγενείων, του Σεβασμίου οίκου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του εν λαχέρνες ένθα απόκειται η Αγία Σωρός. Και προεόρτια του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού ήτη, η εξέλευση αυτού εκ του βασιλικού παλατίου εις την πόλη. Δες των Αγίων σου πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

στρατών δε πάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι ηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου χέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

0: παρησίασε κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αηγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αγίου Κατοικητηρίου Σου και αποθρόντων της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσιν μας, ο άνοδο Πατρίς συγκάθημενος και όδε ημίνα ορά του συνών, και καταξίωσον την καρτεά Σου, Κυρί, μετά τον ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίαματος και διημών παντή το λέω Θεός ηλάσκημα το λόγιο Ιησόν, Θεός ηλάσκημα το λόγιο Ιησόν, Θεός ηλάσκημα το λόγιο Ιησόν.

ευχαριστούμεν συνδέσου τα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρουσή ημέρα κατ' εξίωση ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες, της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

όσους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε δε και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, δικαία είναι και εις τους αιώνας.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων

του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και ήθια μυσταγωγία ετελέστη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβγίτου Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος των Οσίων Πατήρων Ιμών Ιωάννου του Ρώσου

0: Κύριε Αγία Τριάδα, διαφυλάξε πάντα σε μας. Καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 31 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, του Αγίου Ιωσήφ, του Απορημαθέας, του Κηδευτού, του Δεσπότου Χριστού, εν ειρήνη τελειοθέντος, των Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων, ξύφη τελειοθέντων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Άγιος Ευδόκιμος. Ευδόκιμος, ο γιος του Πατρίκιου Βασιλείου και της Ευδοκίας, γεννιέται στην Καπαδοκία και ανατρέφεται με τα νάματα της πίστεως. Η υποδειγματική ζωή των ευσεβών γονέων χαράσεται ανεξίτηλα στη ψυχή του νεαρού βλαστού. Βαδίζοντας τα χνάρια του ο Ευδόκιμος, ελεεί αφιδόλευτα και αδιάκριτα. Βιώνει τη διάπειρη αγάπη στο Θεό και την ασύνορη αγάπη στο συνάνθρωπο. Έμφλογος από την κάθετη αγάπη, τη μεταφράζει σε μια διαρκή, έμπρακτη, οριζόντια κίνηση. Σε αυτή τη θέση βρίσκει ο Θεός 33χρονο παλικάρι και το καλεί κοντά του, προσφέροντας τη βασιλεία του.

Άγιος Ιωσήφ ο από Αρημαθέας. Ο Ιωσήφ κατάγεται από την Αρημαθέα. Είναι πλούσιος υλικά. Καλοπροαίρετος, μαθητεύει κοντά στο Χριστό συχνά πυκνά. Η άβρα των λόγων του τον αγγίζει καρδιακά, νοητικά. Η πίστη του ανδιαφυσβήτητη. Η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου αντάβγεια της θεϊκής αγάπης. Και όταν ο Κύριος βιώνει τα φρικτά πάθη και οδηγείται στο Γολγοθά και εκπνέει, ο Ιωσήφ λαμβάνει το θάρρος και προστρέχει στον Πιλάτο ζητώντας το σώμα του Κυρίου για ενταφιασμό. Όντως, του παραδίδεται το τίμιο σώμα του διδασκάλου, προβαίνει στην αποκαθήλωση και προχωρεί στην ταφή σε κενό μνημείο. Η κίνηση του Ιωσήφ παρησιακή, ομολογιακή, αγαπητική. Εσαΐ φέρεται ως σκηδευτής του Δεσπότη Χριστού. Η εκδημία του ειρηνικά, η ευφροσύνη

ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους Αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απελπιστικά τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο απαγχωνισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική χωρία.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.

0: Βάρης Υγιεινών, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων και είναι η εκπομπή Βάδιζε Υγιένων. Σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα καρδιάς. Μαζί μας για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα που αφορούν την καρδιά μας είναι ο καρδιολόγος ο κύριος Μιχαλάκης Ιωάννης. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
1: Γιατί πραγματικά η καρδιά είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο και υπάρχουν πολλές απορίες. Θεωρώ, πιστεύω, ότι έχετε μία από τις πιο χρήσιμες ειδικότητες στον χώρο της ιατρικής και πολλές φορές θα συμβαίνει ακόμα και σε φιλική παρέα να ανοίγονται θέματα σχετικά με την καρδιά. Έτσι και εμείς θέλουμε σήμερα να σας ρωτήσουμε για την καθημερινότητά μας. Μία από τα στοιχεία της καθημερινότητας, επειδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα φαρμακεία, είναι να μετρήσουμε την πίεση ακόμα και αν δεν έχουμε κάτι. Πόσο πιστεύετε ότι η μέτρηση της πίεσης μας βοηθάει στο επίπεδο της πρόληψης?
2: Μάλιστα. Γενικά από τους παράγοντες κινδύνου που αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα, ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η αρτηριακή πίεση. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν πολλές αλήθειες και ψέματα που συγκεκριμένα έχουν να κάνουν κατά πόσο κινδυνεύουμε ή όχι από την πίεση. Όλα ξεκινάνε με μια απλή μέτρηση της πίεσης. Τα φυσιολογικά όρια είναι 14 η μεγάλη που λέμε η συστολική, με 9 τη μικρή που είναι η διαστολική πίεση. Εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε σαν ιδανικό το 12 με 8, όπως λέγαμε πάντα από τις μετρήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, από 14 ως 16 θεωρείται πρώτου βαθμού, 16 ως 18 δευτέρου βαθμού και 18 και άνω τρίτου βαθμού πίεση. Αυτό μπορεί να γίνει σε έναν τυχαίο έλεγχο, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα που να μας οδηγήσει στη μέτρηση. Και σε ένα τυχαίο έλεγχο, αν βρεθεί αυξημένη πίεση, σημαίνει να μπούμε σε κάποιες μετρήσεις καθημερινές, οι οποίες συνήθως είναι πρωί και βράδυ, και μετά να συγκεντρώσουμε αυτές τις πιέσεις τουλάχιστον 7-10 ημέρες και να τις προσκομίσουμε σε κάποιο γιατρό που ασχολείται με το θέμα. Τώρα, κοιτάμε οι πιέσεις να μην επηρεάζονται από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικές, δηλαδή ας πούμε το χειμώνα οι πιέσεις είναι πιο αυξημένες, ενώ το καλοκαίρι πέφτουν οι πιέσεις. Δηλαδή όταν λέμε πέφτουν εννοούμε κάτω από 10, που σημαίνει έχουμε υπόταση εκεί και τα φαινόμενα είναι διαφορετικά. Δηλαδή όταν λέμε φαινόμενα ότι η υπόταση μας κάνει να έχουμε αδυναμία, ατονία και θέλουμε περισσότερη ενυδάτωση ή προσοχή στο φαγητό. Το χειμώνα με το κρύο τα αγγεία είναι πιο σφιχτά να το πω έτσι και έτσι έχουμε μια αύξηση στην πίεση με αποτέλεσμα είναι άλλη αντιμετώπιση.
1: Όταν κάποιος μετράει την πίεση είτε στο φαρμακείο είτε σπίτι του μόνος του και δει ένα νούμερο 15 με 10.
2: Ωραία.
1: Υπάρχει αιτία πανικού?
2: Όχι.
1: Ή καθόλου. Απλά μιας αντιμετώπιση σοβαρή.
2: Μπορεί να είναι.
1: Κοιτάτε, ένα τυχαίο έβριμα.
2: Μπορεί να είναι ένα τυχαίο έβριμα το οποίο θα το παρακολουθήσει σίγουρα. Απλά μπορεί να φταίει μετά από κάποια κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι ένα βαρύ γεύμα. Να είναι ένα αλμυρό γεύμα το οποίο έχει αυξήσει την πίεση. Μπορεί να είναι ένα συναισθηματικό παράγοντα. Δηλαδή μετά από κάποια κακιά είδηση, η οποία να έχει προκαλέσει ένα άγχος ή κάποιο στρες και να αυξηθεί πάλι η πίεση. Ή επίσης ένα σωματικό στρες, κάποιος τραυματισμός, κάποιος που πονάει ή ακόμα και φαρμακευτικός που έχουμε λάβει κάποια αγωγή όπως κάποια παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη τα οποία ως γνωστό να ανεβάζουν την πίεση. Με αποτέλεσμα, για να ξέρουμε ότι έχουμε υπέρταση, πρέπει να αποκλειστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που μεταβάλλουν τα νούμερα αυτά.
1: Μας είπατε για τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Είναι αλήθεια ότι ο πόνος υπάρχει πιο έντονος από τις καθημερινές κακώσεις και από αθλητικές κακώσεις και αναφέρομαι κυρίως σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους γύρω στα 40 και 30 οι οποίοι παρατηρείται να κάνουν μια χρήση με δικιά τους πρωτοβουλία στα αντιφλεγμονωδή φάρμακα. Πόσο σοβαρό επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, τώρα επειδή αυτοί οι άνθρωποι συνήθως δεν συμβουλεύονται κάποιον ειδικό, πάνε απευθείας στο φαρμακείο και ζητάνε τη συμβουλή του φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός θα οφείλει να τους πει τα ρίσκα που λαμβάνουν, δηλαδή ότι μπορεί να δουν μια αύξηση στην πίεση, μπορεί να δουν κάποιο άλγος από το στομάχι, είναι κάποιες παρενέργειες που κάνουν τα αντιφλεγμονώδη. Και θα προτιμούσα να παίρνανε κάποια αναλγητικά χωρίς να είναι αντιφλεγμονώδη, δηλαδή τύπου Ντεπών για παράδειγμα.
1: Ναι, τα αρκετά μόλι.
2: Ή αλλιώς να απευθύνουν σε κάποιο ειδικό και να το συζητήσουν ώστε να εξατομικευθεί η αγωγή πάνω στο πρόβλημα του καθενός. Άρα ο φαρμακοποιός οφείλει να ρωτήσει, ας πούμε, αν είναι υπερτασικός κάποιος για να ξέρει τι θα του δώσει.
1: Τώρα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μια εμπειρία άνθρωποι mm-hmm. που έχουν καρδιά. Άτομα που δεν έχουν κάποιο ιστορικό, εκεί προχωράνε σε ενέργειες από μόνοι τους.
2: Σωστά.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει πέσει στην αντίληψή μου, μου το μετέφεραν δηλαδή, τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της άσκησης, κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου. Πόσο επιζήμια μπορεί να είναι μια τέτοια κατάσταση?
2: Ναι.
1: Δηλαδή να τρέχεις και να ξεκινήσεις να τρέχεις για, με σκοπό ένα πεντάρι χιλιόμετρα και να έχεις πριν μία ώρα λάβει ένα αντιφλεγμονώδες προκειμένου να αντισταθμίσεις τον πόνο που σου προκαλεί άσκηση. Έχει επίδραση στην καρδιακή λειτουργία αυτό?
2: Θα μπορούσε να έχει, από την άποψη θα ενδεχομένως να ανέβει πάρα πολύ η πίεση, γιατί ούτως ή άλλως από την άσκηση ανεβαίνει σε κάποια φυσιολογικά όρια. Με αποτέλεσμα μπορεί να την ανεβάσει ακόμα περισσότερο και να υπάρχει μια κόπωση λόγω της αυξημένης πίεσης. Και δεδομένου ότι ακόμα και όταν κάνουμε ένα τεστ κόπωσης, η κόπωση σταματάει όταν φτάσουμε κοντά στο 20 πίεση. Άρα δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να έχει πάει εκείνη την ώρα. Άρα σίγουρα δεν θα προτείναμε να γινόταν άσκηση με αντιφλεγμονώδη.
1: Και γενικότερα με φάρμακα.
2: Και γενικότερα με φάρμακα, ναι.
1: Μάλιστα. Έτυχε κάποια στιγμή μια κυρία να τις μετρήσουμε την πίεση και ήταν 14 με 9. Μια κυρία η οποία είχε πίεση, έπαιρνε φάρμακα και εκείνη τη στιγμή αγχώθηκε και μου έκανε την ερώτηση, δηλαδή τώρα που έχω πίεση τι κάνω, τι συμβαίνει στον οργανισμό μου?
2: Σωστά. Δεδομένου ότι 14 με 9 είναι τα όρια που αναφέραμε πριν, πρώτον θα μιλήσει με τον γιατρό ο οποίος της έχει δώσει το χάπι. Άρα από εκεί μπορεί να συμβουλευτεί αν θα λάβει περισσότερο χάπι ή μισό χάπι ή αν θα κάνει κάτι εναλλακτικό. Οι περιπτώσεις γενικά με το άγχος μεταβάλλουν πάρα πολύ τις πιέσεις. Αυτό το βλέπουμε και καθημερινά στο ιατρείο, που ένα μεγάλο ποσοστό λόγω της εξέτασης, λόγω του χώρου, αυτό που λέμε της λευκής μπλούζας, ανεβάζει τις πιέσεις σαν εφλόγου. Δηλαδή βρίσκουμε πολύ ψηλά νούμερα, ενώ ξέρουμε ότι είναι από το στρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ο ασθενής όταν θα φύγει αυτομάτως και θα πάει στο σπίτι του θα ηρεμήσει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παρέχουμε και κάποια ήπια βοήθεια με ηρεμιστικά ώστε να επέλθει στα φυσιολογικά η πίεση.
1: Όσον αφορά την πρόληψη, πιστεύετε ότι γίνεται σε ένα βαθμό ικανοποιητικό? Δηλαδή ο κόσμος πιστεύετε ότι έρχεται για προληπτικές εξετάσεις? Και αναφέρομαι σε ηλικίες μικρές, 30-40 χρονών.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μέσος όρος έχει κατέβει αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχής ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Μαθαίνουμε συνέχεια για συμβάντα από νεαρά άτομα. Δηλαδή ο κόσμος έχει λίγο θορυβηθεί βλέποντας να συμβαίνει κάτι σε νεαρό άτομο και ειδικά σε πιο κλειστές κοινωνίες, με αποτέλεσμα έχει χαμηλώσει ο μέσος όρος. Άρα ναι, βλέπουμε στο ιατρείο μας πολύ πιο νεαρά άτομα πλέον, τα οποία έρχονται να κάνουν μια διαστρωμάτωση κινδύνου. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό άτομα τα οποία έχουν μέσα από το οικογενειακό ιστορικό κάποιο συμβάν, δηλαδή πατέρας ή μητέρα που έχουν πάθει κάτι από τα υγεία της καρδιάς ηλικία κάτω των 60, αυτά τα άτομα είναι προειδεασμένα ώστε να ξεκινούν στον έλεγχο πιο πριν. Όταν λέμε πιο πριν εννοούμε ανάμεσα και πριν τα 40 που λέει ο λόγος. Τώρα τον τελευταίο καιρό υπάρχει και μια εξέταση που λέγεται λιποπρωτεΐνη α, η οποία είναι μια απλή εξέταση αίματος, η οποία μας λέει αν υπάρχει και προδιάθεση για να συμβεί κάτι κακό από τα αγγεία. Κάνοντας λοιπόν αυτή την εξέταση, κάποιος του χτυπάει ένα καμπανάκι ότι πρέπει να προσέξει τους πραγματικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι τροποποιήσιμοι. Δηλαδή θέλω να πω, η πίεση ρυθμίζεται, το ζάχαρο, διακοπή καπνίσεως αν υπάρχει, αποφυγή σωματικού βάρους, με άσκηση και καλή ζωή, με αποτέλεσμα έχουμε κάποια εφόδια σιγά σιγά. Αλλά βλέπουμε συνέχεια όλο και πιο νέα άτομα να προσάρχονται στο ιατρείο.
1: Όσον αφορά τους πόνους που συνήθως μπορεί να νιώθουμε στην περιοχή της καρδιάς, είναι μια ερώτηση συχνή, πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και προσωπικά μια φορά είχε τύχει να πω και εγώ την ίδια ερώτηση και η απάντησή μου ήταν ότι δεν είναι η καρδιά σου από εκεί, από την άλλη πλευρά είναι. Θέλω να πω στο πανικό ότι νιώθουμε κάποιο πόνο στην περιοχή του θώρακα, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην καρδιά. Πόσο αυτό είναι αληθές ή όχι? Από πλευράς παθολογίας.
2: Έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες αυτός ο πόνος. Με αποτέλεσμα, σαν ειδικοί, μπορούμε να καταλάβουμε ένας πόνος πότε μας ανησυχεί ή όχι. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν οι μυοσκελετικοί πόνοι που πιάνουν στο θώρακα, οι οποίοι μεταβάλλονται με την αναπνοή ή υφίονται με τη λήψη κάποιων παυσίπονων. Από εκεί και πέρα, ένας πόνος που σχετίζεται με την καρδιά έχει να κάνει με τη διάρκεια, με το χαρακτήρα, γιατί πέρα από το προκάδιο άλγος κάνει και χαρακτήρες να χτυπάει ο πόνος στα μπράτσα, το αριστερό χέρι να πονάει από την έσω πλευρά, ένα σφίξιμο στον τράχυλο, εφίδρωση έντονη, άρα υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες πέρα από το πόνο. Και επίσης και ποιο άτομο το αναφέρει. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει αυξημένους παράγοντες κινδύνου είναι πολύ πιο ύποπτο από κάποιον ο οποίος απλά είναι νέος και γυμνάζεται και μπορεί να έχει κάποιο μυοσκελετικό θέμα.
1: Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια οξία κατάσταση. Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που γίνονται για να ξεπεραστεί αυτό το στάδιο? Ένας που είναι μόνος του σπίτι, νιώσει έντονο άλγος στην καρδιά, τι πρέπει να κάνει?
2: Να πάρει το 166 για αρχή, οπωσδήποτε, αυτό να λέγεται. Τώρα, αν υπάρχει υψηλή υποψία ότι είναι καρδιά, το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το έχει ξαναπεράσει, να το έχει ξανανιώσει, αλλά είναι ένας πόνος που πραγματικά είναι απίστευτος, είναι πολύ βαθύς πόνος, ο οποίος δεν βάζεις απλά το χέρι στο στήθος και δεν ξέρεις πού είναι ακριβώς, είναι βαθύς πόνος, εκεί μπορεί να, αν έχεις στο σπίτι ασπιρίνη, να μασίσει ασπιρίνη. Αυτό θα είναι ένα πρώτο σωτήριο από το σπίτι. Να πάρει το 166 οπωσδήποτε και να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και τα λεπτά παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Μάλιστα. Όταν κάποιος παίρνει το εξιτήριο από το νοσοκομείο, πολλές φορές δυσκολεύεται να εντοπίσει τη νέα προοπτική που του ανοίγεται. Για παράδειγμα, ένας ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο με μια περικαρδίτιδα, παίρνει κάποια αγωγή, εκεί ρωτάει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα είναι η ζωή μου, τι έχουμε να πούμε?
2: Τώρα αυτό έχει να κάνει ανάλογα με την πάθηση. Θέλω να πω, δηλαδή, η περικαρδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα είναι παθήσεις οι οποίες υφίονται γρήγορα, δεν αφήνουν κάποιο κατάλοιπο, εκτός και αν έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, τουλάχιστον στη μυοκαρδίτιδα, και έχει τραυματιστεί το μυοκάρδιο και έχει προκαλέσει έναν βαθμό καρδιακής ανεπάρκειας. Αλλά γενικά απαιτεί κάποιους μήνες αποχή από άθληση, έχει μία στάνταρ αγωγή για κάποιους μήνες, αλλά μετά επανέρχεται. Δηλαδή, ενώ ας πούμε ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να αφήσει μεγαλύτερα θέματα, όπως να έχει αναπτύξει καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά γενικά προσέχεις πάρα πολύ το οτιδήποτε μετά από κάποιο έμφραγμα.
1: Η ζημιά δηλαδή που προκλήθηκε στην καρδιά από ένα έμφραγμα μπορεί να είναι μόνιμη αλλά και να μην είναι μόνιμη?
2: Το πιο πιθανό είναι να είναι μόνιμη, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Αυτό επηρεάζει μετά και την ένταση της εργασίας?
2: Ναι, γιατί αν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει κάνει μια ουλή στην καρδιά, όπως το λέμε, σημαίνει ότι έχει αναπτύξει ένα βαθμό καρδιακής ανεπάρκειας, που σημαίνει το όργανο έχει τραυματιστεί και δεν μπορεί να παρέχει το αίμα έτσι όπως πρέπει, ενώ σχετικά με τις ανάγκες του ασθενούς. Δηλαδή, αν κάνει μια εργασία η οποία είναι χειροναχτική και απαιτεί πολύ καλή αιμάτωση, το όργανο, επειδή είναι τραυματισμένο, δεν μπορεί να του παρέχει αυτά που πρέπει. Εμείς με τη θεραπευτική αγωγή προσπαθούμε να μειώσουμε το έργο της καρδιάς, να δουλεύει δηλαδή όσο λιγότερο γίνεται, αλλά έχει να κάνει και με τον ασθενή και τις απαιτήσεις του σε οξυγόνο και αίμα, δηλαδή, γιατί οξυγονώνονται οι ιστοί με το αίμα, αλλά Η καρδιά, επειδή είναι ένα όργανο το οποίο παρέχει αίμα στους ιστούς και στα όργανα, άμα τραυματιστεί καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως θα χωλαίνει όλο το σώμα. Έτσι λοιπόν αρχίζει ένας κάματος, δηλαδή περπατάς και σκόβονται τα πόδια, πέφτουν οι αποδόσεις στην εργασία. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημάδια τα οποία είναι προϊόν μιας καρδιακής ανεπάρκειας που έχει αναπτυχθεί από τον τραυματισμό που έγινε λόγω του εμφράγματος.
1: Μάλιστα. Άρα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του, ίσως κάποιες χειρονακτικές εργασίες να χρειάζονται λιγότερο ένταση.
2: Θέλει ένα μέτρο, ναι, λέει, να γίνονται πράγματα. Επιτρέπουμε το αερόβιο, το περπάτημα, γιατί δημιουργούμε και παράπλευρη κυκλοφορία και βοηθάμε τα αγγεία. Αλλά από εκεί πέρα θέλει προσοχή γενικά.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά την αθυροσκλήρωση, εκεί τι έχουμε να συστήσουμε σαν πρόληψη?
2: Εκεί έχουμε λίγα εφόδια γενικά, από την άποψη ότι κάνοντας κάποιες εξετάσεις και βλέποντας ότι έχει μια χοληστερίνη,
1: ναι,
2: ας πούμε σε ένα ικανοποιητικό βαθμό πάνω από τα όρια, το πρώτο που συστήνουμε είναι πάντα διατροφή, δηλαδή να προσέξουμε οτιδήποτε ανεβάζει τη χοληστερίνη. Από εκεί και πέρα, αν βάζοντας κάτω όλους τους παράγοντες κινδύνου και βλέποντας ότι ένας ασθενής κινδυνεύει, δηλαδή ότι έχει και ζάχαρο, έχει και πίεση, δεν θέλουμε να έχει και χοληστερίνη. Άρα λοιπόν επεμβαίνουμε με κάποια φάρμακα, συγκεκριμένα τις στατίνες, οι οποίες κάνουν έργο εντός των αγγείων, δηλαδή είναι αυτά τα οποία κρατάνε. Ο κόσμος γενικά νομίζει ότι η στατίνη είναι μόνο για να χαμηλώνει το νούμερο της χοληστερίνης. Ενώ η πρακτική αξία του φαρμάκου είναι ότι βοηθάει τα αγγεία να κινητοποιεί αθερωματικές πλάκες, να ελαττώνει φλεγμονές εντός των αγγείων. Με αποτέλεσμα, αν υπάρχουν κάποιες μικρές βλάβες που βλέπουμε μέσα από κάποιους υπερήχους καροτίδων ή αγγείων και έχουν μια στένωση ήπια, ας πούμε 30-40%, βάζοντας χάπι χοληστερίνης, θεωρούμε ότι θα κινητοποιήσουμε και θα κρατήσουμε σε αυτά τα επίπεδα τις βλάβες. Άρα σαν μοναδικό εφόδιο, ας πούμε ότι έχουμε τις στατίνες για να έχουμε αυτό το έργο εντός των αγγείων, και μετά κάποια άλλα φάρμακα τα οποία αραιώνουν το αίμα και έτσι μπορούν να περάνε πιο εύκολα μέσα από στενωμένες αρτηρίες, όπως η ασπιρίνη.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάποια φορά λήψη στατινών έχει προληπτικό χαρακτήρα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να μην δημιουργηθεί κάτι χειρότερο.
1: Όσον αφορά την πρόληψη και τη διατροφή, μόνο τα λιπαρά είναι που δημιουργούν πρόβλημα ή γενικότερα η ποσότητα? Ας μην έχει λιπαρά. Το λέω γιατί εγώ ως καταναλωτής δεν έχω πολλά λιπαρά, αλλά έχω πολλά ζυμαρικά, ας το πούμε, πολύ άμυλο. Υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος?
2: Για το θέμα της χοληστερίνης όχι. Η χοληστερίνη έχει να κάνει πολύ με τη γανιτά, αποφυγή δηλαδή στο λάδι, στο βούτυρο, σε παχιά τυριά, δηλαδή που έχουν αρκετό βούτυρο και λιπαρά, δηλαδή ακόμα και το τυρί, και το λίπος το οποίο είναι εμφανές, δηλαδή κάποιες πέτσες από κοτόπουλο, το λίπος από χοιρινό. Αυτά αποφεύγουν πιο πολύ. Τώρα τα ζυμαρικά θα είναι στη σφαίρα του ζαχαροδιαβήτη. Άρα...
1: Μάλιστα. Επηρεάζει ο ζαχαροδιαβήτης την αθυροσκλήρωση? Δηλαδή,
2: πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Δυστυχώς είναι νομίζω νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Ο διαβητικός ασθενής, λέμε στην καρδιολογία, διαβήτης ίσον καρδιά. Άρα θεωρούμε ότι η βλάβη που προκαλεί στα αγγεία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα αγγεία της καρδιάς που είναι τα στεφανία αγγεία. Άρα ένας διαβητικός πάντα είναι ύποπτος για μας και προσπαθούμε να μην έχει κανέναν άλλο παράγοντα κινδύνου. Δηλαδή έχει πίεση, θα τη ρυθμίσουμε, έχει χοληστερίνη, ακόμα και σε φυσιολογικά όρια να είναι, πάλι θα βάλουμε μια μικρή ποσότητα ώστε να παρέχουμε αυτή την προστασία. Είναι δηλαδή προστατευτικό το χάπι της χοληστερίνης στη στατίνη. Δεν είναι πάντα, γιατί ο κόσμος έχει μια λανθασμένη άποψη λόγω ότι επηρεάζει το σηκώτη και αν θα το παίρνω διαβίου. Αλλά είναι μια θεραπεία που κρατάει μια κατάσταση σταθερή, να το πω έτσι.
1: Συνηθίζουμε σαν έτσι, καθημερινή πρακτική να κοιτάμε τις τιμές από τις μικροβιολογικές εξετάσεις και να προβαίνουμε ορισμένες φορές και στην αυτοδιάγνωση. Πόσο αυτό είναι επικίνδυνο και αν οι τιμές είναι για όλους ίδιες?
2: Ναι.
1: Τα όρια δηλαδή των τιμών.
2: Η αλήθεια δεν είναι για όλους ίδια. Δηλαδή θέλω να πω, πάντα εξατομικεύουμε τις εξετάσεις με αυτό που έχουμε απέναντί μας και άμα μας προβληματίζει κάτι πρέπει να πάμε σε ειδικό, δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας κινήσεις. Τώρα το θέμα είναι απλά κάποια μικροβιολογικά χρησιμοποιούν διαφορετικούς δείχτες, με αποτέλεσμα καλό είναι κάποιος να πηγαίνει στο ίδιο μικροβιολογικό που έχει ακριβώς τιμές. Γιατί και εμείς μπορώ να πω ότι μπερδευόμαστε, ενώ προσπαθούν να έχουν συγκεκριμένες τιμές, ας πούμε τη χοληστερίνης πρέπει να ήταν 200 για παράδειγμα, και έρχονται με από μικροβιολογικό που έχουν 170. Με αποτέλεσμα, σε πάρει κάποιο τηλέφωνο και σου πει: Έχω 180 που το βλέπει θετικό. Εγώ θα πω: Είναι μια χαρά γιατί έχω σαν γνώμονα το 200. Άρα, καλό να υπάρχει το ίδιο μικροβιολογικό, ώστε να ξέρει και ο ασθενής πώς να κινηθεί. Αλλά πάντα εξατομικεύουμε, γιατί όπως είπα και με το ζαχαρό διαβήτη, θα πάμε χαμηλά και ας μην έχει γίνει κάτι. Γιατί είναι ένα πολύ καλό μέτρο πρόληψης.
1: Όταν οι τιμές είναι φυσιολογικές, υπάρχει λόγος να επισκεφτούμε τον γιατρό? Δηλαδή, ο γιατρός θα κάνει κάτι παραπάνω εκτός από να διαβάσει τις εξετάσεις? Το λέω απλά γιατί συμβαίνει έτσι απλά. Γιατί να πάω στον γιατρό αφού όλα τα νούμερα είναι καλά?
2: Τώρα ξέρετε τι γίνεται, αν μιλάμε για την ειδικότητά μου, οι αιματολογικές εξετάσεις είναι ένα στοιχείο από την εξέταση. Έχουμε το καρδιογράφημα, τον υπέρηχο, ρωτάμε τον τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα προσπαθούμε να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση στον ασθενή. Δηλαδή να δούμε τα πάντα. Εκεί λοιπόν θα μας βοηθήσουν και οι αίματος. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι...
1: Δεν είναι ολοκληρωμένη η χρήση μόνο των τιμών των εξετάσεων.
2: Χρειάζεται... Απλά θα με βοηθήσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος για εύκολη κόπωση και να νομίζει ότι είναι κάποιο θέμα από την καρδιά και στον αιματολογικό έλεγχο να βρεθεί ότι έχει αναιμία. Άρα πρέπει να διορθωθεί η αναιμία για να διορθωθεί και η κόπωση. Άρα σίγουρα είναι ένα βοήθημα για μας.
1: Σε ένα καρδιολογικό ιατρείο, στο ιατρείο σας, τι άλλες εξετάσεις γίνονται, μπορούν να γίνουν? Ας πούμε, είναι γνωστό το Holter.
2: Ναι, υπάρχουν δύο Holter. Το ένα είναι το ρυθμό που είναι ένα καρδιογράφημα 24 ώρες καταγραφής ή και παραπάνω και βλέπουμε για τυχόν αρρυθμίες, και υπάρχει και το Holter πίεσης, το οποίο καταγράφει για ένα 24 ώρες πίεσης σε περιπτώσεις που βρίσκουμε πίεσεις περίεργες. Όταν λέω περίεργες, δηλαδή αυτό κάνει καταμέτρηση και το βράδυ που κοιμόμαστε. Άρα κάποιοι ασθενείς το βράδυ ανεβάζουν πίεση. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν τοποθετηθεί το Holter πίεσης, παίρνοντας κάποιος την πρωινή πίεση, θα την βρει ανεβασμένη. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε ερωτήσεις σχετικά με τον ύπνο, το οποίο είναι ένα καινούριο στοιχείο. Κάνουμε συχνές αναφορές στο πώς κοιμάται ο καθένας, δηλαδή αν τρώει αργά το βράδυ, αν ροχαλίζει, αν κάνει άπνιες. Είναι μια συχνή ερώτηση πλέον στον καρδιολόγο, γιατί αν εντοπίσουμε κάποιες αρρυθμίες, πρέπει να ψάξουμε και τον ύπνο το βράδυ. Άρα μιλάμε για καινούργια νέα στοιχεία, τα οποία κάνουν ακόμα πιο εξατομικευμένη την εξέταση πλέον. Τώρα μετά είναι το καρδιογράφημα και ο υπέρηχος. Αυτά είναι τα στάνταρ, ας πούμε, σε ένα καρδιολογικό ιατρείο.
1: Η εξέταση 24-ωρη, είτε ρυθμού είτε πίεσης, έχει ένδειξη να γίνεται σε οποιονδήποτε?
2: Όχι, πρέπει να μας δώσει κάποια στοιχεία.
1: Πρέπει να μας δώσει.
2: Δηλαδή, θέλω να πω, κάνεις ένα απλό καρδιογράφημα, παρατηρείς κάτι και θες να το παρατηρήσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Άρα η μεγαλύτερη κλίμακα είναι να έχεις μια 24-ωρη καταγραφή.
1: Μάλιστα. Έχει τύχει να με ρωτήσουν και να μου θέσουν έτσι την απορία. Ότι σηκώνεται το πρωί, συνδέεται με αυτό που είπατε, σηκώνεται το πρωί και βρίσκουν ανεβασμένη πίεση. Mm-hmm. Παίρνουν το χάπι και μετά από 2 ώρες όλα είναι καλά. Ακριβώς. Ανησυχούμε ή όχι?
2: Δεν ανησυχούμε, απλά επειδή παίρνοντας πίεση πρωί και απόγευμα, εγκλωβίζουμε το γεγονός ότι εφόσον το απόγευμα είναι πάλι φυσιολογική πίεση και μετρώντας λοιπόν μέχρι το πρωί, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει σε αυτές τις ώρες. Άρα κοιτάμε για βαριά γεύματα αργά, κοιτάμε γεύματα που έχουν αλάτι. Τύπου απ' έξω, τα οποία έχουν αρκετό αλάτι. Ναι. Αν ο ύπνος είναι καλός, το οποίο είναι μαρτυρία κάποιανού άλλου βέβαια, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει αν χαλίζει κάποιος. Και φυσικά αν κάνει άπνιες, το οποίο το συναντάμε σε καπνιστές, σε παχύσαρκους. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει μελέτη ύπνου για να βρεθεί αν ισχύει κάτι τέτοιο και πρέπει να γίνει κατάλληλη θεραπεία από πνευμονολόγο. Άρα το εγκλωβίζουμε κάπως ότι κάτι έχει γίνει το βράδυ. Μετά μπορεί να υπάρχει κάποια ανησυχία το βράδυ. Πολλοί ξυπνάνε συνέχεια και δεν βρίσκουν πάλι τον ύπνο. Άρα. Και αυτό μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Επηρεάζει ο κακός ύπνος στην καρδιά ή η καρδιά δημιουργεί κακό ύπνο?
2: Ο κακός ύπνος επηρεάζει την καρδιά.
1: Μάλιστα. Άρα πρέπει να δώσουμε σημασία να έχουμε ένα καλό ύπνο που προστατεύει την καρδιακή λειτουργία. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
1: Είπατε 2 φορές για βαρύ γεύμα βραδινό. Άρα είναι σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
1: Γιατί είναι σημαντικό? Το ρωτάω γιατί δικιά μου απορία είναι, διότι τα γεύματά μου το βράδυ είναι πιο βαριά.
2: Κοιτάξτε, τώρα καλό είναι το βράδυ λοιπόν, επειδή δεν κινούμαστε και δεν καταναλώνουμε θερμίδες, να μην είναι τόσο, δηλαδή το γεύμα πρέπει να είναι πιο ελαφρύ, ώστε να να το πω, αυτή η βαριστομαχιά σε κάνει να είσαι άβολα το βράδυ. Γύρω φέρνεις, διψάς, θες να πας τουαλέτα, δημιουργεί έτσι κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν προσφέρουν αυτήν την ηρεμία. Άρα έχουμε σαν οδηγία μετά τις 9 τα γεύματα να είναι όσο γίνεται πιο ελαφριά και χωρίς πολύ αλάτι, γιατί όλη αυτή η κατανάλωση άλατος και μαζί με νερό ενδεχομένως να αυξήσει και την πίεση και γενικά μετά δεν προσφέρει καλό ύπνο. Άρα έχουμε αυτή την εντολή, τέλος πάντων, να λέμε μετά τις 9 να μην τρώμε βαριά γεύματα όσο γίνεται.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά πάλι την πρόληψη και το αλάτι που αναφέρατε, επειδή το συνδυάσαμε και με διατροφή και είναι συνηθισμένο τα γεύματα για να γίνονται ωραία να βάζουμε αλάτι, στις παιδικές ηλικίες αυτό πόσο σημασία έχει? Χρειάζεται προσοχή?
2: Δεν θα το έλεγα τόσο ιδιαίτερη. Ενώ προσπαθούμε να μαθαίνουμε τον κόσμο να μην μαθαίνει το αλάτι σαν γενικό κανόνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα είναι επιβλαβές. Δηλαδή μια φυσιολογική χρήση, άλλο μια φυσιολογική και άλλο μια αυξημένη κατανάλωση. Δηλαδή έχει το φαγητό αλάτι για παράδειγμα, δεν θα ρίξουμε παραπάνω. Δεν είναι... Προσπαθούμε να βάλουμε κάτι άλλο, να βάλουμε ξύδι, λεμόνι, να χρησιμοποιούμε δηλαδή κάποια άλλα πράγματα παρά να βάλουμε αλάτι.
1: Αν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, αλλά υπάρχει μόνο αυξημένο βάρος πάνω από τα κανονικά όρια, αυτό είναι ένας παράγοντας από μόνος του? Δηλαδή έχω βάρος εγώ στην κατηγορία πάνω από 30, δεν έχω εμφανίσει όμως ούτε ζάχαρο, οι τιμές μου χοληστερίνης είναι καλές, είναι παράγοντας αυτός κινδύνου?
2: Είναι παράγοντας κινδύνου και πάντα μας ανισχύει ένας παχυσαρκός άνθρωπος, δεν θα το πω ψέμα, παρόλο που όπως λένε τα φαινόμενα πατούν. Από εκεί και πέρα αλλιώς η καρδιά να συντηρεί ένα σώμα αδύνατο και αλλιώς ένα παχυσαρκό σώμα. Γιατί η καρδιά εφόσον παρέχει αίμα στο σώμα, ας πούμε ότι δουλεύει παραπάνω. Δηλαδή μπορεί, θέλω να πω, μπορεί αυτός άνθρωπος να κάνει έναν υπέρηχο καρδιάς και να βρει την καρδιά λίγο παχισμένη. Γιατί η καρδιά τίνει να αποκτήσει το μέγεθος του σώματος. Δηλαδή, όπως το λέω καμιά φορά σε μερικούς, λέω είναι σαν να έχεις μια νταλίκα και να έχεις μηχανή από σμαρ. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν η καρδιά γίνεται ογκώδες λόγω του όγκου του σώματος. Αυτό μπορεί να μην κάνει κάποια συμπτώματα αρχικά, αλλά είναι ένας τύπος καρδιακής ανεπάρκειας που λέγεται διαστολική, η οποία συμβαίνει όταν παχαίνει η καρδιά. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να γεμίσουν οι κοιλώτες καλά της καρδιάς. Άρα πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος με ένα παχυσαρκό άνθρωπο και θέλει πάντα προσοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε όσον αφορά την άσκηση και την πρόληψη για την καρδιοαγκιακή υγεία μας.
2: Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, πάλι το θέμα της άσκησης το εξατομικεύουμε από την άποψη της πάθησης που έχει ο κάθε ασθενής. Τι θέλω να πω, ότι κάποιος που έχει ας πούμε ένα ανέβρισμα, μια διάταση δηλαδή στην ανιούσα αορτή ή στην κοιλιακή αορτή, σαν άσκηση λοιπόν προτείνουμε το αερόβιο και την αποφυγή άρση βάρους και σωματικού βάρους που έχει πάνω του.
1: Όταν άρα, λέμε αερόβιο εννοώ
2: αερόβιο περπάτημα.
1: Περπάτημα,
2: λίγο joking,
1: ποδήλατο.
2: Τζόκινγκ πάλι σε χαλαρούς ρυθμούς. Δηλαδή να μην ανεβάσουμε ένταση που, η οποία θα ανεβάσει και την πίεση και τους παλμούς σε ένα υψηλό επίπεδο.
1: Ένα γρήγορο περπάτημα.
2: Ένα γρήγορο περπάτημα είναι δεκτό. Ναι, μια χαρά. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν θα επιβαρύνει και μια κατάσταση όπως το ανέβρισμα. Επίσης, ένα στεφανίος ασθενής που έχει περάσει κάποιο έμφραγμα, είναι πολύ σημαντικό να κάνει αερόβιο γιατί αναπτύσσει την παράπλευρη κυκλοφορία. Άρα, αν κάπου υπάρχει ένα αγκείο που είναι σχετικά αβουλωμένο, να το πω έτσι, δημιουργεί κάποια κλαδάκια και βοηθάει την αιματική ροή στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Με μέτρο άρα, έχει ωφέλεια.
2: Με μέτρο, ναι. Άρα, είμαστε φαν, νομίζω, της αερόβιας άσκησης παρά κάτι τραβηγμένο σε βάρη, σε πίπονες καταστάσεις άλλες. Ή ακόμα και το κολύμπι είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή αερόβια άσκηση γιατί δεν έχουμε και τραυματισμούς.
1: Έχουμε πόλη και θάλασσα.
2: Ακριβώς. Αρκετή. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι.
1: Είπατε ότι χρειάζεται μέτρο. Στο τσιγάρο χρειάζεται μέτρο ή διακοπή?
2: Νομίζω είμαστε αυστηροί σε αυτό και έτσι πάμε απευθείας σε διακοπή. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το πόσο ασθενής επιθυμεί να το διακόψει. Υπάρχουν κάποια βοηθήματα, τώρα με κάποιες τσίχλες όπως ξέρουν όλοι τις Νικορέτ για παράδειγμα, ή κάποια αυτοκόλλητα, ή κάποια καινούργια φάρμακα τέλος πάντων που κάπως βοηθάνε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο ασθενής ο ίδιος να επιθυμεί να το κόψει και απλά τον εμποδίζει αυτή η επιθυμία που δημιουργεί το τσιγάρο, ο εθιστικός χαρακτήρας του δηλαδή. Άρα Πάντα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια να διακοπεί.
1: Δηλαδή η έννοια της εξάρτησης είναι πραγματική στο
2: είναι
1: θέμα
2: πραγματική,
1: του τσιγάρου.
2: Ακριβώς,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: σωματική εξάρτηση.
2: Υπάρχει εξάρτηση, ναι, δυστυχώς. Και ειδικά το συναντάμε και σε ανθρώπους που έχουν έντονο στρες και έτσι ακουμπάνε πολύ στο τσιγάρο, να το πω έτσι. Άρα
1: οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του καπνίσματος είναι μεγάλοι?
2: Είναι πολύ μεγάλοι. Νομίζω είναι μετά το ζαχαρό διαβήτη, θα λέγα. Δηλαδή κάνει πολύ κακή συμπεριφορά στα εγγύα το τσιγάρο. Επίσης, μια και είπατε για την άθληση, καλό θα είναι να αποφεύγετε το τσιγάρο μία ώρα πριν και μία ώρα μετά την άθληση, για τον εξής λόγο, ότι όπως αυξάνει την εύρωση, στενεύουν τα εγγύα. Με αποτέλεσμα, ενώ το σώμα μας έχει ανάγκη από ορθάνυχτα εγγύα για να υπάρχει επαρκής μάτωση, με το τσιγάρο δυσκολεύουμε αυτή την κατάσταση. Άρα κάποιος που καπνίζει και αθλείται, καλό θα ήταν να το αποφεύγει λίγο πριν και μετά.
1: Έχουμε τις παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζουμε διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που η οποία δεν είναι μόνο μια ημέρα εορτισμού. Θα θέλαμε λοιπόν να μας σημειώσετε όσον αφορά την υγεία της γυναίκας, ποιες αλλαγές μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, αν οι παράγοντες αυτές είναι σημαντικοί ή όχι.
2: Ναι. Είναι μια ερώτηση που κάνουμε πάντα στις γυναίκες γενικά, αν έχουμε πρόωρη εμμηνόπαυση ή γενικά πώς είναι ο κύκλος, λόγω της αιμορραγίας, επειδή έχουν κάποιες χαμηλό αιματοκρίτη, μπορεί να δημιουργήσει μια, πώς να το πω, πολλές φορές έρχονται παραπονούμενες για ταχυκαρδία. Με αποτέλεσμα, κάνοντας αιματολογικό έλεγχο, βλέπεις μια αναιμία, γιατί μια γυναίκα χάνει πολύ αίμα κατά τον κύκλο της. Τώρα, όσον αφορά την εμμηνόπαυση, όταν μπει σε εκείνη την περίοδο, καλό είναι να παρατηρεί λίγο τις αλλαγές, οι οποίες είναι σωματικές, δηλαδή να αυξηθεί το βάρος, να παρακολουθεί την πίεση, να κάνει περιοδικά αιματολογικό έλεγχο, γιατί μπορεί να αποκτήσει χοληστερίνη ενώ δεν είχε. Και όλα αυτά την, ας πούμε, μπορεί να την κάνουν μια γυναίκα επικίνδυνη, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν είχε και από πριν κάποια προδιάθεση, θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά μια απόφαση.
1: Μάλιστα. Σε μια άλλη ωραία περίοδο της γυναίκας στην εγκυμοσύνη, υπάρχουν περιπτώσεις που ανεβαίνει η πίεση.
2: Ναι, ισχύει.
1: Το ζούμε. Εκεί τι έχουμε να συμβουλεύσουμε?
2: Πάντα η πρώτη συμβουλή, ανάλογα βέβαια και το μήνα της κοίησης, είναι η διατροφή. Δηλαδή να υπάρχει διατροφή χαμηλή σε αλάτι, να τρώμε πάρα πολλά λαχανικά, φρούτα, αρκετή ενυδάτωση, να μην πίνουμε καφέδες, να αποφεύγουμε πράγματα που προκαλούν έτσι διέγερση στον οργανισμό, πολύ ηρεμία, ησυχία, δροσερό μέρος το καλοκαίρι, ζέστη το χειμώνα, δηλαδή πάμε πάντα περιβαλλοντολογικά και διατροφικά. Αν τώρα δεν τα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει μια συγκεκριμένη αγωγή για την εγκυμοσύνη συγκεκριμένα.
1: Μπορεί να είναι επικίνδυνη, δηλαδή, η αύξηση της πίεσης για την πορεία της εγκυμοσύνης?
2: Ναι, μπορεί να δημιουργήσει θέματα στο έμβριο και να περάσουμε σε μια προεκλαμψία και να πρέπει να οδηγηθούμε πιο νωρίς σε καταστάσεις προώρες.
1: Είναι αλήθεια ότι το θέμα της καρδιάς δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εμείς μένει να σας ευχαριστήσουμε όμως πάρα πολύ από καρδιάς που ήσασταν μαζί μας εδώ και μας λύσατε αυτές τις απορίες. Θα χαρούμε και στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Να είστε καλά.
2: Επίσης.
1: Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

Βάδιζε Υγιένων, μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέματα υγείας, την οποία παρουσιάζει και επιμελείται ο Άγγελος Παπανικολάου.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και εμείς στο σημείο αυτού της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Βαγγέλη Γερολιόλιο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κουτσούρη, καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Τώρα υποθέτω και νομίζω ότι ίσως αυτό να σκέφτονται οι περισσότεροι από τους ακροατές μας είναι ότι εσείς μάλλον είστε σε δροσερά μέρη εκεί. Δεν έχετε τη ζέστη που έχουμε εμείς στα χαμηλά.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο τόπος μας έχει το χάρισμα από τη μία να γειτνιάζει με τη θάλασσα, ναι. Οπότε έχουμε την παραθαλάσσια άβρα και από την άλλη να γειτνιάζει με τον Όλυμπο, το βουνό. Οπότε έχουμε πτώρινα μέρη και έχουμε πολύ ξηρό και ωραίο κλίμα. Ναι, είναι δροσερός ο καιρός, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια. Είναι βέβαια καλοκαίρι, χαιρόμαστε με αυτόν τον καιρό και το κλίμα μας και ο καιρός εδώ πέρα είναι λίγο πιο δροσερός. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι σήμερα σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ότι η περιοχή του Ολύμπου έχει εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα θέλατε έτσι εισαγωγικά, κύριε Δήμαρχε, να δούμε λίγο, να θυμηθείτε, να σας ζητήσουμε να θυμηθείτε τις προσπάθειες, τους αγώνες που κάνατε με τους συνεργάτες σας για να φτάσουμε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη και στη συνέχεια, αν θα θέλατε, να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Είναι μια προσπάθεια που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός Δήμου. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Δίου Ολύμπου, είναι κατεξοχήν Δήμος της παρολύμπιας περιοχής, βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του Ολύμπου από το βορρά μέχρι το νότο. Είναι κάτι που ξεκινάει πολλά χρόνια πριν με την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021 οριοθετείται και αυτή τη φορά τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πολιτισμού συνέταξαν ένα πλήρη φάκελο ο οποίος υποστηρίχθηκε και από τους τοπικούς φορείς. Πριν από λίγο καιρό ήρθαν εδώ οι αξιολογητές της UNESCO, είδαν αυτά που έπρεπε και ήθελαν από το βουνό, τους παρήχαμε τις πληροφορίες και συσκέψεις. Αξιολογήθηκαν λοιπόν οι φάκελοι στη Νότια Κορέα θετικά,

0: Αυτό είναι μια εθνική προσπάθεια και επιλογή. Πήγε καλά και σήμερα είμαστε στην πάρα πολύ σημαντική για μας, αλλά και για την πατρίδα μας μέρα, όπου η περιοχή αυτή, η οποία είναι και μάλιστα περιοχή με διτή, με διπλή σημασία, αφορά την μοναδική βιοπικιλότητα, το μοναδικό φυσικό τοπίο, η Χλωρίδα, την Πανίδα, που ο Όλυμπος έχει ως μοναδικό εμβληματικό βουνό, θα έλεγα εγώ. Από την άλλη μεριά όμως αφορά μύθο, αφορά ιστορία, αφορά πολύ καλούς αρχαιολογικούς χώρους, πολύ έντονο πολιτιστικό φορτίο. Δίπλα μας είναι ο Ιερή Πόλη των Μακεδόνων, το αρχείο Δίων, το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίβηθρα. Αφορά όμως γενικότερα και ένα περιβάλλον όπου ειδικά στην περιοχή μας εμπλέκονται και βυζαντινά μνημεία και μοναστήρια. Είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, είναι η Μονή του Οσίου Εφραίμ, είναι η Παναγία της Κονταριώτισσας, βυζαντινό μνημείο, η Άνω Σκοτίνα. Είναι δηλαδή ένα περιβάλλον, γι' αυτό και η UNESCO το χαρακτήρισε έτσι, ως μεικτό περιβάλλον. Δεν εντάσσεται μόνο το μοναδικό φυσικό τοπίο, αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά που κουβαλάει.
1: Άρα λοιπόν όποιος έρθει στην περιοχή, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι δεν θα χαρεί μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά θα έλεγε κανείς, κύριε Δήμαρχε, ότι θα περιδιαβεί την ιστορία της Ελλάδας και την ευρωπαϊκή ιστορία κατά συνέπεια από την περίοδο της μυθολογίας μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς και το βίωμα το οποίο θα νιώσει κάποιος είναι μοναδικό. Είναι η περιοχή μας γεμάτη ιστορία, είναι η περιοχή μας γεμάτη από επισκέπτες που έρχονται να τη δουν. Το Φεστιβάλ Ολύμπου, η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου εδώ στον Όλυμπο, η παλιά, λίγο παραπάνω, δέχεται εκατοντάδες, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν μόνο σε έναν τόπο ως μοναδικό όσον αφορά αυτό το φορτίο. Βεβαίως για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση. Θεωρώ ότι είναι σημαντική για όλη την Ελλάδα, για όλη την πατρίδα μας, αλλά είναι και μια απόφαση η οποία φέρνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε γνωστό. Πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, νομίζω μέχρι το τέλος του 27, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τη διαχείριση των επισκεπτών, των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών της παρολίμπιας περιοχής και αυτών που ανεβαίνουν στο βουνό, να γίνει οπωσδήποτε βελτίωση στα έργα υποδομών τα οποία χρειάζεται το βουνό, μονοπάτια, σημάνσεις, δρόμους, γεφύρια, όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν έναν περιπατητή, και ως εκ τούτου τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε ώστε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ή τις περισσότερες από αυτές τις προϋποθέσεις να τις ικανοποιήσουμε. Γιατί πράγματι η απόφαση αυτή μας φέρει μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουμε.
1: Διακρίνω έτσι σοβαρότητα και μετριοπάθεια στους λόγους σας, κύριε Δήμαρχε, και σκέφτομαι ότι τελικά πόσο πρέπει να προστατεύουμε η ίδια την πατρίδα μας. Βλέπετε τι έχει γίνει σε πάρα πολλές περιοχές με την άνερχη τουριστική ανάπτυξη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας να αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το αύριο, όταν βλέπουμε ότι κτίζονται, γίνονται πάρα πολλά έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον όπως αυτό είναι τελείως ξένα. Όταν βλέπουμε επίσης ότι δεχόμαστε παραπάνω τουρίστες από όσους μπορούμε να υποδεχτούμε και αρχίζουν τα προβλήματα, η έλλειψη νερού, οι κατασκευές, το ένα μετά το άλλο, και βλέπετε ότι στην εποχή μας σε πάρα πολλές περιοχές και εκτός από την πατρίδα μας υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Προφανώς και θέλουμε τους τουρίστες, όλες οι χώρες του κόσμου. Προφανώς και τα ταξίδια είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο βωμό του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι το δίλημα, είναι η επιλογή πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι η προστασία μνημείων και μάλιστα τέτοιες εμβέλειες μνημείων, όπως σας είπα, ο Όλυμπος πλέον είναι ανοικοκνικουμένη, είναι παγκόσμιο μνημείο και άλλα ακόμη πολλά, πρέπει να έχει ισορροπία. Ισορροπία από τη μια μεριά στο να είναι το κοινό, να μπορεί το κοινό να το προσεγγίσει το μνημείο, να γευτεί την ιστορία, να γευτεί όλο αυτό που προανέφερα προηγουμένως. Από την άλλη μεριά όμως, να μην φύγουμε από το μέτρο και να μην δημιουργήσουμε συνθήκες και καταστροφής.
1: Βέβαια.
0: Και επικινδυνότητας. Εκεί λοιπόν είναι το δίλημα. Αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Πολιτισμού γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις που αφορά και σε συνεργασία με τη Μητρόπολη, η οποία κάνει σοβαρό έργο εδώ στην περιοχή μας. Αφορά την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, το παλιό απάνω μοναστήρι, χτισμένο το 1500 και από τον Άγιο Διονύσιο. Αναστηλώνεται, ξαναγίνεται προσβάσιμο, είναι πλέον πάρα πολύ καλή ως επιλογή. Πρέπει όμως να βρούμε και τον τρόπο όλο αυτό το περιβάλλον να μείνει περιβάλλον κληρονομιάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα μόνο για λόγους τουρισμού να φέρουμε επιβαρύνσεις ή να φέρουμε καταστάσεις που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν και επικίνδυνες. Γιατί ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται, είναι κατάφυτος καταρχήν, για όποιος τον έχει επισκεφτεί θα το ξέρει, είναι ένα βουνό το οποίο είναι καταπράσινο έως την αλπική ζώνη απάνω. Είναι ένα βουνό το οποίο μπορεί να φέρει μια συγκεκριμένη ικανότητα κάποιων ανθρώπων να τον επισκεφτούν. Δεν μπορούν να ανοίγουν στον Όλυμπο εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν μπορούν, δεν γίνεται. Ή αν γίνεται, πρέπει να δούμε τους τρόπους που πρέπει να το προστατεύσουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια μελέτη διαχείρισης της επισκεψιμότητας. Αυτό είναι το σημερινό περιβάλλον. Μας χαροποιεί η απόφαση, μας δίνει αναγνωρισιμότητα. Μπορεί ο κόσμος να έρθει στην παρολίμπια περιοχή να δει το βουνό, να ζήσει το βουνό. Να ζήσει την ιστορία που σας είπα πριν, να πάει στο Φεστιβάλ Ολύμπου να δει ωραίες εκδηλώσεις, να βρει βυζαντινούς ναούς και μοναστήρια να επισκεφτεί, να γευθεί ωραία γαστρονομία, να κάνει μπάνιο στα 35 χιλιόμετρα των εξαιρετικών παραλίων που έχουμε, αλλά πρέπει να βρούμε την ισορροπία μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να υποδεχθούμε στο παγκόσμιο αυτό μνημείο τόσους πολλούς επισκέπτες.
1: Κύριε Δήμαρχε, ο Αύγουστος ξεκινάει από αύριο, άρα είναι μια περίοδος που έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η μετακίνηση ταξιδιωτών, επισκεπτών, από δήμων. Τι γίνεται στην περιοχή σας, ποια είναι η εικόνα που έχετε?
0: Είμαστε τώρα full season.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε όλο το παραλιακό μέτωπο με πληρότητες που προσεγγίζουν το απόλυτο. Ξεκινήσαμε κάποιες σπουδιασμένα το Μάιο και τον Ιούνιο. Οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν ήταν φέτος και πάρα πολύ ευνοϊκές.
1: Μάλιστα.
0: Έστρωσε από τον Ιούλιο και πέρα. Σήμερα λοιπόν ο Δήμος μας φιλοξενεί 5 φορές τον πληθυσμό. Εμείς είμαστε ένας μικρός Δήμος, 25 με 30 χιλιάδες κόσμος το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν όλα τα καταλήμματα του Δήμου, το παραλιακό μέτωπο που είναι γεμάτα, προφανώς μέχρι και ολόκληρο τον Αύγουστο και πολύ μεγάλο μέρος του Σεπτεμβρίου η πληρότητα είναι ικανοποιητική. Ελπίζουμε ότι τελικά η χρονιά θα κλείσει καλά. Ο τόπος μας έχει ένα ας το πω συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι επειδή είναι εύκολος, προσβάσιμος τόπος, είναι δίπλα στην Παθέ. Είναι δίπλα στο σιδηρόδρομο,
1: ναι.
0: Είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της το Μακεδονίας,
1: ναι,
0: της Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
0: Που είναι πολύ κοντά. Είναι εύκολο λοιπόν να έρθει κάποιος και είναι και εύκολο να βρει αναλόγως με τις οικονομικές του δυνατότητες και τον τρόπο και να μην επιβαρυνθεί είτε με ακτοπλοϊκά είτε με άλλα εισιτήρια. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι αυτή την εβδομάδα, τις 10 μέρες που θα έρθει στον τόπο μας, έχει πάρα πολλά πράγματα να δει, να γευτεί, να κάνει και να περάσει καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους φίλους.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο κύριος Βαγγέλης Γερολιόλιος.

0: πολλά απρόοπτα μπορεί να συμβούν στις διακοπές μας, αγαπητοί ακροατές. Κάποια που φαίνονται αθώα, αλλά καμιά φορά αν κάποιος είναι αλλεργικός μπορεί να εξελιχθούν σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις. Είναι τα τσιμπήματα. Μπορεί να είναι τσίμπημα από τσούχτρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι τόσο συχνές, από μέδουσα, από μέλισσα, από σφίγγα και άλλα τσιμπήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να τα αντιμετωπίσουμε, πότε χρειάζεται άμεσα γιατρός? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλο Καλιακμάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουλούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά σας για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες οι διακοπές.
1: Ας αρχίσουμε να πούμε λοιπόν ότι στην προηγουμένη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στους κινδύνους του καλοκαιριού, εστιάζοντας κυρίως στη δημιουργία ενός καλοκαιρινού φαρμακείου, αλλά και σε δύο άλλα σημεία, τα οποία αφορούν τη ρύθμιση των φαρμακευτικών δόσεων, των φαρμάκων δηλαδή που ήδη λαμβάνουν ορισμένα άτομα και τα οποία χρειάζονται μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες. Παραδείγματος χάρη, η κατηγορία των διουρητικών και όπως και τα φάρμακα για το θυροειδή. Επίσης, είχαμε τονίσει ότι προς αντιμετώπιση κάθε αλλεργικού σοκ, ειδικά στα άτομα που έχουν ήδη στο παρελθόν αλλεργικό υπόστρωμα, η χρήση αδρεναλίνης, σκεύασμα αναπέν, επιπέν, η οποία πρέπει άμεσα να χορηγηθεί υποδόρια στην περίπτωση βαριάς αναφυλαξίας αναφυλακτικού σοκ. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τσιμπήματα, για τη μορφολογία τους, καθώς και για τη συμπτωματολογία τους. Πριν αρχίσουμε αυτά, πρέπει να πούμε ότι το τσίμπημα και ο κυοκνισμός, ο οποίος προκαλεί συνήθως το τσίμπημα, ο οποίος συνδέει το τσίμπημα απολύτως, μπορεί να υποστεί μία δευτεροπαθή λίμωξη στην επιδερμίδα, κυρίως από στρεπτόκοκο της ομάδος Α και κυρίως από σταφυλόκοκο. Γι' αυτό καλά θα είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον κνισμό ο οποίος προέρχεται σχεδόν από όλα τα τσιμπήματα. Τώρα το τσιμπήμα από κουνούπια. Τα κουνούπια είναι το πιο γνωστό αιμομυζητικό έντομο. Ρουφάει αίμα. Τα κουνούπια εμφανίζονται ειδικά στη μέση του καλοκαιριού, ευδοκιμούν σε περιοχές υγρασίας, στασίμων υδάτων, όπου γεννούν τα αυγά τους. Ορισμένα από αυτά μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά λοιμώδεινα σήματα, όπως παραδείγματος χάρη τον ιό του Δυτικού Νείλου, την ελονοσία, το δάγκιο πυρετό. Το τσίπημα του κουνουπιού προκαλεί ένα έντονο κρισμό φαγούρα και όταν τα κουνούπια έρθουν σε επαφή με το δέρμα, εκρίνουμε το σάλιο τους μία ειδική πρωτεΐνη η οποία εμφανίζει και αντιπυκτική ενέργεια που αυτό το πράγμα ευνοεί τα κουνούπια στο να απομυζούν καλύτερα και πολύ περισσότερη ποσότητα αίματος. Τα τσιμπήματα των κουνουπιών είναι χαρακτηριστικά μικρά, κόκκινα, με πιθανό ρόζα απόμπρωση και ένα μικρό στοιχείο στο αίμα. Είναι μια τοπική φλεγμονή που συνοδεύεται με ίδιμα, πρίξιμο, τοπικά εκεί και καμιά φορά κρισμό. Μάλλον κρισμό οπωσδήποτε. Τώρα το τσίμπημα από μέλης από σίγκα. Αυτά τα δύο έντομα ανήκουν στην τάξη των ημενοπτέρων. Τσιμπάνε με την έχηση δηλητηρίου μέσω από το κεντρί τους. Οι μέλισσες τσιμπούν μία φορά, το κεντρί τους παραμένει στο δέρμα. Χαρακτηριστικά ότι οι μέλισσες μετά από το τσίπημα πεθαίνουν άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αντιθέτως η σφίκα μπορεί να τσιμπήσει πάρα πολλές φορές γιατί το κεντρί της σφίκας δεν αποσπάται. Τα συμπτώματα είναι μια τυπική φλεγμονή, ένα γενικευμένο εξάνθημα, κυρίως σε άτομα τα οποία έχουν ένα αλλεργικό υπόστρωμα. Και η θεραπεία είναι προσεκτική αφαίρεση του κεντριού που μας έχει τσιμπήσει και από εκεί και πέρα χρήση ψυχρών επιθεμάτων ακόμα όταν είναι πιο έντονα τα συμπτώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντισταμινικά και παυσίπονα στις συνηθισμένες δόσεις. Σε περίπτωση επαναλαμβάνουμε αναφυλαξίας, αναφυλακτικού σοκ, κυρίως κινδυνεύουν τα άτομα, το δείσαμε αυτό, που έχουν ήδη ένα αλλεργικό υπόστρωμα, επιβάλλεται η χρήση και η χορήγηση αδρεναλίνης υποδορίως πάντα και με προσοχή να μην πέσει σε αιμοφορακείο. Τα τσιμπήματα των κοριών. Όταν οι κοριοί εισχωρούν στο δέρμα του ανθρώπου, εκρίνουν δόσεις από σάλιο που περιέχει μια ειδική πρωτεΐνη η οποία οδηγεί και προκαλεί εμφάνιση ερυθρότητας με κατάληξη βλατιδιωδών, δηλαδή φυσαλίδες κλειδωτικές που φαγουρίζουν και έχουν χαρακτηριστική γραμμοειδή εμφάνιση και αυτό είναι το μέρος όπου έχει εισέλθει ο κοριός. Αλλεργική αντίδραση από τσιμπήματα κοριού εκδηλώνεται περίπου 24 έως 3 μέρες μετά από τσίμπημα, όπως και την εμφάνιση και η εμφάνιση κόκκινων σημαδιών στο εδέρμα. Τώρα, τσιμπήματα από τσιμπούρια. Τα τσιμπούρια βρίσκονται σε χόρτα, δέντρα, λιβάδια, κήπη με γκαζόν. Το τσίπημα μπορεί να μπουν, τα τσιμπούρια τώρα, τα ζωήφια, μπορεί όμως να μπουν στο σπίτι μας εάν υπάρχει κατοικίδιο. Παραδείγματος χάρη κάτω σκύλος. Τα τσιμπούρια προσκολώνται στο δέρμα, κυρίως όταν αυτό είναι μαλακό, όπως είναι στην περιοχή της μασχάλης, στα αυτιά, στο τριχωτό κεφαλής. Προσοχή, διότι τα τσιμπούρια μεταδίδουν την νόσο του Λάιμ. Βασικό παράγοντα που προκαλεί τα δείγματα των κουνουπιών αποτελεί η εξασφάλιση επιβίωσής τους. Τα έντομα αυτά τροφούνται με αίμα κυρίως για την ολοκλήρωση της παραγωγής τους. Σημειωτέων τώρα ότι οι έγκυες γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του σώματος, ένα γεγονός που καθιστά αυτές πολύ ελκυστικές για τα έντομα αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά, τα συνηθισμένα τσιμπήματα είναι σφίκες, μέλισσες, κουνούπια, ψήλοι, τσιμπούρια, κατσαρίδες και σκνίπες. Η θεραπεία είναι ένα προσεκτικό λύσιμο με σαπούνι, αφαίρεση ας πούμε του κεντριού το οποίο προκαλεί την όλη ιστορία και κρίνει δυτήριο και σε περίπτωση πολλών τσιμπημάτων καλά θα είναι να χορηγηθούν αντισταμινικά από το στόμα και κυρίως όχι ξύσιμο, διότι όπως ήδη έχουμε πει μπορεί να υπάρξει μια επιμόλυνση στον πληγών και αυτό θα είναι πολύ άσχημο. Η θηλυκή σκνήπα χρειάζεται αίμα, παραδείγματος χάρη, για την τροφή της κατά τη μεγάλωμα των αυγών της. Τελειώνοντας, ας αναφέρουμε κάτι το οποίο να σας μας βοηθήσει. Είναι οι διαφορές μεταξύ κουνουπιών και σκνήπας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ίδια οικογένεια τα δύο έντομα αυτά. Δίπτερα, μοιάζουν οπτικά, διαφέρουν όμως σε μέγεθο, ήχος και συμπεριφορά. Το κουνούπι είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος, μακρύτερο, με διάκριτο σχήμα, προκαλεί και μεταδίδει μάλλον την ελονοσία και τον ιό του δυτικού νύλου, ενώ η σκνήπα είναι 2-3 χιλιοστά, με λεπτότερο σώμα, τριχωτή όψη, μικροσκοπική υφής. Το κουνούπι όταν τσιμπάει γίνεται αντιληπτό, με χαρακτηριστικό μάλιστα ήχο πτήσης πριν επέλθει το τσίπημα πάνω στο δέρμα μας. Ενώ η σκνήπα δεν έχει κανένα σημείο ότι υπάρχει. Τα νυκτόβια, αυτά είναι νυκτόβια έντομα, κυρίως το βράδυ και το πρωί και την ημέρα κρύβονται σε σκυρά υγρά μέσα. Αυτά είχα, κύριε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ιατρικές συμβουλές. Θα τις λάβουμε υπόψη, γιατρέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη», στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

σε αντίθεση προς την σκιά ή τον τύπο, η εικόνα στηρίζεται στην αλήθεια της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στην πραγματοποιημένη και όχι την προσδοκόμενη Χριστολογία, όπως υποστηρίχθηκε κατά την εικονομαχία από τους υπερασπιστές των εικόνων, η ενανθρώπιση επιβάλλει τον εικονισμό, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι κατέστησε ιστορική πραγματικότητα τον ίδιο τον Υιό του Θεού. Είναι σημαντικό το ότι στον εικονισμό το βάρος πέφτει στην ιστορικότητα και όχι στον νοηματικό συμβολισμό ή στην τυπολογία. Το ότι η Πενθέκτη απαγορεύει την αναπαράσταση του Χριστού ως αμνού με το επιχείρημα ότι δεν ανταποκρίνεται τούτο στην ιστορική πραγματικότητα φανερώνει ότι ο συμβολισμός στην Εκκλησία όταν είναι εικονικός δεν μπορεί παρά να είναι ιστορικός.

σε αντιπαραβολή προς τη μέλουσα κατάσταση. Η εικόνα διακρίνεται από την αλήθεια, όχι διότι είναι ψεύδος ή απάτη ή φαντασία, αλλά διότι δανείζεται τα μέσα εκφράσεώς της από την ισέτη φθαρτή φύση. Έτσι, η όλη έννοια της εικόνας κρέμεται κυριολεκτικά από την έννοια του προσώπου και την διάκρισή του από τη φύση. Αν η εικόνα δεν είναι ψέμα ή φαντασία, παρά το ότι δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι δυνατόν λόγω του ότι το πρόσωπο δεν εξαρτάται από τη φύση. Έτσι, μπορούμε να έχουμε προσωπική παρουσία χωρίς να έχουμε φυσική παρουσία. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Σπουδίτης, εκφράζει τη διάκριση φύσεως και προσώπου ως προς την εικόνα με τα εξής λόγια. Παντός εικονιζομένου, ουχ η φύσης, αλλά υπόστασης εικονίζεται. Περιγραπτός άρα ο Ιησούς, καθ' υπόστασιν, καν τη θεότητη, απερίγραπτος. Και Χριστόν, τι του Χριστού εικόνα λέγομεν, ουχ άλλο, τι έστιν η Χριστού εικόν η Χριστός, παρά το της ουσίας, δηλαδή διάφορων.

Έτσι λοιπόν, με την βοήθεια της διακρίσεως φύσεως και προσώπου, μπορούμε να κατανοήσουμε τη σχέση συμβόλου και αλήθειας, συμβολισμού και ρεαλισμού, ως εξής. Εικόνα είναι η προσωπική παρουσία χωρίς τη φύση. Αλήθεια είναι η προσωπική παρουσία με τη φύση της. Η μεταξύ κενής διαθήκης και εσχάτων κατάσταση επιτρέπει, χάρη στην επανθρώπιση και μάλιστα την ανάσταση, την προσωπική παρουσία δηλαδή, τη διάσωση του προσώπου, ωστόσο μόνον εν όψη της αναστάσεως των σωμάτων, δηλαδή της φυσικής παρουσίας. Μέχρι τότε το πρόσωπο δανείζεται τροποτινά την φθαρτή εισέ τη φύση και κάνει με αυτόν τον τρόπο δυνατή την παρουσία του. Χωρίς το δανεισμό αυτό, η κοινωνία της ιστορικής με την εσχατολογική εκκλησία παραμένει αδύνατος. Όποιος αρνείται τον εικονισμό ως προσωπική παρουσία, αρνείται την ίδια τη δυνατότητα της προσευχής και της λατρείας κατά τρόπο ορθόδοξο. Λατρεία χωρίς εικονισμό είναι γύμνασμα στην ψυχολογία, η πιο κραυγαλαία αυταπάτη και ψευδαίσθηση.

δεδομένου ότι ο εικονικός συμβολισμός στη λειτουργία είναι, όπως είδαμε, θέμα προσωπικής και όχι φυσικής παρουσίας, η φύση μετέχει σε αυτόν μόνον δευτερευόντως και στο βαθμό που υποστασιάζεται στο πρόσωπο. Έτσι χρησιμοποιείται στο συμβολισμό ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη, τα χρώματα, ο λόγος, η όσφρηση, η ακοή κτλ. Όχι όμως σαν πηγές του συμβολισμού. Οι πηγές είναι πάντοτε προσωπικές και ιστορικές, εσχατολογικές, αλλά ως δάνεια προς έκφραση της προσωπικής παρουσίας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Το κόκκινο χρώμα παραπέμπει φυσικά στο αίμα. Έτσι είναι φυσικό να χρησιμοποιηθεί για συμβολισμό, παραδείγματος χάρη, της αμφίεσης των κληρικών κατά τις εορτές των μαρτύρων. Πράγματι, στην Εκκλησία της Ρωσίας επεκράτησε να εφαρμόζεται ο συμβολισμός αυτός. Παρατηρείται δε και σε μερικούς Έλληνες Ορθοδόξους κληρικούς. Θεολογικά, αυτό σημαίνει ότι το σύμβολο έχει ως πηγή τη φύση και όχι την ιστορία ή το πρόσωπο. Είναι συνεπώς πολύ κοντά στον παγανιστικό συμβολισμό και στην απαγορευμένη από την πενθέκτη αναπαράσταση του Χριστού ως αμνού. Οι διακρίσεις είναι λεπτές, αλλά σημαντικές. Αν το λευκό χρώμα χρησιμοποιείται ως σύμβολο της καθαρότητας, τότε πρόκειται για συμβολισμό παγανιστικής εμπνεύσεως. Αν χρησιμοποιείται γιατί έτσι περιγράφεται ο Χριστός στη μεταμόρφωση ή οι άγγελοι στο κενό μνημείο κτλ., δηλαδή με αναφορά στην ιστορία και στα πρόσωπα, τότε πηγή του συμβόλου δεν είναι κάποια ιδιότητα της φύσεως, αλλά ένα προσωπικό ιστορικό γεγονός. Αλλά ούτε και στην περίπτωση αυτή μπορεί το χρώμα να είναι δεσμευτικό, διότι ο εικονισμός δεν είναι απλά ιστορικός, αλλά εσχατολογικός.

η προσκύνηση των εικόνων, η αναγνώριση υπερφυσικών ιδιωτήτων στα ιερά λείψανα, τα ιερά σκεύη και αντικείμενα κτλ. Μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις παγανιστικής μορφής αν θεωρηθεί ότι κατέχουν στη φύση τους τις ιδιότητες αυτές και όχι στην προσωπική παρουσία του Αγίου προς τον οποίο σχετίζονται. Είναι συνεπώς επικίνδυνη η άποψη και πολλών Ορθοδόξων ότι οι θείες ενέργειες ενικούν τρόπο τεινά στη φύση των ιερών αυτών αντικειμένων αν δεν τονιστεί συγχρόνως ο υποστατικός χαρακτήρας των θείων ενεργειών. Οι θείες ενέργειες είναι πάντοτε υποστατικές και εκείνο που αγιάζει είναι η προσωπική παρουσία του Αγίου και όχι η φυσική επαφή του αντικειμένου με τις θείες ενέργειες. Νομίζω ότι η περί θείων ενεργειών θεολογία, αν δεν συνδυαστεί σαφώς με εκείνη των υποστατικών ενεργειών και γενικά της έννοιας του προσώπου, μπορεί να οδηγήσει κατευθείαν στον παγανισμό.

Αλλά ο εικονικός συμβολισμός στη λατρεία μας δεν αναφέρεται μόνον σε πράγματα και αντικείμενα. Εικόνες και εικονισμοί είναι και όλες οι κινήσεις και πράξεις μαζί με εκείνους που τις ενεργούν στη Θεία Λατρεία. Θα περιοριστώ στη Θεία Ευχαριστία, γιατί εκεί βρίσκεται το επίκεντρο όλης της λατρείας και εκεί κατεξοχήν κρίνεται το θέμα του συμβολισμού.

Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μόνον ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, τα Άγια, τα τίμια δώρα μεταβεβλημένα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Είναι μια πράξη, ένα έργο, μια λειτουργία. Και στο σημείο αυτό κρίνεται η έννοια του συμβολισμού. Όλες οι πατερικές ερμηνείες της Θείας Λειτουργίας από τον Μάξιμο ως τον Καβάσιλα αντιμετωπίζουν τη Θεία Λειτουργία ως λειτουργία, ως σύναξη και ως εικόνα.

Στη Θεία Λειτουργία όλοι και όλα κάτι εικονίζουν. Ο ναός, το χώρο της Βασιλείας του Θεού, με τον Βασιλέα Χριστό, περιστοιχούμενο από τους Αγίους. Ο Επίσκοπος, τον Χριστό καθήμενον επί θρόνου, όπως θα είναι στη Βασιλεία Του. Οι ιερείς, τους Αποστόλους, που περιστοιχίζουν τον Επίσκοπο Χριστό στο σύνθρονο. Οι διάκονοι, τους Αγγέλους, πως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Κινούνται μεταξύ λαού και κλήρου. Ο λαός, συνηγμένος επί το αυτό και μεταφέροντας τα δώρα, των άρτων, των ίνων, το έλεον και τα λοιπά, εκφράζει τον διασκορπισμένο λαό του Θεού, ο οποίος στη Βασιλεία του Θεού θα ενωθεί περί τον Χριστό και θα φέρει μαζί του ως η κορονίδα της δημιουργίας όλον τον υλικό κόσμο για να αγιαστεί και αυτός και να σωθεί. Και όλος αυτός ο εικονικός συμβολισμός δεν είναι στατική αναπαράσταση, αλλά χρονική κίνηση που εμπεριέχει τον ιστορικό χρόνο της σωτηρίας. Έτσι, ο Επίσκοπος ως άλλος Χριστός δεν κάθεται απλώς επί του θρόνου, αλλά έρχεται. Η είσοδός του στο ναό είναι μέγα λειτουργικό γεγονός. Αλλά ποιος το ξέρει, γιατί εικονίζει τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, τόσο στην πρώτη όσο και στη δευτέρα παρουσία του, και η υποδοχή του από κλήρο και λαό στην είσοδο του ναού είναι υποδοχή Χριστού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό.

όλοι οι αρχαίοι ερμηνευτές της λειτουργίας βλέπουν τη λειτουργία ως εικόνα. Πιο πολύ από όλους, ο Άγιος Μάξιμος βλέπει όλα τα τελούμενα ως εικόνα της Βασιλείας. Μετά τα αναγνώσματα και το κλείσιμο των θυρών με την αποχώρηση των κατηχουμένων, όλα πλέον εικονίζουν μελλοντικά γεγονότα της Βασιλείας. Το σύμβολο της πίστεως, την αιώνια ευχαριστία για όσα έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Ο ασπασμός, την αιώνια ανάκραση των ψυχών στην κοινωνία της Βασιλείας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Συμβολισμός και ρεαλισμός στην Ορθόδοξη Λατρεία». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στο τεύχος 71, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999.

0: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
6: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας».

0: Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ήθος της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα, στον χρόνο βεβαίως που έχουμε στην διάθεσή μας πάντοτε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρετε κύριο πάντοτε, υγιένετε και εσείς και οι ακροατές του σταθμού μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο νομίζω το θέμα που έχουμε βάλει έτσι στην εκπομπή για σήμερα, που θέλουμε να μας απασχολήσει, και θα επιχειρήσουμε βεβαίως να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας εισαγωγικά για αυτό το θέμα, πατέρα Βασίλειε? Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε, ναι?
1: Ομιλούμε για το ήθος. Για το ήθος, το οποίο βέβαια δεν αφορά την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά τα πρόσωπα της Εκκλησίας. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Το δεύτερο επίσης, όταν αναζητούμε την ταυτότητα της Εκκλησίας, να προσέξουμε λίγο μήπως περιορίσουμε τα πράγματα, γιατί βλέπετε δεν έχουν δοθεί ορισμοί περί Εκκλησίας, ακριβώς για να μην περιορίσει η Εκκλησία. Και δίνει η εκκλησιαστική μας παράδοση με σύμβολα του τι είναι τελικά η Εκκλησία. Ας έρθουμε τώρα στο ήθος, το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σήμερα. Μεγάλο μέρος της νεότερης έτσι θεολογικής σκέψης, θέλοντας να αποκρούσει φαινόμενα υποκρισίας, φαινόμενα τυπολατρείας, φαινόμενα θρησκοληψίας και επιφανειακής θεώρησης της χριστιανικής ζωής, μάλλον απέρριψε τις έννοιες της ηθικής και του ήθους από τις θεολογικές συγγραφές. Δηλαδή τι συνέβη? Τις ταύτισε με την ηθικολογία, τον ηθικισμό και τον ευσεβισμό. Όμως αυτό πρέπει να το Σπυρόπουλε, ότι άλλο πράγμα ο ηθικισμός, που συνδέεται με έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό, και άλλο το χριστιανικό ορθόδοξο ήθος. Και αυτό το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Διαφορετικά πράγματα είναι ο δογματισμός και άλλο πράγμα η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, ναι, για να εξηγήσουμε, παρακαλώ, λίγο τι είναι ηθικισμός. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε.
1: Ο ηθικισμός, λοιπόν, να το διευκρινίσουμε εδώ εισαγωγικά, απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η σωτηρία είναι η συνέπεια των καλών έργων. Κλασικό είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σωσμένους, επειδή απλώς τηρούσαν σχολαστικά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε μόνο με τους γραμματείς και Φαρισαίους, αλλά μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό και λέει ένας νεότερος όσιος Σοφρόνιος Αχάροφου Αθωνίτης, ότι πολλές φορές, λέει, μπορεί η ακριβή στήριξη των κανόνων και των εντολών της Εκκλησίας να αποτελεί ένα κίνδυνο για το χριστιανό, γιατί μπορεί εξωτερικά απλώς να τηρούνται όλα αυτά χωρίς την πνοή του Πνεύματος. Γι' αυτό και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι απόρρια της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι κάτι άλλο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νομίζω.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ο ηθικισμός απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και αναφερθήκατε βεβαίως στο παράδειγμα των Φαρισαίων που έχουμε στην Αγία Γραφή, στην εποχή του Χριστού. Τι σημαίνει αυτή η απολυτοποίηση της ηθικής συμπεριφοράς? Έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι καλός, ας πούμε, ή κακός, ή αν κάνει καλές πράξεις ή όχι?
1: Προφανώς πάνω σε αυτή την ιδέα κινείται η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, φαίνεται και μέσα από την Καινή Διαθήκη και φαίνεται και από πάρα πολλές

0: περιπτώσεις, γιατί αυτούς τους οποίους σύλλεξε περισσότερο, το δούμε και το βλέπουμε αυτό στην Εκκλησία και διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, είναι τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ενώ δέχθηκε κοντά του, βλέπετε, πόρνες, τελώνες, όχι για να επενέσει, προσέξτε, αυτό είναι λεπτό σημείο, όχι για να επενέσει την αμαρτία τους, αλλά γιατί. Γιατί έβλεπε τη διάθεση της μετανοίας του, της μετανοίας τους. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ένας παράδοξος λόγος. Οι πόρνες και οι τελώνες προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό λογικά δεν μπορεί να σταθεί. Να λοιπόν η απολυτοποίηση της άλλης, της συνεπούς θα λέγαμε ζωής. Προφανώς οδηγούν διότι δείχνουν το δρόμο της μετάνοιας. Δείχνουν το βμένης καρδίας. Δείχνουν το δρόμο του ορθοδόξου χριστιανικού ήθους. Διαφορετικά δεν νοείται αυτός ο ευαγγελικός λόγος. Γι' αυτό και είναι έτσι επικίνδυνη η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Όχι αυτή ότι δεν είναι καλό. Βεβαίως και είναι καλό αυτό. Καλό είναι. Αλλά δεν το απολυτοποιεί κανείς. Δεν θεωρεί τον εαυτό του σεσωσμένο. Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο. Βλέπετε στην Εκκλησία. Έχουμε και μια κατηγορία Αγίων για τους οποίους δεν μιλάμε πολύ και ίσως ευλόγως δεν μιλάμε, για τους διαχριστών σαλούς. Γιατί δεν μπορεί κανείς να τον υποδείξει ως πρότυπο πνευματικής ζωής, ως πρότυπο χριστιανικού ήθους. Που οι διαχριστών σαλοί είναι πέρα από τα καθιερωμένα θα λέγαμε. Τι βέβαια είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρισματικές περιπτώσεις και δεν αναγνώρισε όλους τους σαλούς η Εκκλησία ως Αγίους, τους διαχριστών σαλούς. Όμως έχουμε και αυτή την κατηγορία των Αγίων στην Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε έτσι θα μπορούσε κανείς ίσως να ρωτήσει, ακούγοντάς μας πατέρα Βασίλη, ακούγοντας την συζήτησή μας σήμερα, ο χριστιανός λοιπόν τι καλείται ίσως να είναι στην πράξη, έτσι. Δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε στο χριστιανικό ορθόδοξο ήθος που είναι απόρρια της ελευθερίας του ανθρώπου, τι σημαίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ότι ο πολίτης πρέπει να είναι καλός και αγαθός. Νομίζω είναι κοινός τόπος αυτός. Ότι και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μιλούσαν για τις αρετές. Ο Αριστοτέλης για την τετρακτή των αρετών και βέβαια για την αρετή ως μεσότητα. Ο Πλάτων επίσης, ο οποίος διέκρινε την ψυχή σε τρία μέρη, λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, και έλεγε στο λογιστικό αφορά η φρόνηση. Έτσι, αντιστοιχεί η φρόνηση, η σοφία. Στο θυμοειδές η ανδρεία. Στο επιθυμητικό η σοφροσύνη. Και μάλιστα αυτή η καλοκαγαθή, ο καλός καγαθός της αρχαίας ελληνικής σοφίας είναι, από ό,τι θυμόμαστε από τις μελέτες και της αρχαίας σοφίας, ένας συνδυασμός του σωματικού κάλους, μιας ομορφιάς, και του ψυχικού κάλους. Βλέπετε και οι αρχαίοι, παρότι δεν είχαν εγκεντριστεί στον χριστιανισμό, δια της διαστήσεως έχουν φτάσει σε κάποιες θαυμάσιες συλλήψεις και του ψυχικού κάλους. Έλεγε μάλιστα ο Αριστοτέλης πως αυτοί που πρόκειται να γίνουν άνδρες αγαθοί πρέπει να ασκούν το σώμα με τη γυμναστική και την ψυχή με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Βλέπετε, ο Αριστοτέλης έχει γράψει τα ηθικά νικομάχια και έχει γράψει και τα ηθικά ευδήμια. Και μάλιστα λέει ότι η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα του έθους. Το ήθος είναι, θα λέγαμε, κάπως επέκταση της λέξεως έθους, συνήθεια. Είναι ένα γράμμα διαφορά. Και ναι, λέει ότι η αρετή γίνεται. Όθεν και τούνομα έσχηκεν, λέει ο Αριστοτέλης. Επίσης, τονίζει και μια άλλη αρετή ο Αριστοτέλης, πέρα από την τετρακτή που είπαμε των αρετών, δηλαδή την φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σοφροσύνη, τονίζει και μια άλλη αρετή που είναι χρήσιμη, γιατί θα έλεγα ότι έχει ένα πέρασμα στην χριστιανική εν συνεχεία παράδοση, και αυτή η αρετή είναι η μεσότητα. Η μεσότητα στον Αριστοτέλη κατέχει κεντρική θέση και μας λέει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι μεσότης. Αυτό περνάει στη χριστιανική παράδοση ως διάκριση. Γιατί χωρίς τη διάκριση δεν μπορεί να έχουν και οι άλλες αρετές κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο θα λέγαμε. Οπότε περνώντας την χριστιανική παράδοση τώρα, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός δεν παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της φιλοσοφικής ηθικής. Και δεν είναι μόνο, βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, είναι οι Στοικοί, που όλοι αυτοί έχουν μια ασκητική και μια ηθική, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: ο χριστιανισμός, λοιπόν, δεν παρουσιάζει κάποια βελτιωμένη, είπαμε, φιλοσοφική ηθική. Αλλά πού αναφέρεται? Στη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Στη μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία του, τι σημαίνει να εγκεντριστεί κανείς στην Εκκλησία, και όπως είπαμε εισαγωγικά, να παρουσιάζεται το ήθος του ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Δηλαδή, οι αρετές στη χριστιανική ζωή είναι καρπός του Πνεύματος. Μπορούμε να θυμίσουμε, αν θέλετε, αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί, αν προσέξουμε, μιλάει καταρχήν για τα έργα του σκότους, της σαρκός, που αυτά είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρα, αίρη, ζήλη, θυμή, ερηθεία, διχορστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, ολόκληρο κατάλογο έχει εδώ στην επιστολή αυτή, ναι, ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα για το ήθος είναι λίγο πιο κάτω. Και τι λέει λίγο πιο κάτω? Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τώρα θα λέγαμε ότι έρχονται ως αντισταθμίσματα ή ως αναπλήρωση και γέμισμα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, όταν φεύγουν τα άλλα, τα αρνητικά, τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Οπότε, λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ποιοτική διαφορά, ότι έρχεται ως καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τότε παίρνουμε αυτά τα δώρα, βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα, γιατί υπενηχθήκατε προηγουμένως τι γίνεται, ναι, με τα μυστήρια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δια των μυστηρίων, δια της προσωπικής όμως και δια της προσωπικής μετοχής στη χάρη αυτή, την οποία μας δωρίζει η Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στο ήθος της Εκκλησίας σήμερα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Προηγουμένως, μεταξύ άλλων, αναφερθήκαμε στον Παύλο, εδώ με τη βοήθειά σας, στον Απόστολο Παύλο, και στα όσα τονίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Επίσης τονίσατε, πατέρα Βασίλη, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, στην σημασία, τονίσατε τη σημασία της διάκρισης που έχουμε πλέον στο χριστιανισμό, αλλά τονίσατε και την μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα ηθικό πρότυπο, με την έννοια ότι έχουμε ένα ηθικό πρότυπο, αλλά είναι εκείνος ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σύμφωνα και με τις διατυπώσεις των Οικουμενικών Συνόδων, πλην αμαρτίας, την αγιάζει και της δίνει απεριόριστες δυνατότητες χριστιανικού ήθους. Δηλαδή, όταν λέω και απεριόριστες δυνατότητες, ενώ να φτάσουμε δηλαδή πού? Το ήθος του Ορθοδόξου Χριστιανού να αγαπάει και τον εχθρό του. Άμα έτσι στην καθημερινή μας ζωή να το διαβάζουμε στα κείμενά μας. Αλλά στην πράξη όμως δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε. Ο Χριστός όμως επάνω στο Σταυρό ακριβώς αυτό διδάσκει. Πάτε ράφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Και βέβαια βλέπετε συγχωρεί ποιους? Τους θεομάχους, τους σταυρωτές του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και παράδοξη για τους χριστιανούς, γιατί συνηθίζουμε να θέλουμε και την Εκκλησία και τα πρόσωπα της Εκκλησίας να έχουν δύναμη, να έχουν κοσμική δύναμη, κοσμική επιρροή. Ωραία, πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, εάν δεχθούμε ότι ο Χριστός τελικά εμπνέει τους χριστιανούς, ο Χριστός μας υποδεικνύει το ήθος, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κένωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει... Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε. Σας ακούμε.
1: Ναι. Συνεχίστε, τι σημαίνει αυτό, Βασίλη, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσετε το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσιν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και σχήματι ευρυθείς ως άνθρωπος, έτσι, έγινε άνθρωπος. Mm-hmm. Και ο Θεός εχαρίσατε αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Καταλαβαίνουμε εδώ αυτό το μυστήριο της κενώσεως. Και το μυστήριο της κενώσεως και της καταβάσεως και του πάθους είναι εκούσιος το Χριστό. Εμείς στο δικό μας ήθος δοκιμαζόμαστε από τις θλίψεις, από τις συκοφαντίες, από τις κατηγορίες, από όλα αυτά. Πρόσωπο όμως του Χριστού βρίσκομαι την τέλεια αντιμετώπιση όλων αυτών τα οποία για μας αποτελούν αδιέξοδα. Οπότε ο εγκεντρισμός μας λοιπόν στη ζωή του Χριστού μας βοηθάει για να έχουμε αυτό το οποίο αναφέρεται, να έχουμε τη μεταμόρφωση και του δικού μας ήθους. Βέβαια πολλοί θεολόγοι, επηρεασμένοι έτσι από τις διάφορες ιδέες της εποχής μας, λένε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μίμηση Χριστού και ερχόμενοι σε αντίθεση με δυτικούς κυρίους θεολόγους. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και στα κείμενα της Εκκλησίας και στην υμνολογία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για μίμηση του προτύπου του Χριστού.
0: Τι σημαίνει, όμως αυτή η μίμηση, πατέρα Βασίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τι σημαίνει αυτή η μίμηση, αυτό που καλούμαστε δηλαδή ως χριστιανοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία?
1: Στην ηθική του ο κύριος Μαντερίδης μου λέει καταρχήν για αντιγραφική μίμηση του πάθους του Χριστού, αντιγραφική μίμηση, δηλαδή οι μάρτυρες. Πολλοί από αυτούς σταυρώθηκαν και πολλοί Απόστολοι αντιγράφουν τελικά τη ζωή του Χριστού έτσι όπως εκείνος την έζησε, και έφτασαν και εκείνοι σε ίδιο θάνατο με τον Χριστό και θυσιάστηκαν από αγάπη για τη σωτηρία του κόσμου. Και υπάρχει και η μεταφορική μίμηση, η οποία είναι ένα άλλο είδος μιμήσεως, και αυτό γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στην καθημερινή ζωή του πιστού. Δεν λέμε για, επαναλαμβάνουμε, όχι ο Χριστός ως ένα ηθικό πρότυπο, τεξοχήν υπόδειγμα ζωής, γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες άλλες, κάποιοι άλλοι όροι, κάποιοι άλλοι χαρακτηρισμοί για αυτή τη μίμηση με τον Χριστό, συμπόρευση με τον Χριστό. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, όπως λέει η νολογία, συμπορευτόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, όχι μέχρι εκεί, ή να και συζήσωμεν αυτό. έτσι, μια συμπόρευση, μια μαθητεία στον Χριστό. Να εδώ η μίμηση ως μαθητεία. Στο πρόσωπο του
0: αυτό ουσιαστικά
1: του
0: που έκανα και οι ίδιοι, αυτό που έκανα και οι Απόστολοι, έτσι, οι μαθητές του και ο ευρύτερος κύκλος προφανώς των μαθητών του Χριστού.
1: Και οι μαθητές δεν ήταν αναμάρτητοι, δηλαδή πολλοί από τους μαθητές δυσκολεύτηκαν, περάσαν μεγάλους πειρασμούς. Και αν θυμηθούμε και ο Απόστολος Πέτρος πέρασε μεγάλο πειρασμός, τον επιτίμησε ο Χριστός σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ τον είχε επενέσει, τον επιτίμησε κάποια άλλη στιγμή ενώπιον του πάθους εκεί. Βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση και τον αρνήθηκε. Όλα αυτά όμως αποκαταστάθηκαν πώς? Δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε και οι μαθητές και οι Απόστολοι με την έλευση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί πλέον φεύγει ο φόβος, φεύγει η δειλία, φεύγει η άρνηση, φεύγει η αμφιβολία περί του προσώπου του Χριστού και γίνονται διακρίσεις οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή ότι αυτό το ήθος απορρέει ως αποτέλεσμα της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από καρπό του Πνεύματος.
0: Οπότε εδώ η ελευθερία του ανθρώπου, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, παίζει σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο, πατέρα Βασιλεία, όσον αφορά το χριστιανικό ήθος. Τι σημαίνει όμως, τι σημαίνει εδώ ελευθερία, δηλαδή ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτό, απέναντι στην πρόσκληση του Χριστού, έτσι να το πούμε ίσως πιο απλά?
1: Θα το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβουμε. Υπάρχει το πατερικό λόγιο που λέει το εξής: βία ου πρόσεστη το Θεό. Δεν αρμόζει βία στο Θεό. Τα γάρ βία γινόμενον, ουδέ αγαθόν, ουδέ αρετή εστίν. Αυτό που γίνεται πιθαναγκαστικά, που γίνεται βιαίως, αυτό λέει δεν έχει σπουδαία αξία. Ούτε σωστό είναι. Γι' αυτό και η ελευθερία του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ρόλο. Ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου. Ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες και εν συνεχεία αυτό το ήθος μπορεί να αρχίζει απλώς από μια εξωτερική τήρηση των εντολών που είπαμε δεν την αποκλείουμε και αυτή και περνάει σε ένα βαθύτερο, ουσιαστικότερο, υψηλότερο πνευματικό στάδιο. Γι' αυτό και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαντερίδης που δίδασκε και εδώ ηθική, μας έλεγε ότι μπορεί να βιωθεί η χριστιανική ηθική σε δύο επίπεδα. Στο ψυχολογικό ή κοινωνικό, που είναι φυσικό και ανθρώπινο, και στο πνευματικό επίπεδο. Και μάλιστα πνευματικά η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης μας έλεγε κινείται στο ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε, τον δεκάλογο του Μωυσέως, τις 10 εντολές, δηλαδή που είναι γνωστή σε όλους. Ενώ στην Καινή Διαθήκη κινείται σε ένα άλλο επίπεδο, το πνευματικό. Έχουμε δηλαδή μια σταδιακή ορίμανση. Ναι. Και ο χριστιανός κατευθύνεται από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο.
0: Υπάρχουν δηλαδή στάδια και διαβαθμίσεις. Έτσι, ίσως χρειάζεται και μια προπαρασκευή, έτσι, μια προετοιμασία κάπως.
1: Προφανώς. Και αν δούμε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν στάδια, αν δούμε στην πατερική παράδοση που έχουν γράψει ηθικά οι πατέρες, δηλαδή και ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ηθικά και ασκητικά και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ηθικά, ο Χρυσόστομος πάρα πολλές ομιλίες με ηθικό περιεχόμενο και θα ήθελα να πάω σε αυτό που είναι ένα καταπληκτικό κείμενο στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτη που αρχίζει εκεί από την αρχή από την απόταξη και την απροσπάθεια και φτάνει μέχρι πού? Περί πίστεως, ελπίδος και αγάπης. 30 σκαλοπάτια ανεβαίνει κανείς. Σιγά σιγά. Δύσκολο βέβαια να φτάσουμε στην αγάπη, στην ανιδιοτελή αγάπη. Στην αγάπη που ου ζητεί τα εαυτή σύμφωνα με τον Παύλο. Και ου παροξύνεται, ολογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία συγχαίριδε τη αληθεία. Σε αυτό το επίπεδο της αγάπης φτάνει. Οπότε έχετε δίκιο, πολύ σωστά. Υπάρχει αυτή η σταδιακή ορίμανση στο χριστιανικό. Δεν αποκλείουμε και τους αδυνάτους, αλλά δεν περιφρονούμε και δεν αμφισβητούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει σε υψηλότερα στάδια πνευματικής ζωής. Εξάλλου η Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, έχει πράγματι τα χαριτωμένα μέλη της, αλλά έχει και τα αδύναμα, τα ασθενή μέλη της. Και τι γίνεται με τα ασθενή? Αυτά, κοντά στα υγιή μέλη, κοντά στα άλλα, αποκτάν και αυτά ομοήθειαν Θεού, δηλαδή θείον ήθος. Και αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός να γίνουμε ομοιόμορφοι στην Εκκλησία, αλλά να βοηθηθούμε και δια των αδελφών και δια της Εκκλησίας ευρύτερα, να ξεπεράσουμε τις δικές μας μικρότητες και τον εαυτό μας, έτσι, ναι. Τον εγωιστικό και τον φύλακτο.
0: Πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσουμε εδώ τον εαυτό μας, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Χριστός νομίζω σε αυτό μας καλεί, έτσι δεν είναι, να κάνουμε μια, εδώ πρόκειται για μια υπέρβαση, έτσι, ίσως και υπαρξιακή υπέρβαση για τον ίδιο τον άνθρωπο από τη στιγμή που μας ζητά να αγαπήσουμε ακόμη και τον εχθρό μας. Ποια είναι εδώ τα, ίσως τα... τα προσκόμματα, τα εμπόδια που βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, σε αυτή του την πορεία, τη συνόδη πορεία, τη συμπόρευση με τον Χριστό.
1: Κοιτάξτε, αυτά προκύπτουν από τον ίδιο τον εαυτό, προκύπτουν από τον κόσμο, προκύπτουν από καταστάσεις εσωτερικές, γι' αυτό και βιώνει εσωτερικά μια διάσπαση ο άνθρωπος. Και αυτή την Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική διάσπαση. Ουγαρό θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιό. Πάλι παράδοξος λόγος. Δέστε λίγο. Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ αυτό κάνω. Ποιος θα με λυτρώσει από αυτό εδώ το αδιέξοδο, έτσι, το οποίο βιώνω. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, και γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε, θα έλεγα, πρότυπες περιόδους εκκλησιαστικές, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα, τα αγιογραφικά αναγνώσματα, τα απολιστολικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, αφιερώσεις σε Κυριακές μεγάλες. Όλα αυτά διδάσκουν και υπενθυμίζουν τον σκοπό του ανθρώπου. Υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει από τον εαυτό του, να συναντήσει τον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η αρετή στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμμόρφωση, όπως είπαμε, με κάποιες αντικειμενικές αρχές, αλλά είναι ουσιαστικά σχέση. Σχέση, κοινωνία και ευρυχωρία, βέβαια. Mm-hmm. Πώς να συγχωρήσεις τον άλλον αν δεν είσαι ευρύχωρος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να είσαι ευρύχωρος. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις αν δεν είσαι ευρύχωρος, έτσι.
0: Εδώ ευρύχωρος, συγγνώμη, αλλά παρακαλώ. Προκύπτουν έτσι κάποια ερωτήματα που σας συζητάμε, τη βοήθειά σου, πατέρα Βασίλη. Τι σημαίνει ευρύχωρος, να είναι κανείς ευρύχωρος απέναντι στον πλησίον?
1: Ευρύχωρος σημαίνει ότι δίνεις χώρο και στον άλλο, δεν κρατάς για τον εαυτό σου όλο το χώρο. Γίνεσαι ευρύχωρος, κάποια στιγμή μπορεί να αφήσεις το χώρο σου και να μπει και να καθίσει ο άλλος, να το πω έτσι μεταφορικά. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει στη δουλειά, μπορεί να γίνει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει στη γειτονιά, μπορεί να γίνει στο δρόμο. Να δώσεις χώρο και στον άλλον. Να γίνεις πιο ευρύχωρος, πιο μεγαλόπρεπος, πιο μακρόθυμος. Όπως είναι ο Θεός, ο οποίος όλον βλέπει, έτσι, τις πράξεις και δεν ενεργεί βέβαια.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας φίλες και φίλοι τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του συζητάμε για το ήθος της Εκκλησίας και μας λέγατε προηγουμένως, μιλήσατε λίγο για την αρετή και στον χριστιανισμό, ότι είναι ουσιαστικά μια σχέση, μια κοινωνία και μια ουσιαστικά ευρυχωρία, και σας ρώτησα τι σημαίνει αυτό, αυτή η ευρυχωρία, ότι καλούμαστε να είμαστε ευρύχωροι δηλαδή απέναντι στον πλησίον.
1: Και σε αυτόν ενδεχομένως που είναι αντίθετος, έτσι. Γι' αυτό και ανέφερε, και για να μην παραξηγηθώ, ότι δεν ρίχνει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Προφανώς θα το θέλαμε κάποιοι αυτό, Αμάμε κυρίως το Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή ο Χριστός πήγαινε σε ένα χωριό των Σαμαριτών και στέλνει αγγελιαφόρους να ρωτήσουν αν τον θέλουν σε εκείνο το χωριό. Και του είπαν αυτοί ότι δεν θέλουν. Πορεύονταν προς Ιερουσαλήμ και είπαν να περάσουν και από το χωριό. Προσπορεύονται, λέει, Ιάκωβος και Ιωάννης μπροστά και του λένε, Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Να κατέλθει πύρ να τους κατακάψει. Και ο Χριστός τους απάντησε, ου κείδατε ή ου πνεύματος εστέ εμείς. Δεν καταλάβατε, λέει, ποιο πνεύμα κομίζουμε εμείς. Εμείς δεν κομίζουμε και δεν ήρθαμε για να καταστρέψουμε τον κόσμο, δεν ήρθαμε για να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να σωθεί ο κόσμος. Και πήρε τους μαθητές και προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτό εννοούσα προηγουμένως για να μην παραξηγηθούμε. Αυτό ήρθε στο νου και στην συνάφεια της σκέψης μου, για να μην παραξηγηθούμε. Οπότε λοιπόν βεβαίως και η αρετή είναι σχέση, είναι κοινωνία. Γι' αυτό και το ήθος και η ηθική δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ηθικισμό, τον πουριτανισμό, τον ηθικό φρονηματισμό.
0: Ή και τον ατομικισμό, έτσι. Την ατομικότητα ατομικισμό.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια και ο ατομικισμός ξεκινάει από ορθόδοξες προϋποθέσεις, από την έννοια του προσώπου, της προσωπικότητας, της αυτοτέλειας του ανθρώπου. Είναι σε σχέση ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί όμως τη μοναδικότητά του. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι. Είναι εκκλησιολογικό το ήθος, είναι κοινοτικό, αλλά έχει και την αυτοτέλεια ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπόδειγμα, πρότυπο, αυτός μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα και την κοινωνία. Δέστε λίγο τον τελευταίο Αγίους, τον Άγιο Νεκτάριο, που είναι ευρύτερα γνωστός. Πώς ένας τελικά κληρικός κατόρθωσε να επηρεάσει μια ολόκληρη εκκλησιαστική σχολή, να επηρεάσει ευρύτερα την κοινωνία της Αθήνας και εν συνεχεία βέβαια το μοναστηράκι που ίδρυσε και να αφήσει αποτυπώματα αυθεντικού ορθοδόξου ήθους. Αλλά πριν προχωρήσουμε νομίζω, θα έπρεπε να διευκρινίσουμε τι δεν είναι το ορθοδόξο ήθος. Για να δούμε τελικά και να συμπληρώσουμε σε τι είναι, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, πατέρα Βασίλη, σας ακούμε, βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ορθόδοξο ήθος δεν είναι αυτοδικαιωτικό. Δεν αυτοδικαιώνομαι. Δεν ξέρω αν θυμάστε πάλι, θέλω να καταφεύγω στις πηγές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας το τόνιζε και ο δάσκαλός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαντζαρίδης, να καταφεύγουμε στις πηγές, τα κείμενα δηλαδή. Αυτά νομίζω μας ανανεώνουν μέσα μας πνευματικά και ταυτόχρονα αποτελούν και οδηγούς για τη ζωή μας. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νομικός του Ευαγγελίου, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ο οποίος προσήλθε στον Ιησού, πειράζοντας του λέει, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Και του λέει προς αυτόν ο Χριστός, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις. Το δε αποκριθείς είπεν, ο νομικός δηλαδή εδώ απαντάει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Του λέει ο Χριστός, μπράβο, ορθώς αποκρίθηκες. Αυτό να κάνεις και θα ζήσεις, θα έχεις ζωή αιώνια. Ο δε θέλουν δικαιούν αυτόν, να εδώ το αυτοδικαιωτικό τώρα ήθος, που σε άλλη περίπτωση παρουσιάζεται σαν να τα τηρεί όλα αυτά εκ νεότητός του. Και γιατί ξέρει τις εντολές και τις τηρεί εκ νεότητός του. Ο δε θέλουν δικαιούν αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι σε στιμού πλησίων. Και ο Χριστός βέβαια λέει την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που δεν λέει ποιος είναι ο πλησίων, αλλά ποιος γίνεται πλησίων ή για ποιον γινόμαστε πλησίων. Όντως στους λιτάς. Και εδώ βέβαια οι πατέρες ερμηνεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνει στους ώμους τον πληγωμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον σακατεμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο για να τον οδηγήσει στο πανδοχείο της Εκκλησίας. Εδώ θέλω αυτή τη λέξη ακριβώς να κρατήσουμε. Ο δε θέλουν δικαιούν αυτόν, τη φράση αυτή δηλαδή. Να εδώ το αυτοδικαιωτικό ήθος. Γιατί είπαμε σε άλλη περίπτωση στο Ευαγγέλιο, λέει αυτά τα κάνω από την νιώτη μου. Ναι. Και όταν του είπε σου λείπει κάτι ακόμη, τότε έφυγε
0: μήπως,
1: και περίληπος.
0: Μήπως προσβλήθηκε κιόλας.
1: Προφανώς, ναι. Αλλά ο άνθρωπος της αγάπης που αναζητάει όμως δεν προσβάλλεται και μάλιστα όταν έχει μπροστά του τον ζωοδότη Κύριο, τον μεγάλο διδάσκαλο που έτσι κι αλλιώς τον στην εποχή του έτσι. Τον αναγνώριζαν, μπορεί να τον αμφισβητούσαν, μπορεί να τον κατηγορούσαν, μπορεί να έλεγαν διάφορα, αλλά τον αναγνώρισαν και είχε γενικότερη αποδοχή έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο το, το ήθος αυτό. Αλλά τι είναι από την άλλη μεριά τώρα? Δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο, δεν μπορεί να είναι υποκριτικό, δεν μπορεί να είναι σοφρονιστικό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικό. Και αυτό στη δυτική χριστιανική παράδοση, ξέρετε, πέρασε αυτό. Και με το ζόρι και δια της βίας, και μάλιστα χρησιμοποίησαν και μέσα άνομα για να επιβάλλουν το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό όμως ήταν στρέβλωση του Ευαγγελίου. Και έφερε βέβαια πολλές ιστορικές ανακατατάξεις και γέννησε κατά κάποιο τρόπο και το φαινόμενο της αθείας και της αμφισβήτησης του εκκλησιαστικού οργανισμού. Αφού δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το ήθος το οποίο διδάσκει η Εκκλησία? Είναι λοιπόν ασκητικό. Η κυρία Σπυρόπουλου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η άσκηση στη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια, άσκηση και ασκητική.
0: Με ποιο τρόπο όμως η άσκηση, πατέρα Βασίλη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Μπράβο, έχετε δύσκολο που τρόπο το υπονοείτε αυτό έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και η μετάνοια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και η αγρυπνία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά αυτά είναι μέσα. Η άσκηση δηλαδή έχει έναν χριστοκεντρικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώς χάνει και την αξία της η άσκηση. Και αυτό πήγα να πω, ότι η άσκηση και η ασκητική έχουν και διάφορα άλλα συστήματα και έχουν και, και διάφορες άλλες και μάλιστα πολύ πιο αυστηρή, θα έλεγα, σε κάποια σημεία. Αλλά σε εμάς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε, η άσκηση. Η άσκηση έχει κέντρο το Χριστό, το κάνουμε από φιλοτιμία, μη μου μείνει το Χριστό. Ο Χριστός έφυγε στην έρημο 40 μέρες έτσι πριν το κηρυγμά του και εκεί επηρεάστη υπό του δαίμονος για να δείξει και σε εμάς πώς να υπερβαίνουμε τους πειρασμούς στη ζωή μας. Και η άσκηση αυτή λοιπόν έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα και έχει επίσης τον χαρακτήρα αυτόν τον οποίο αποδίδουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, συλλογή μάλλον βιβλίο, η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, που έχει συντάξει ο Άγιος Μακάριος Νοτροκόδημα τον Αγιορείτη, και εκεί περιγράφονται οι μέθοδοι της χριστιανικής ασκήσεως. Και υπάρχουν βέβαια εκεί περιγραφές και για την ψευδή άσκηση. Και βέβαια τέτοια κείμενα έχουν γραφεί και παλαιότερα στην Εκκλησία, όχι μόνο από στα νεότερα χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Μάλιστα εκεί αναφέρεται στη Φιλοκαλία για έναν ασκητή. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε κάποια άλλη ευκαιρία αυτό, μπορούμε όμως να το ξαναπούμε. Για έναν μεγάλο ασκητή στην σκήτη της Θηβαΐδας, όπως διηγείται εκεί ο Αββάς Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος ονομάζονταν Ήρωνας. Αυτός ο ασκητής ασκητεύονταν, αγρυπνούσε και αποτελούσε πρότυπο ασκήσεως για τη σκήτη. Όμως, μια χρονιά, και δεν θέλησε, λέει, να κατέβει να συνεορτάσει το Πάσχα με τους συναθλητές του, τους άλλους μοναχούς, διότι θεώρησε ότι θα διέκοπτε την ασκησή του, θα διέκοπτε την νηστεία του και θα συμμετείχε στην κοινή τράπεζα της σκήτης. Ναι, όμως τον πείραξε ο πειρασμός, του εμφανίστηκε ως άγγελος φωτός, τον οδήγησε σε ένα πηγάδι και έπεσε μέσα. Τραυματίστηκε θανάσιμα, τον έβγαλαν με δυσκολία οι αδερφοί από εκεί και αυτός επέμενε ότι είχε δίκιο. Δέστε τι πλάνη που μπορεί να φτάσει, δηλαδή η πλάνη του ασκητή και μια υπερβολή. Γι' αυτό όταν δεν έχει το εκκλησιολογικό που είπαμε προηγουμένως, όταν δεν στηρίζεται δηλαδή και στους αδελφούς και δεν έχει τη συμπαράσταση. Και μια παρένθεση πάλι εδώ, κάνουμε προσευχή στο σπίτι, το κελί μας, κατηδίαν. Αυτή δοκιμάζεται όταν πάμε στην εκκλησία και εκεί μπολιάζεται πάλι με το κοινό, το ευχαριστιακό, το λειτουργικό, το εκκλησιολογικό ήθος. Τον έβγαλε λοιπόν οι πατέρες με δυσκολία και ο Αββάς Παθμούτιος, λέει, μόλις και μεταβίας επέτρεψε την κηδεία του και τους ύμνους που λέμε στην κηδεία, διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και έχετε δίκιο που κάνατε τη διευκρίνηση αυτή και ρωτήσατε ποια άσκηση, πατέρα Βασίλη, έτσι. Θέλει προσοχή αυτό.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές κάπως σκεφτόμαστε τα πράγματα ίσως διαφορετικά και κάπως τα θέλουμε να τα βάλουμε λίγο στο δικό μας πλαίσιο, καθένας ίσως κάπως έτσι, και από μέσα να τα κάνουμε την σκοπό, άσκηση δηλαδή ως μέσο να την κάνουμε αυτοσκοπό. Κάπως νομίζω εκεί διαστρεβλώνονται
1: ακριβώς,
0: λίγο τα πράγματα.
1: Είπαμε και η νηστεία και όλη η άσκηση. Γι' αυτό είπαμε ότι το ήθος είναι ασκητικό. Υπενηχθήκαμε προηγουμένως ότι είναι και κενοτικό. Έτσι. Mm-hmm. όπως ο Χριστός εκένωσε ένα αυτόν μορφήν δουλουλαβών κατά αναλογία και ενώνει αυτό το και κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατεβαίνει δια της ταπεινώσεως και της ταπεινοφροσύνης, γιατί, για να συναντήσει την θεότητα. Και ο Κύριος κατεβαίνει γιατί, έχει καινοτικό ήθος λέμε, για να συναντήσει την ανθρωπότητα και να την σώσει. Η κένωση είναι ένα μεγάλο μυστήριο του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό έρχεται και επανέρχεται στην Εκκλησία. Ίσως δεν το έχουμε ακόμη συλλάβει και όλες περισσότερες ευχές στην Εκκλησία μας πάνω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται. Του ήθους της συντετριμένης καρδίας, ναι. Του πνεύματος της ταπεινώσεως, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Καρδία εν συντετριμένη και το ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Να λοιπόν εδώ στοιχεία αυτού του ήθους το οποίο ψάχνουμε στην παράδοσή μας, στην ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, σας ακούμε. Ολοκληρώστε, Πατέρα Βασίλη. Ναι.
1: Ναι, και παράλληλα όμως το ήθος είναι λειτουργικό, ευχαριστιακό. Ήθος μετανοίας. Δεν δηλαδή. Επειδή η αμαρτία είναι ευπερίστατη και πάντα τη βρίσκουμε και πάντα τη βιώνουμε, γι' αυτό και χρειάζεται να ζούμε πώς. Εν μετανοία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέμε και στις δεήσεις της Εκκλησίας μας. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα και στους όρθρους και στις θείες λειτουργίες και στον Εσπερινό. Εν ειρήνη και μετανοία. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Να ζούμε εν μετανοία. Αν δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να ζούμε εν μετανοία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, Πατέρα Βασιλή. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά, κάτι λιγότερο από 8 λεπτά στη διάθεσή μας σήμερα στην συνομιλία μας μαζί του. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του πατρός Βασιλείου σήμερα ακριβώς για το τι είναι το ήθος της Εκκλησίας. Προηγουμένως, μας λέγατε τι είναι ακριβώς το Ορθόδοξο ήθος. Είναι ασκητικό, όπως μας είπατε. Και κενωτικό κατά το πρότυπο του Χριστού, είναι λειτουργικό και ευχαριστιακό και τονίσατε σε αυτό το πλαίσιο την σημασία εδώ αυτό που λέμε εν ειρήνη και μετανία έτσι στην Εκκλησία και στις ευχές Πατέρα Βασίλειε. Τι σημαίνει εδώ ειρήνη και μετάνοια?
1: Να διάγουμε το βίο μας στην ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετισόμεθα. Δηλαδή η ειρήνη στις τρεις τις διαστάσεις, ειρήνη με τον εαυτό μας, ειρήνη με το Θεό και ειρήνη με τον συνάνθρωπο. Ήρος συνδέω έτσι, αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση με τον άλλον. Γιατί ξέρετε η ταραχή, η σύγχυση, οι πολλές πληροφορίες που γεμίζει η σκέψη, ο νους και η διάνοιά μας δεν μας αφήνουν ούτε να προσευχηθούμε σωστά, γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Ξεχνιόμαστε δηλαδή και μας παρασύρει το γενικότερο ρεύμα. Αυτή η ειρήνη όταν έρχεται, που είναι κατεξοχήν και αυτή καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να μετανοούμε σωστά, μπορούμε να θρησκεύουμε σωστά, μπορούμε να λειτουργούμαστε σωστά, μπορούμε να προσευχόμαστε σωστά. Γιατί χωρίς την ειρήνη του Χριστού δεν είναι εφικτό όλο αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδομη ημίν. Και δίπλα στην ειρήνη βλέπετε υπάρχει η έννοια της μετανοίας. Mm-hmm. Είπαμε ευπερίστατη η αμαρτία, εύκολη η αμαρτία. Γι' αυτό και καθημερινά χρειάζεται το βράδυ που λέμε δυο λόγια προσευχής να μετανοούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι της Εκκλησίας μας και του αποδείπνου και του μεγάλου και του μικρού συντείνουν προς τα εκεί. Δώρησέ με Κύριε του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή δώρησέ μου να γνωρίσω ποιος είμαι πραγματικά και να μετανοήσω. Δώσ' μου μετάνοια. Ναι. Και να μην κοιτάζω και κατακρίνω τον αδελφό μου. Να δω πως πάει η σχέση και γίνεται σχάση με τον συνάνθρωπο η έλλειψη επικοινωνίας. Γιατί όταν στραφώ και κατακρίνω τον αδελφόν μου και θεωρώ εκείνον υπεύθυνο για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνω τη δική μου ευθύνη, δεν αναλαμβάνω το τι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά απλώς στρέφουμε προς τα έξω. Και ουσιαστικά τι κάνω? Επαναλαμβάνω το μεγάλο του Αδάμ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Φταίει η Εύα, αυτή που μου έδωσες εδώ. Εύα.
0: Απεκδίωμε πάσης ευθύνης ουσιαστικά έτσι και,
1: ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να το δούμε και στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Δεν μπορεί δηλαδή να ζούμε σε μια κοινωνία έλλειψης ευθύνης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες σε προσωπικό, σε κοινωνικό, βλέπετε, και σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό και σε πανεπιστημιακό και σε σχολικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Αυτό έτσι πρέπει να το έχουμε κατά νου την έννοια της ευθύνης έτσι, και πώς μπορεί να παίξει μεγάλη σημασία στις
0: η ευθύνη όμως επειδή ζούμε και σε έναν κόσμο στο σύγχρονο κόσμο έτσι που ζούμε στην εποχή μας εκεί μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο έτσι για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο αυτή η ευθύνη, πόσο τελικά ο άνθρωπος μάλλον θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, ο κάθε άνθρωπος, έτσι θέλω να πω, και ατομικά και συλλογικά όμως από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή άκρατης ατομοκρατίας. Σας ρώτησα και προηγουμένως για την ατομικότητα και την ατομοκεντρικότητα και τι συνέπειες έχει αυτό. Πώς αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το ψηλαφίσουμε, ίσως να
1: χωρίς το... όμως την ανάληψη, χωρίς όμως την ανάληψη της ευθύνης, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει σωστό μέλλον ούτε μια οικογένεια, ούτε μια επιχείρηση, ούτε μια παιδεία, ούτε ένα σχολείο. Δηλαδή ο καθένας τη μικρή ευθύνη την οποία καλείται να πάρει στις πλάτες του. Δεν λέμε να πάρει όλη την ευθύνη. Δηλαδή ο ιερεύς να είναι σωστός και υπεύθυνος ιερεύς. Ο δημοσιογράφος να είναι σωστός και υπεύθυνος δημοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση και τώρα που το λέτε αυτό, ήρθε μπροστά μου αυτό που λέει ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος λέει, μιλάει ότι οι βίοι των Αγίων αποτελούν πρότυπα χριστιανικού ήθους. Και έχει λοιπόν κάποια θαυμαστά παραδείγματα, λέει, αποτελούν οι βίοι των Αγίων. Γιατί? Δια το πώς ένας νέος θα γίνει Άγιος νέος. Δια το πώς μία κόρη θα γίνει Αγία κόρη. Δια το πώς ένας ιερεύς θα γίνει Άγιος ιερεύς. Δια το πώς ένας επίσκοπος θα γίνει Άγιος επίσκοπος. Δια το πώς ένας οικοδόμος θα γίνει Άγιος οικοδόμος. Δια το πώς ένας καθηγητής θα γίνει Άγιος καθηγητής. Ένας ιατρός πώς θα γίνει Άγιος ιατρός. Ένας καλλιτέχνης πώς θα γίνει Άγιος καλλιτέχνης. Δηλαδή ο καθένας στο πόστο και στο μεστερίζει της ζωής που βρίσκεται, αν αναλάβει την ευθύνη του, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει Άγιος, αλλά αν γίνει υπεύθυνος όμως, αυτό νομίζω μετριάζει το κοινωνικό κακό, δηλαδή να είναι και οι άλλοι υπεύθυνοι. Γιατί αλλιώς, όταν εγώ είμαι ανεύθυνος, λένε οι άλλοι, έλα καημένε, σιγά, όλοι έτσι είναι. Και αρχίζει μετά ο χαδερφισμός. Ναι. Όλοι τα ίδια κάνουν. Να η διαμόρφωση αυτού του εθνικού δικαίου ή αυτής της αντιλήψεως περί του κοινωνικού ήθους εν συνεχεία. Και αυτό, βλέπετε, διασπάει και τον κοινωνικό ιστό. Αν όμως είναι ο καθένας στον τομέα στον οποίο βρίσκεται και προσφέρει στην κοινωνία, είναι υπεύθυνος, επαναλαμβάνω, και ας μην γίνει Άγιος. Ο Θεός τελικά ξέρει τελικά την καρδιά του καθενός και τα κρίφια των ανθρώπων. Εκείνος τα πάντα επίσταται. Οπότε λοιπόν, υπό την έννοια αυτή νομίζω, είναι σημαντικό να δούμε λίγο την ευθύνη. Ακόμη και η φιλοσοφική ηθική, νεότερη δηλαδή σοφή, ο Κάντιος λόγου χάρη, θεμελίωσε αυτή την ηθική του καθήκοντος και μάλιστα κατέληγε σε ένα αξίωμα που έλεγε να ενεργείς έτσι ώστε οι αρχές των πραξεών σου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθολικός νόμος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή θα αναλάβεις την ευθύνη σου, θα είσαι σωστός στη δουλειά στην οποία είσαι και αυτό εν συνεχεία θα μπορεί να εξακτηνώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμη δηλαδή και η φιλοσοφική ηθική προς τα εκεί βλέπει. Προς την έννοια της ηθικής του καθήκοντος και της ευθύνης βέβαια.
0: Εδώ το μοίρασμα τι ρόλο παίζει, επειδή αναφερθήκαμε έτσι και στο ορθόδοξο χριστιανικό ήθος, τι είναι και τι δεν είναι. Καλούμαστε να είμαστε σε σχέση, σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας, με τον αδελφό μας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Εδώ νομίζω υπονοείται ένα μοίρασμα, ότι μοιραζόμαστε.
1: Προφανώς μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε και επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα που μας ακούν, που ομιλούμε, κάποιοι μέσα τους μπορεί και να αντιδρούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα υιοθετούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να προβληματίζονται. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ενστερνίζονται και να προσπαθήσουν εν συνεχεία και τη ζωή τους να επηρεάζουν. Βεβαίως και επηρεάζουμε. Όσοι δηλαδή έχουμε και δημόσιο λόγο, όσοι βγαίνουμε προς τα έξω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί οι οποίοι ακούν του πώς επηρεάζονται, του πώς επηρεάζεται η ζωή τους, μπολιάζονται με αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Μακάρι να είμαστε υπεύθυνοι και οι δημοσιογράφοι και όσοι ομιλούμε δημοσίως και στο σταθμό της Εκκλησίας αλλά και σε άλλους σταθμούς. Έτσι. Αυτό το μοίρασμα της σκέψης, της ζωής, επαναλαμβάνω, επηρεάζει ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθε και κυρίως επηρεάζει τα παιδιά μας, τα νεότερα μέλη της κοινωνίας.
0: Πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και επίσης θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ κάποια στιγμή, όταν το επιτρέψει και εσάς το πρόγραμμά σας. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εύχομαι να είστε καλά, κάθε καλό.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συνάντα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
6: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά.
4: Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται.

0: Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την Ιταλία. Και ο καιρός στην Αττική έφριος με την θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ρίτα Αμπατζή στο τραγούδι και ο κλασικός Αιγαιοπελαγίτικος Μπάλος. Μια παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου. Για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, ένα αφιέρωμα στις κυρίες του Αιγαίου. Μεγάλες γυναικείες φωνές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια από την αιγαιοπελαγίτικη μουσική παράδοση. Να συνεχίσουμε με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Η Άννα Καραμπεσίνη γεννήθηκε στην αντιμάχια της ΚΟ

το 1923 και έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018. Από μικρή ηλικία φάνηκε το ταλέντο της στο τραγούδι, καθώς μαζί με την αδελφή της, την Έφη Σαρή, τραγούδησαν για πολλά χρόνια παραδοσιακά τραγούδια. Συνδέονται με κλασικές ηχογραφήσεις που αναφέρονται στη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους, ανάμεσά τους και το περίφημο «Μες του Αιγαίου τα νερά, Αγγέλη φτερουγίζουν».

Το 1947 η Άννα Καραμπεσίνη μαζί με την αδελφή της, την Έφη, έφυγαν από την αντιμάχια της ΚΟ όπου γεννήθηκαν για την Αθήνα. Το 1949 η Άννα γνώρισε και παντρεύτηκε τον Χαράλαμπο Καραμπεσίνη και έζησαν μαζί 35 χρόνια ως το 1984 όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή. Στις αρχές του 1950 η συνάντησή της με τον Σίμωνα Καρά ήταν καθοριστική για την μετέπειτα καλλιτεχνική της πορεία. Μαζί με την αδελφή της την Ευτυχία, την Έφη, ηχογράφησαν 23 δίσκους των 33 στροφών. Πήραν επίσης μέρος σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε προγράμματα με τον όμιλο Άννας Καραμπεσίνη, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμαζαν. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των δύο αδελφών σε εκδηλώσεις για τους Έλληνες της Ομογένειας σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.

παρόλη την επαγγελματική της επιτυχία στη δισκογραφία και τα ταξίδια στην Αθήνα και στην Διασπορά, η Άννα Καραμπεσίνη από το 1952 επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, εγκαταστάθηκε στην αντιμάχια της ΚΟ, όπου και έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018. Οι ηχογραφήσεις της μαζί με την αδελφή της την Έφη Σαρή αποτελούν σημεία αναφοράς για τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους. Τη θάλασσα τη γαλανή θα την αχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρα να έρθω να σ' ανταμώσω.

Ανακαραμπεσίνη Έφησαρή και τη θάλασσα τη Γαλανή, αγαπημένες γυναικές φωνές από την μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους στο σημερινό αλάτι της γης, οι κυρίες του Αιγαίου, και μετά την Ρίτα Αμπατζή και την Άννα Καραμπεσίνη και Έφησαρή, να έρθουμε τώρα στην μεγάλη κυρία του νησιώτικου τραγουδιού, την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Γεννημένη το 1931 στην Κεραμωτή της Νάξου, έφυγε το Μάρτιο του 2022 στην Αθήνα. Η Κυραρίνη Κονιτοπούλου έφυγε πλήρης ημερών, συντροφευμένη από την αγάπη και το σεβασμό των Πανελλήνων, που τους οφείλουμε τα ανεπανάληπτα μουσικά ταξίδια στους ανοιχτούς ορίζοντες του Αιγαίου. Το αρχιπέλαγος από τα χρόνια του Ομήρου παραμένει θάλασσα ηχείεσα, και αν είχε μία και μόνο φωνή, αυτή θα ήταν η δική της, έτσι όπως αποτυπώθηκε στις κλασικές ηχογραφήσεις της τη δεκαετία του 50 και του 60. Ωραία που είναι την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, κι ας παίξω κι ας γελάσω. Τα νιάτα δεν πουλούνται πια, να τα ξαναγοράσω. Μαζί με το μακρόσυρτο «Οχ», που είναι σαν να βγαίνει από τα βάθη της θάλασσας και της καρδιάς της, υπενθυμίζοντας ότι στην αρχή των μεγάλων τραγουδιών το «Αχ» είναι γραμμένο. Με τη χαρμολύπη που διαφεντεύει το γλέντι των Ελλήνων και που διακονεί τα μεγάλα μυστήρια. Τη γέννηση, τον έρωτα και το θάνατο.

Η Ειρήνη Κονιτοπούλου τραγούδησε φυσικά, φυσιολογικά, αβίαστα, λιτά και μετρημένα, χωρίς πόζες και ναρκισισμούς και λιγωμένες τσαλκάντζες που μετά ήρθαν να επιβληθούν στο λεγόμενο νησιώτικο ρεπερτόριο. Αποτελεί πρότυπο για το παραδοσιακό ύφος και ήθος του ναξιώτικου κυκλαδίτικου τραγουδιού, έτσι όπως το παρέλαβε από τη μουσική της φαμίλια. Τον πατέρα της, τον Μιχάλη Κονιτόπουλο, σπουδαίο βιολάτορα με το παρατσούκλι «Το Μωρό», γιατί έπαιζε, λέει, από πολύ μικρή ηλικία, και τον θείο της, τον Δημήτρη Φυρογέννη, που το παίξιμό του αποτελεί σημείο αναφοράς για την αυθεντική τέχνη της συνοδείας στο νησιώτικο λαγού του.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Με κοτσάκια φαναρώνω τις καρδούλας μου τον πόνο, Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και τα κοτσάκια τα παραδοσιακά αυτοσχέδια δύστιχα στο νησί της Νάξου. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα αγαπημένες γυναικείες φωνές από τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους, οι μεγάλες κυρίες του Αιγαιοπελαγίτικου τραγουδιού. Ξεκινήσαμε με τη Ρίτα Αμπατζή, περάσαμε στην Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι στη δεκαετία του 50 ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής επέλεξε την Ειρήνη ως πρέσβυρα του κυκλαδίτικου ρεπερτορίου στην ελληνική ραδιοφωνία. Οι ηχογραφήσεις της, στις οποίες ήρθε να προσθεθεί με το βιολί του και ο αδελφός της, ο εξαιρετικός Γιώργος Κονιτόπουλος, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές, ώστε οι νέοι να μπορέσουν να ανακαλύψουν και να επανασυνδεθούν με το Αιγαίο που αντιστέκεται και επιμένει απέναντι στη λέλαπα του ασίδωτου τουρισμού και στα εμπορικά σκυλονησιώτικα τραγούδια.

Η Ειρήνη Κονιτοπούλου μπορεί να μετέφερε τα τραγούδια του νησιού της στην μεγάλη πόλη, τα αποτύπωσε στη δισκογραφία, τα διέδωσε από το ραδιόφωνο, τα γλέντισε στα μουσικά κέντρα της Νέας Φιλαδέλφειας και του Γαλατσίου, όπου σύχναζαν οι Ναξιώτες και οι Μικονιάτες, όμως τα τίμησε. Υπηρέτησε ένα νησιώτικο τραγούδι ως κοινόχρηστο αγαθό και όχι ως καταναλωτικό προϊόν για τις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Σεβάστηκε τα παραδοσιακά κοτσάκια, τα αυτοσχέδια δηλαδή ναξιώτικα δύστιχα, χωρίς να τα μπολιάζει με τους καψούρικους εξυγχρονισμούς. Συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς με τους οποίους είχε σχέση ζωής και υπήρξε απόλυτα συνειδητή στις επιλογές της, δηλώνοντας απερίφραστα: «Δεν τραγούδαγα για να μ' ακούσουνε. Τραγούδαγα γιατί το τράβαγε η ψυχή μου. Εγώ το τραγούδι το έπαιρνα και το φτιάχνα. Δεν το χάλασα ποτέ».

Η Ειρήνη Κονιτοπούλου έφυγε, όπως είπαμε, τον Μάρτιο του 2022 με ήσυχη τη συνείδησή της ότι συντρόφεψε και τραγούδησε τους ανθρώπους, τις λύπες και τις χαρές τους, την ταυτότητα και την καταγωγή. Τραγούδησε το διαχρονικό Αιγαίο που εξακολουθεί να αποτελεί μήτρα μουσικής και πολιτισμού για όσους μπουν στον κόπο να το αναζητήσουν πίσω και πέρα από τη βιτρίνα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ηχογραφήσεις της Κυραρίνης της Αρχόντισσας θα παραμένουν διαχρονικά μια πολύτιμη μουσική πηξίδα, αντίδοτα ζωής και γνήσιας λαϊκής δημιουργίας απέναντι στην πολιτισμική ισοπαίδωση και την ομοτέλεια του θανάτου.

Βρε ο Κεχαγιά περήφανε, ο Κεχαγιάδικος χορός, ο χορός των Βοσκών από τη Λίμνο με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, και να συνεχίσουμε τώρα από το Βόρειο Αιγαίο στο Νότιο να πάμε στα Κύθυρα. Χορός Τσιριγότικος με την αδελφή της Ειρήνης, την Αγγελική Κονιτοπούλου.

Αγγελική Κονιτοπούλου και χορός Τσιριγότικος, και εμείς από τα Κύθυρα, από το Τσιρίγο, να συνεχίσουμε τώρα στα Δωδεκάνησα. Θα πάμε στη Λέρο, η οποία συνδέεται με ορισμένα από τα κοσμαγάπητα γεωπελαγίτικα τραγούδια. Το Τζιβαέρι, το Θαλασσάκι, την Πρατσέρα, το Μεστού Αιγαίου, τα νησιά. Τα αποτύπωσε στη δισκογραφία η μουσική οικογένεια των Χατζηδάκηδων. Ο Σταμάτης Χατζηδάκης με το σαντούρι του, μαζί με τη γυναίκα του την Άννα και τις δύο κόρες τους, την Εμιλία και τη Δικαία Χατζηδάκη στο τραγούδι. Είναι οι πρώτοι που ηχογράφησαν 12νησιακούς σκοπούς σε δίσκους 78 στροφών αμέσως μετά την ενσωμάτωση των 12νήσων στην Ελλάδα το 1948. Κάνοντας αγαπητά στο Πανελλήνιο αυτά τα σύμβολα της μουσικής παράδοσης του Αρχιπελάγους.

Η μπρατσέρα ή ο σκοπός του μπρούτζου, όπως τον λένε στη Λέρο, πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις Λέρο στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι. Άννα και Εμιλία Χατζηδάκη στο τραγούδι, Σταμάτης Χατζηδάκης στο σαντούρι. Οι κυρίες του Αιγαίου λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή, ένα αφιέρωμα στις αγαπημένες γυναικείες φωνές από τη μουσική παράδοση του Αρχιπελάγους. Ξεκινήσαμε με τη Ρίτα Αμπατζή, περάσαμε στην Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, στη συνέχεια στις Κυκλάδες με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη και την Αγγελική Κονιτοπούλου, για να καταλήξουμε στα Δωδεκάνησα με την Άννα και την Εμιλία Χατζηδάκη. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Που γεννήθηκαν μαζί και διαμόρφωσαν όχι μόνο την ιστορία της τέχνης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την κοινωνία. Η τραγωδία δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό είδος. Είναι η ψυχή του αρχαίου θεάτρου. Το κορυφαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα

Εκεί, μέσα από τα έργα του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, αναδεικνύονταν τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Η ελευθερία και η αναγκαιότητα, η δικαιοσύνη, η ύβρις, η ευθύνη και η ανθρώπινη οδύνη. Όπως επισημαίνει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική, η τραγωδία επιτελεί την κάθαρση των παθημάτων μέσω του ελέου και του φόβου. Το θέατρο, επομένως, δεν ήταν απλώς χώρος ψυχαγωγίας. Ήταν χώρος παιδείας, στοχασμού και συλλογικής αυτογνωσίας. Σήμερα, λοιπόν, θα εξερευνήσουμε πώς αυτή η μοναδική σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο εξακολουθεί να επηρεάζει τον σύγχρονο πολιτισμό και τη θεατρική δημιουργία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εισαγωγικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημιουργήματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό είδος, ούτε μόνο μια μορφή θεατρικής τέχνης. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αναζήτησαν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τη σχέση του ανθρώπου με τη μοίρα, τη δικαιοσύνη, την εξουσία, τους θεούς, την ελευθερία και την ευθύνη. Μέσα λοιπόν από τις τραγωδίες τους, οι μεγάλοι ποιητές της κλασικής εποχής δημιούργησαν έργα που εξακολουθούν να συγκινούν και να προβληματίζουν περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά τη συγγραφή τους. Η γέννηση της τραγωδίας τοποθετείται στην Αθήνα του 6ου π.Χ. αιώνα και συνδέεται άμεσα με τη λατρεία του Διονύσου. Οι πρώτες θεατρικές εκδηλώσεις προήλθαν από τους διθυράμβους, τα χωρικά άσματα που ψάλλονταν προς τιμήν του Διονύσου. Σταδιακά λοιπόν και μέσα από αυτή τη θρησκευτική τελετουργία έχουμε ένα σημείο πολύ σημαντικό, ένα σημείο καμπής. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο πρώτος υποκριτής, ο οποίος άρχισε να συνομιλεί με το χορό. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται καθοριστική, καθώς σηματοδότησε τη μετάβαση από την απλή αφήγηση στη θεατρική δράση. Η τραγωδία λοιπόν δεν ήταν μια απλή ψυχαγωγική παράσταση. Αποτελούσε ένα κορυφαίο γεγονός της δημόσιας ζωής των πόλεων κρατών και ιδιαίτερα της Αθήνας. Παρουσιαζόταν λοιπόν κατά τη διάρκεια των Μεγάλων Διονυσίων, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της πόλης όπου συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες. Η παρακολούθηση τώρα των παραστάσεων είχε σχεδόν χαρακτήρα πολιτικού και θρησκευτικού καθήκοντος, καθώς μέσα από αυτές οι πολίτες καλούνταν να στοχαστούν πάνω στα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία τους. Οι ήρωες της τραγωδίας προέρχονταν κυρίως από τη μυθολογία. Βασιλιάδες, βασίλισσες, ήρωες και ημίθεοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με διλήμματα που ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες δυνάμεις. Παρότι οι ιστορίες τους διαδραματίζονταν σε ένα μυθικό κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν βαθιά ανθρώπινα. Η σύγκρουση ανάμεσα στο νόμο και στη συνείδηση, η αλαζονία της εξουσίας, η εκδίκηση, η οικογενειακή πίστη, η αγάπη και η θυσία αποτελούσαν διαχρονικά θέματα που αφορούσαν άλλωστε κάθε άνθρωπο, κάθε θεατή. Ο Αριστοτέλης στο έργο Περιποιητικής όρισε την τραγωδία ως μίμηση μιας σπουδαίας και ολοκληρωμένης πράξης η οποία προκαλεί στον θεατή έλεο και φόβο και οδηγεί στην κάθαρση αυτών των συναισθημάτων. Για την έννοια της κάθαρσης είχαμε την δυνατότητα στις προηγούμενες εκπομπές να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Η έννοια αυτή παραμένει μέχρι σήμερα λοιπόν ένα αντικείμενο μελέτης. Όμως είναι γενικά αποδεκτό ότι αναφέρεται στη βαθιά ψυχική και πνευματική εμπειρία που βιώνει ο θεατής παρακολουθώντας τα πάθη των ηρώων. Μέσα λοιπόν από την αναγνώριση των ανθρώπινων αδυναμιών και των συνεπειών των πράξεων, το κοινό οδηγείται σε ένα ουσιαστικό προβληματισμό για τη ζωή και τις επιλογές του. Η εξέλιξη της τραγωδίας συνδέθηκε στενά με το έργο των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών. Ο Εσχύλος εισήγαγε τον δεύτερο υποκριτή και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη σύγκρουση των χαρακτήρων.

μαρτύρων. Στα έργα του κυριαρχεί η ιδέα της θεϊκής δικαιοσύνης και της αποκατάστασης της ηθικής τάξης. Ο Σοφοκλής πρόσθεσε τον τρίτο υποκριτή, ανέπτυξε περισσότερο την ψυχολογία των ηρώων και δημιούργησε μορφές όπως ο Ειδίποδας και η Αντιγόνη που αποτελούν διαχρονικά σύμβολα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της τραγικής μοίρας. Ο Ευρυπίδης τέλος προσέγγισε τους ήρωές του με μεγαλύτερο ρεαλισμό, αναδεικνύοντας τα ανθρώπινα πάθη, τις αμφιβολίες και τις κοινωνικές αντιθέσεις της εποχής του. Ωστόσο εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τραγωδία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς τον χώρο μέσα στον οποίο παρουσιάστηκε, το αρχαίο θέατρο δηλαδή. Τα αρχαία ελληνικά θέατρα δεν ήταν απλώς οικοδομήματα εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν χώροι όπου συναντιούνταν η τέχνη, η θρησκεία, η πολιτική και η κοινωνική ζωή. Εκεί η ολόκληρη κοινότητα συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσει τις παραστάσεις, να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο και να μοιραστεί μια κοινή πνευματική εμπειρία. Τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές τη σημασία της δημοκρατίας ως προς την άνθηση του είδους της τραγικής ποίησης και βεβαίως της θεατρικής μεταφοράς των έργων των μεγάλων τραγικών. Ο διάλογος, λοιπόν, είναι ένα κομβικό σημείο που πρέπει να κρατήσουμε. Η αρχιτεκτονική, λοιπόν, των αρχαίων θεάτρων υπηρέτησε απόλυτα τις ανάγκες της τραγωδίας. Τα περισσότερα κατασκευάζονταν στις πλαγιές λόφων, αξιοποιώντας τη φυσική κλίση του εδάφους, ώστε να δημιουργούνται οι κερκίδες του κύλου. Στο κέντρο βρισκόταν η κυκλική ορχήστρα, όπου κινούνταν και τραγουδούσε ο χορός, ενώ πίσω της υψωνόταν η σκηνή από την οποία εμφανίζονταν οι υποκριτές. Αυτή η διάταξη εξασφάλιζε εξαιρετική ορατότητα και ακουστική, στοιχεία που εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα. Η μοναδική ακουστική επίσης των αρχαίων θεάτρων δεν οφείλεται σε κάποιο μυστήριο προφανώς, αλλά στη βαθιά γνώση των αρχιτεκτώνων και στην γεωμετρική ακρίβεια της κατασκευής. Η κλίση των καθισμάτων, η διάταξη των λίθινων εδωλίων και οι αναλογίες του χώρου επέτρεπαν στη φωνή των ηθοποιών να φτάνει καθαρά ακόμη και στις τελευταίες σειρές. Χωρίς ηλεκτρονική ενίσχυση προφανώς, χιλιάδες θεατές μπορούσαν να παρακολουθήσουν κάθε λέξη της παράστασης. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των αρχαίων θεάτρων ήταν η οργανική τους ένταξη στο φυσικό τοπίο. Δεν παραβίαζαν τη φύση. Οι Έλληνες δεν απομόνωναν το θέατρο από τη φύση, αλλά το ενσωμάτωναν σε αυτήν. Το βλέμμα των θεατών συχνά αγκάλιαζε τη θάλασσα, τα βουνά ή τις έφορες πεδιάδες, δημιουργώντας μια αίσθηση αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αισθητική αυτή επιλογή αντανακλούσε τη βαθύτερη ελληνική αντίληψη ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φυσικού και κοσμικού κόσμου. Παράλληλα, τα θέατρα λειτουργούσαν ως τόποι κοινωνικής συνοχής. Εκεί συγκεντρώνονταν πολίτες κάθε κοινωνικής τάξης, παρακολουθώντας τις ίδιες παραστάσεις και συμμετέχοντας στην ίδια συλλογική εμπειρία. Το θέατρο ενίσχυε την αίσθηση της κοινότητας, καθώς οι τραγωδίες δεν απευθύνονταν σε μεμονωμένα άτομα, αλλά στο σύνολο της πόλης. Μέσα από τους μύθους και τα παραδείγματα των ηρώων, οι πολίτες καλούνταν να αναλογιστούν τις αξίες που θεμελίωναν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ευθύνη απέναντι στο κοινό συμφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σημαντικότερα αρχαία θέατρα βρίσκονται σε ιερούς τόπους ή σε μεγάλες πόλεις του ελληνικού κόσμου. Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα υπήρξε το λίκνο της τραγωδίας, ενώ τα θέατρα της Επιδαύρου, της Δωδώνης, των Δελφών, της Μεσίνης, των Φιλίππων και δεκάδων ακόμη αρχαίων πόλεων μαρτυρούν τη μεγάλη διάδοση της θεατρικής τέχνης σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο και αργότερα στον ελληνιστικό κόσμο.
Αυτή λοιπόν η στενή σχέση της τραγωδίας με τα αρχαία θέατρα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κάθε καλοκαίρι οι παραστάσεις που παρουσιάζονται σε χώρους όπως η Επίδαυρος ή το αρχαίο θέατρο της Μεσίνης δεν αποτελούν απλώς αναβιώσεις ενός αρχαίου εθήμου. Αποδεικνύουν ότι τα έργα των μεγάλων τραγικών εξακολουθούν να συνομιλούν με τον σύγχρονο άνθρωπο. Τα ερωτήματα για την εξουσία, τη βία, την ηθική, τη δικαιοσύνη, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένουν επίκαιρα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Η αρχαία τραγωδία και τα θέατρα που τη φιλοξένησαν αποτελούν δύο αδιαχώριστες όψεις του ίδιου πολιτιστικού φαινομένου. Το θέατρο δεν ήταν απλώς το σκηνικό της τραγωδίας, αλλά το φυσικό και συμβολικό της σπίτι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους πέτρινους χώρους γεννήθηκαν ιστορίες που ξεπέρασαν τα όρια του χρόνου και του τόπου, επηρεάζοντας βαθιά τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη φιλοσοφία και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Σήμερα κάθε παράσταση που ανεβαίνει σε ένα αρχαίο θέατρο δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική πράξη, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμηση ότι ο διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο, την τέχνη και την κοινωνία παραμένει και διαρκής και αναγκαίος. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής να κάνουμε πιο συγκεκριμένες αναφορές στην αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, να μιλήσουμε για την κατασκευή, να πούμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία για την ακουστική τους, καθώς και για τον συμβολισμό που έφερε μέσα στον τόπο ως βασικά τοπόσημα μιας ολόκληρης πολιτείας. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Η αρχαία κωμωδία και τραγωδία». Επιχειρήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές αυτής της εβδομάδας να κάνουμε ειδικότερες αναφορές στους μεγάλους τραγικούς και στα σπουδαία έργα τους, αλλά και στο θέμα της κωμωδίας, την ειδική αναφορά στον Αριστοφάνη που πραγματοποιήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Και κλείνουμε ουσιαστικά αυτόν τον κύκλο των εκπομπών που αφορούν την αρχαία τραγωδία και το θέατρο, επιχειρώντας να διερευνήσουμε αυτόν τον άρρηκτο δεσμό και αδιατάρακτο δεσμό που από τον 5ο ουσιαστικά αιώνα π.Χ. φαίνεται να έφερε το θέατρο και την τραγωδία σε μια σχέση που δεν θα μπορούσε κανείς να την διαχωρίσει. Αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα κτίσματα αυτά, για όλα αυτά τα αρχαία θέατρα που βρίσκονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, γνωρίζουμε βεβαίως τα πολύ γνωστά, όπως είναι το θέατρο της Επιδαύρου, όπως είναι το θέατρο της Δωδώνης, της Μεσίνης. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη συλλογιστική πίσω από το χτίσιμο κάθε θεάτρου. Πιο πριν κάναμε μια μικρή αναφορά για το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν το αρχαίο θέατρο μέσα στη φύση, χωρίς να επιχειρήσουν να διαταράξουν τις ισορροπίες, πράγμα που ίσως συμβαίνει στο σύγχρονο πολιτισμό παντού γύρω μας. Τα αρχαία ελληνικά θέατρα λοιπόν αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και μηχανικής. Δεν ήταν απλώς χώριο που παρουσιάζονταν θεατρικές παραστάσεις, αλλά κέντρα πολιτισμού, θρησκείας, παιδείας και κοινωνικής ζωής. Η κατασκευή τους θα λέγαμε ότι αποτυπώνει τη βαθιά γνώση των αρχαίων Ελλήνων στην αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία και την ακουστική, ενώ η θέση τους μέσα στο φυσικό τοπίο μαρτυρά μια μοναδική αισθητική αντίληψη που συνδύαζε την ανθρώπινη δημιουργία με τη φύση, και ποτέ ξεχωριστά αυτά τα δύο. Ακόμα και σήμερα, περισσότερο από 2.000 χρόνια μετά την ανέγερσή τους, τα αρχαία θέατρα εξακολουθούν να προκαλούν τον θαυμασμό αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η γέννηση του αρχαίου θεάτρου συνδέεται άμεσα με τις λατρευτικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου, όπως σημειώσαμε και εισαγωγικά. Οι πρώτες παραστάσεις βεβαίως δεν απαιτούσαν ιδιαίτερες κατασκευές, καθώς πραγματοποιούνταν σε ανοιχτούς χώρους, συνήθως στις πλαγιές λόφων, όπου οι θεατές μπορούσαν να παρακολουθούν τους χορούς και τα δρόμενα. Καθώς όμως η τραγωδία και αργότερα η κωμωδία εξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένες θεατρικές μορφές και εκφράσεις, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ειδικών χώρων που θα εξυπηρετούσαν τόσο τους ηθοποιούς όσο και το πολυπληθές κοινό. Υπήρχαν παραστάσεις που βρίσκονταν στο θέατρο και 15 και 17 και 20 χιλιάδες θεατές. Έτσι από τον 5ο αιώνα π.Χ. και ιδιαίτερα κατά τον 4ο αιώνα άρχισαν να κατασκευάζονται τα μνημειώδη λίθινα θέατρα που γνωρίζουμε σήμερα. Οι αρχιτέκτονες της εποχής εκμεταλλεύονταν σχεδόν πάντα τη φυσική μορφολογία του εδάφους. Αντί να δημιουργούν τεχνητές κατασκευές μεγάλου ύψους, επέλεγαν πλαγιές λόφων πάνω στις οποίες διαμόρφωναν τις σειρές των καθισμάτων. Η επιλογή αυτή εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς. Πρώτον, εξασφάλιζε τη στατικότητα του οικοδομήματος. Δεύτερον, προσέφερε άριστη ορατότητα προς τη σκηνή. Τρίτον, συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση του ήχου, καθώς η φυσική κλίση λειτουργούσε σαν ένας τεράστιος ηχητικός ενισχυτής. Το σημαντικότερο τμήμα κάθε θεάτρου ήταν το κύλο. Τι ήταν το κύλο? Ήταν ο χορός των θεατών. Το κύλο αποτελούνταν από διαδοχικές σειρές λίθινων εδωλίων, διατεταγμένων σε ημικυκλική διάταξη. Η ημικυκλική μορφή δεν ήταν μόνο αισθητική, θα λέγαμε, επιλογή, αλλά και λειτουργική. Όλοι οι θεατές, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές, μπορούσαν να βλέπουν καθαρά τη δράση που εκτυλισσόταν στην ορχήστρα και στη σκηνή. Οι κερκίδες χωρίζονταν με κάθετες κλίμακες, τις λεγόμενες κλίμακες ανόδου, οι οποίες διευκόλυναν την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους. Παράλληλα, οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, χώριζαν το κύλο σε δύο ή περισσότερες ζώνες, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του κοινού και ενισχύοντας τη στατική επάρκεια του οικοδομήματος. Αυτή η διάταξη χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στα σύγχρονα αμφιθέατρα και τα μεγάλα στάδια. Στο κέντρο του θεάτρου βρισκόταν η ορχήστρα, ένας κυκλικός ή ελαφρώς πεταλόσχημος χώρος όπου κινούνταν και τραγουδούσε ο χορός. Η ορχήστρα, θα λέγαμε, αποτελούσε την καρδιά της θεατρικής παράστασης. Εκεί εκτελήσονταν τα χωρικά που λειτουργούσαν ως σχολιασμός της δράσης και ως σύνδεσμος ανάμεσα στους θεατές και στους πρωταγωνιστές. Στο μέσο της ορχήστρας υπήρχε συνήθως η θυμέλη, ένας μικρός βωμός αφιερωμένος στον Διόνυσο, υπενθυμίζοντας ότι η θεατρική τέχνη είχε βαθιές θρησκευτικές ρίζες. Πίσω τώρα από την ορχήστρα υψωνόταν η σκηνή, ένα επιμήκες οικοδόμημα που αρχικά ήταν ξύλινο και αργότερα λίθινο. Η σκηνή λειτουργούσε ως χώρος προετοιμασίας των υποκριτών, αποθήκευσης των σκηνικών και αλλαγής των κοστούμιών. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο, αποκτώντας προσώψεις, κείονες και διακοσμητικά στοιχεία που αναπαριστούσαν παλάτια, ναούς ή άλλους χώρους της δράσης. Μπροστά από τη σκηνή βρισκόταν το προσκήνιο, όπου εμφανίζονταν οι ηθοποιοί. Από εκεί ξεδιπλωνόταν η δραματική σύγκρουση, ενώ ο χορός συνέχιζε να κινείται στην ορχήστρα. Η διάκριση, θα λέγαμε, αυτή μεταξύ σκηνής και ορχήστρας επέτρεπε την καλύτερη οργάνωση της παράστασης και συνέβαλε στη σαφήνεια της αφήγησης. Η πρόσβαση τώρα στην ορχήστρα γινόταν μέσω των δύο παρόδων, ανοιχτών διαδρόμων που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά του σκηνικού οικοδομήματος. Από τις παρόδους εισερχόταν ο χορός, αλλά και πρόσωπα της παράστασης που έρχονταν συμβολικά από διαφορετικές κατευθύνσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χρήση αυτών των παρόδων είχε συχνά δραματουργική σημασία, καθώς υποδήλωνε τον τόπο προέλευσης των ηρώων ή των αγγελιαφόρων. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων ήταν βεβαίως η ακουστική των θεάτρων. Ακόμα και σήμερα, η εμπειρία της παρακολούθησης μιας παράστασης στην Επίδαυρο ή στη Δοδόνη εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Χωρίς μικρόφωνα και ηλεκτρονικά μέσα, η φωνή των ηθοποιών ακούγεται καθαρά μέχρι τις τελευταίες σειρές. Η εξαιρετική αυτή ακουστική οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η κλίση του κύλου επέτρεπε στον ήχο να διαχέεται ομοιόμορφα. Τα λίθινα εδόλια αντανακλούσαν συγκεκριμένες συχνότητες της ανθρώπινης φωνής, ενώ απορροφούσαν μέρος των χαμηλών θορύβων που προέρχονταν από το περιβάλλον. Οι αναλογίες λοιπόν ανάμεσα στην ορχήστρα, το κύλο και τη σκηνή είχαν υπολογιστεί με εντυπωσιακή ακρίβεια πολύ πριν διαμορφωθούν οι σύγχρονες επιστήμες της ακουστικής μηχανικής. Η επιλογή της θέσης επίσης κάθε θεάτρου μόνο τυχαία δεν ήταν. Οι αρχαίοι Έλληνες επιδίωκαν να εντάσσουν τα μνημεία στο φυσικό τοπίο. Το θέατρο δεν έπρεπε να επιβάλλεται στη φύση, αλλά να αποτελεί συνέχεια αυτής. Γι' αυτό πολλά θέατρα προσφέρουν αυτή την πανοραμική θέα στον γύρο χώρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το φυσικό περιβάλλον λειτουργούσε ως ένα επιβλητικό σκηνικό που ενίσχυε τη δραματική εμπειρία των θεατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσαμε να φέρουμε εδώ πέρα το θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο θεωρείται μέχρι σήμερα υπόδειγμα αρχιτεκτονικής αρμονίας. Χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο, συνδυάζει ιδανικές αναλογίες, απαράμιλη ακουστική και εξαιρετική αισθητική. Αντίστοιχα, το θέατρο των Δελφών, με φόντο τον Ελαιώνα της Άμφισσας και τον Κορινθιακό κόλπο, δημιουργεί μια μοναδική σχέση ανάμεσα στην τέχνη και το φυσικό περιβάλλον. Στη Δοδόνη, στους πρόποδες του όρους Τόμαρος. Το θέατρο ενσωματώνεται απόλυτα στο υπηρωτικό τοπίο, ενώ το αρχαίο θέατρο της Μεσίνης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαιολογικά συγκροτήματα της Ελλάδας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι τα αρχαία θέατρα δεν φιλοξενούσαν μόνο τραγωδίες και κωμωδίες. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν για μουσικούς αγώνες, πολιτικές συγκεντρώσεις, δημόσιες ανακοινώσεις, φιλοσοφικές ομιλίες και τελετές. Ήταν χώροι όπου εκφραζόταν η συλλογική ταυτότητα της πόλης. Ολόκληρη κοινότητα συγκεντρώνονταν εκεί για να συμμετάσχει σε γεγονότα που ενίσχυαν τη συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων αντικατόπτριζε και τις πολιτικές αξίες της αρχαίας Ελλάδας. Η ημικυκλική διάταξη του κύλου δημιουργούσε την αίσθηση ότι όλοι οι πολίτες συμμετείχαν ισότιμα στην κοινή εμπειρία. Δεν υπήρχαν απομονωμένοι χώροι πολυτελείας, VIP ή ιδιωτικά θεωρία με τη σημερινή έννοια. Το θέατρο λειτουργούσε ως ένας δημόσιος χώρος όπου η τέχνη γινόταν κοινό αγαθό και όχι προνόμιο των λίγων. Η επίδραση λοιπόν της αρχαίας ελληνικής θεατρικής αρχιτεκτονικής υπήρξε τεράστια. Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν πολλές από τις βασικές αρχές της, προσαρμόζοντάς τες στις δικές τους ανάγκες. Αιώνες αργότερα, οι αναγεννησιακοί αρχιτέκτονες μελέτησαν τα αρχαία ελληνικά θέατρα, ενώ ακόμη και τα σύγχρονα αμφιθέατρα, οι αίθουσες συναυλιών και τα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα αξιοποιούν στοιχεία που πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα της κλασικής εποχής. Σήμερα λοιπόν τα σωζόμενα θέατρα αποτελούν ζωντανά μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι μουσιακά αντικείμενα αποκομμένα από τη ζωή, αλλά χώροι που εξακολουθούν να φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά φεστιβάλ. Κάθε καλοκαίρι άλλωστε χιλιάδες θεατές παρακολουθούν τις τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη στους ίδιους χώρους όπου παρουσιάστηκαν πριν από 25 αιώνες, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία συνέχειας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για την ώρα, το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Τις Εκκλησίες της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η αρχαία τραγωδία και κωμωδία. Διερευνούμε σήμερα αυτή την βαθιά και αδιάσπαστη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο. Και μετά από τις πρώτες επισημάνσεις που πραγματοποιήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, που δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία που διατηρούν αυτή την αδιάσπαστη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και το θέατρο μέχρι τις μέρες μας, μετά τις αναφορές μας στην αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων, στην εντυπωσιακή τους ακουστική και στο γεγονός ότι κάναμε μια προσπάθεια τουλάχιστον να αναδείξουμε αυτές τις τέλειες μαθηματικές αναλογίες που κρατούσαν οι αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής για κάθε ένα από αυτά τα σπουδαία θέατρα, ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και να, μετά το πού, στην απάντηση πού πεζόταν οι αρχαίες τραγωδίες στο θέατρο ως ένα αρχιτεκτόνημα, να δώσουμε μια απάντηση και στο πώς. Πώς παρουσιάζονταν οι αρχαίες τραγωδίες, οι δραματικοί αγώνες, ποιο ρόλο διαδραμάτιζαν οι χορηγοί, οι υποκριτές μέσα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του θεάτρου. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα θέματα που επιχειρήσαμε αυτή την εβδομάδα να αναδείξουμε από τη συχνότητα του 89,5 και αφορούν στην τραγική ποίηση, στην αρχαία τραγωδία και στην κωμωδία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γινόταν η παρουσίαση των αρχαίων τραγωδιών. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε εισαγωγικά ότι η παρουσίαση ή, να το πούμε αλλιώς, η διδαχή, γιατί διδάσκονταν στα αρχαία θέατρα τα έργα που έβλεπαν οι άνθρωποι, δεν ήταν ένα απλό θέαμα, όπως πιθανώς να έχουμε δώσει σήμερα αυτήν την εξήγηση και αυτή την νοηματοδότηση στην έννοια θέατρο. Το θέατρο είχε έναν καθαρά διδακτικό χαρακτήρα εκείνη την εποχή και είχαμε την ευκαιρία μέσα στις προηγούμενες εκπομπές να αναφερθούμε διεξοδικά και σε αυτό το θέμα. Η παρουσίαση λοιπόν μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας δεν αποτελούσε μια απλή θεατρική παράσταση με την σύγχρονη έννοια. Ήταν το κορυφαίο γεγονός μιας μεγάλης θρησκευτικής και πολιτικής γιορτής στην οποία συμμετείχε ολόκληρη η πόλη. Για τους Αθηναίους λοιπόν του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. το θέατρο ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής ζωής, της θρησκείας, της παιδείας και της συλλογικής τους ταυτότητας, του ανήκειν, που ανήκουμε. Οι τραγωδίες παρουσιάζονταν μέσα σε ένα αυστηρά οργανωμένο πλαίσιο δραματικών αγώνων, όπου ποιητές, ηθοποιοί, χοροί και χορηγοί συναγωνίζονταν όχι μόνο για την νίκη, αλλά και για την ιστεροφημία. Μια ακόμη έννοια που πιθανότατα να μην λέει τόσα πολλά στην εποχή μας, όπως σε εκείνη την εποχή, σε σχέση με ό,τι έλεγε εκείνα τα χρόνια. Η σημαντικότερη λοιπόν διοργάνωση ήταν τα μεγάλα, η Ενάστη Διονύσια, η μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Διονύσου που πραγματοποιούνταν κάθε άνοιξη στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν πολίτες από όλες τις ελληνικές πόλεις, ξένοι επισκέπτες, πρέσβεις και σύμμαχοι της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, θα λέγαμε, για να δείξει η Αθήνα το κλαίος, τη δόξα της, τη μεγαλοσύνη της. Η πόλη λοιπόν μετατρεπόταν για αρκετές ημέρες σε ένα τεράστιο πολιτιστικό κέντρο, όπου η θρησκευτική τελετουργία συναντούσε την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτική προβολή της Αθήνας. Οι δραματικοί αγώνες λοιπόν άρχιζαν μετά από μια μεγαλοπρεπή πομπή προς το θέατρο του Διονύσου στους πρόποδες της Ακροπόλεως. Η πομπή αυτή μετέφερε το ξώανο
του Διονύσου γίνονταν θυσίες και τελούνταν λατρευτικές τελετές. Η έναρξη των παραστάσεων είχε επομένως έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι τραγωδίες δεν θεωρούνταν απλή ψυχαγωγία, αλλά προσφορά στον Διόνυσο και ταυτόχρονα μια πράξη που υπηρετούσε το κοινό καλό της πόλης. Πριν λοιπόν ακόμη αρχίσουν οι αγώνες, οργανωνόνταν ο λεγόμενος προαγών. Εκεί οι ποιητές, οι χορηγοί και οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονταν επίσημα στο κοινό, ανακοινώνοντας τα έργα που θα διαγωνίζονταν. Δεν αποκάλυπταν την υπόθεση των έργων, αλλά παρουσίαζαν τους συντελεστές και δημιουργούσαν το απαραίτητο ενδιαφέρον. Μια μορφή διαφήμισης του έργου, ενός τρέιλερ, όπως θα λέγαμε σήμερα, για ένα κινηματογραφικό έργο. Ο προαγών λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ο πρόδρομος των σημερινών συνεντεύξεων τύπου ή των επίσημων παρουσιάσεων μεγάλων πολιτιστικών διοργανώσεων. Κάθε χρόνο λοιπόν επιλέγονταν τρεις τραγικοί ποιητές από τον επώνυμο άρχοντα της Αθήνας. Η επιλογή αυτή, θα πρέπει να πούμε, ότι αποτελούσε μεγάλη τιμή, καθώς μόνο οι σημαντικότεροι δημιουργοί είχαν το δικαίωμα να διαγωνιστούν. Στον καθένα ανατίθετο να παρουσιάσει μια τετραλογία, δηλαδή τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα. Οι τρεις τραγωδίες μπορούσαν να αποτελούν ενιαία ιστορία, όπως συνέβη με την περίφημη Ορέστια του Ισχύλου, ή να είναι ανεξάρτητα έργα. Το σατυρικό δράμα, με πιο εύθυμο χαρακτήρα, λειτουργούσε ως αποφόρτιση του κοινού ύστερα από τις έντονες συγκινήσεις των τραγωδιών. Βλέπουμε ότι ήθελαν να έχουν και μια ισορροπία σε σχέση με τα συναισθήματα που διαμορφώνονταν στις παραστάσεις αυτές. Τώρα, οι παραστάσεις διαρκούσαν από το πρωί έως αργά το απόγευμα. Οι θεατές παρακολουθούσαν διαδοχικά 4 έργα του ίδιου ποιητή μέσα στην ίδια ημέρα. Την επόμενη ημέρα διαγωνιζόταν ο δεύτερος ποιητής και ακολουθούσε ο τρίτος. Έτσι οι Αθηναίοι παρακολουθούσαν μέσα σε 3 ημέρες συνολικά 9 τραγωδίες και 3 σατυρικά δράματα. Η αντοχή και η προσήλωση του κοινού αποδεικνύουν πόσο σημαντική ήταν η θεατρική εμπειρία στην καθημερινή του ζωή. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι κεντρικό ρόλο στην επιτυχία μιας παράστασης είχε ο χορηγός. Τι ήταν ο χορηγός? Ένας εύπορος πολίτης στον οποίο η πόλη ανέθετε τη χρηματοδότηση της παραγωγής. Η χορηγή αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες λειτουργίες της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο χορηγός αναλάμβανε με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του χορού, τις στολές, τις μάσκες, τη μουσική, τις πρόβες και πολλές ακόμη δαπάνες που απαιτούσε μια παράσταση. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι αυτή η χορηγία δεν ήταν φόρος, ούτε εμπορική επένδυση. Δεν το έκανε κάποιος για να κερδίσει χρήματα, ούτε ήταν ένας έκτακτος φόρος που η πολιτεία φαίνεται να μοίραζε στους έχοντες και κατέχοντες. Ήταν μια μορφή κοινωνικής προσφοράς που ενίσχυε το κύρος τόσο του ίδιου του χορηγού όσο και της πόλης. Όταν το έργο που χρηματοδοτούσε κέρδιζε το πρώτο βραβείο, ο χορηγός αποκτούσε πολύ μεγάλη φήμη. Πολλοί μάλιστα ανήγυραν χορηγικά μνημεία για να τιμήσουν τη νίκη τους. Το γνωστότερο που σώζεται μέχρι σήμερα είναι το μνημείο του Λυσικράτη στην Αθήνα, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα χορηγικά μνημεία της αρχαιότητας. Οι χορηγοί λοιπόν συνεργάζονταν στενά με τον ποιητή και το χοροδιδάσκαλο, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνουν
στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο του έργου. Η ρόλη ήταν απολύτως σαφής. Ο δικός τους ρόλος ήταν οργανωτικός και οικονομικός, θυμίζοντας σε αρκετά σημεία τους σημερινούς παραγωγούς θεάτρου ή τους μεγάλους ευεργέτες των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Εξίσου όμως σημαντικός ήταν και ο χορός, ο οποίος αποτελούνταν συνήθως από 15 άνδρες στην τραγωδία. Τα μέλη του εκπαιδεύονταν επί μήνες στη μουσική, στον ρυθμό, στην επαγγελία και στην κίνηση. Ο χορός δεν ήταν βεβαίως ένα διακοσμητικό στοιχείο. Σχολίαζε τα γεγονότα, εξέφραζε τη φωνή της κοινωνίας και του θεατή, προειδοποιούσε τους ήρωες, συμμεριζόταν τον πόνο τους και συχνά λειτουργούσε ως ηθική συνείδηση του έργου. Την εκπαίδευση του χορού αναλάμβανε ένας χοροδιδάσκαλος, ο οποίος δίδασκε τις κινήσεις, τα τραγούδια και τον συγχρονισμό των χορευτών. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, ο ίδιος ο ποιητής επιμελούνταν και τη μουσική σύνθεση, καθώς η αρχαία τραγωδία ήταν ένα σύνθετο έργο λόγου, μουσικής και χορού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην συνέχεια της σημερινής εκπομπής να κάνουμε και μια αναφορά βεβαίως στους ηθοποιούς, στους υποκριτές που αποτελούσαν και αυτοί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του θεατρικού δημιουργήματος και θα δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος τους. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, θα λέγαμε, στο πώς ανέβαιναν αυτές οι παραστάσεις της αρχαίας τραγωδίας, μετά τις αναφορές μας στους δραματικούς αγώνες, στους χορηγούς, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και για τους υποκριτές και κάποια άλλα στοιχεία που ολοκληρώνουν την απάντηση στο ερώτημα πώς ανέβαιναν αυτές οι παραστάσεις και ποιοι συμμετείχαν. Οι ηθοποιοί λοιπόν ονομάζονταν υποκριτές επειδή αποκρίνονταν, δηλαδή απαντούσαν στο χορό και στους άλλους χαρακτήρες. Αρχικά υπήρχε μόνο ένας υποκριτής. Ο Αισχύλος εισήγαγε το δεύτερο, ενώ ο Σοφοκλής πρόσθεσε τον τρίτο, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη πιο σύνθετων διαλόγων και δραματικών συγκρούσεων. Παρά τον μεγάλο αριθμό των ρόλων, κάθε παράσταση διέθετε συνήθως μόνο τρεις βασικούς ηθοποιούς, οι οποίοι ερμήνευαν πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλάζοντας μάσκες και κοστούμια. Οι υποκριτές ήταν αποκλειστικά άνδρες. Ακόμα και οι γυναικείοι ρόλοι ερμηνεύονταν από άνδρες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ειδικές μάσκες, περίτεχνες ενδυμασίες και χαρακτηριστική εκφορά του λόγου. Η χρήση της μάσκας εξυπηρετούσε πολλούς σκοπούς. Δήλωνε την ηλικία, το φύλο και τον χαρακτήρα του προσώπου. Επέτρεπε στον ίδιο ηθοποιό να αλλάζει ρόλους και ταυτόχρονα προσέδιδε έναν συμβολικό χαρακτήρα στην παράσταση, καθώς ο θεατής δεν έβλεπε τον άνθρωπο, αλλά τον ήρωα που ενσάρκωνε. Οι ηθοποιοί φορούσαν επίσης υψηλά υποδήματα, τους περίφημους κόθωρνους, που αύξαναν το ύψος τους και τους έκαναν πιο επιβλητικούς. Οι πλούσιες ενδυμασίες και οι έντονες κινήσεις βοηθούσαν τους θεατές που βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές να παρακολουθούν ευκολότερα τη δράση. Η εκφορά του λόγου επίσης απαιτούσε εξαιρετική τεχνική. Οι υποκριτές έπρεπε να διαθέτουν δυνατή φωνή, άψογη άρθρωση και μεγάλη αντοχή. Δεν χρησιμοποιούσαν άλλωστε μικρόφωνα, ούτε τεχνητή ενίσχυση. Η επιτυχία τους εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να γεμίζουν με τη φωνή τους ένα θέατρο χιλιάδων θεατών. Παράλληλα, έπρεπε να συνδυάζουν το λόγο με την κίνηση, το ρυθμό και τη μουσική, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, σκηνική παρουσία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε όμως και μια ιδιαίτερη αναφορά και στα σκηνικά μηχανήματα, στην σκηνοθεσία δηλαδή της παράστασης. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τεχνικές κατασκευές που προκαλούσαν εντύπωση στο κοινό. Η γνωστότερη ήταν η μηχανή. Τι ήταν η μηχανή? Ένας γερανός που ανύψωνε τους ηθοποιούς ώστε να εμφανίζονται ως θεότητες πάνω από τη σκηνή. Από αυτήν προέρχεται και η γνωστή έκφραση «από μηχανής θεός». Υπήρχε επίσης το εκύκλημα, μια κινητή πλατφόρμα που παρουσίαζε γεγονότα τα οποία υποτίθεται ότι συνέβαιναν στο εσωτερικό ενός ανακτόρου ή μιας κατοικίας, όπως για παράδειγμα τα θύματα μιας τραγωδίας. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραστάσεων ακολουθούσε η κρίση των έργων. 10 πολίτες, ένας από κάθε φυλή της Αθήνας, είχαν επιλεγεί με κλήρωση ως κριτές. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία. Οι ψήφοι τους κατατίθεντο σε ειδικά αγγεία και από αυτές επιλέγονταν με κλήρωση οι 5 που θα καθόριζαν το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η πιθανότητα επηρεασμού ή διαφθοράς. Η απονομή των βραβείων αποτελούσε κορυφαία στιγμή της γιορτής. Βραβευόταν ο ποιητής, ο χορηγός και αργότερα και ο πρωταγωνιστής. Η νίκη στους δραματικούς αγώνες σήμαινε τεράστιο κύρος. Δεν επρόκειτο για χρηματικό έπαθλο, αλλά για μια διάκριση που εξασφάλιζε αθανασία στη μνήμη της πόλης. Πολλοί από τους μεγάλους τραγικούς
κέρδισαν επανειλημμένα τους αγώνες, γεγονός που συνέβαλε στην καθιέρωσή τους ως κορυφαίων δημιουργών. Η οργάνωση των δραματικών αγώνων αποκαλύπτει και τον τρόπο με τον οποίο η Αθηναϊκή Δημοκρατία αντιλαμβανόταν τον πολιτισμό. Η τέχνη δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση, ούτε προνόμιο μιας ελίτ. Ήταν δημόσιο αγαθό, υπόθεση της πόλης και μέσο διαπαιδαγώγησης των πολιτών. Ο ποιητής, ο χορηγός, οι υποκριτές, ο χορός, η μουσική και οι θεατές συμμετείχαν όλοι σε μια κοινή εμπειρία που συνδύαζε τη θρησκεία, την αισθητική, την πολιτική και την φιλοσοφία. Γι' αυτό και οι αρχαίοι δραματικοί αγώνες δεν μπορούν να συγκριθούν μόνο με ένα σύγχρονο θεατρικό φεστιβάλ. Ήταν ταυτόχρονα εθνική γιορτή, καλλιτεχνικός διαγωνισμός, εκπαιδευτικός θεσμός και δημόσιος διάλογος για τα μεγάλα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα λοιπόν από αυτό το μοναδικό θα λέγαμε σύστημα γεννήθηκαν έργα που εξακολουθούν να διδάσκονται, να ανεβαίνουν στις σκηνές όλου του κόσμου και να αποδεικνύουν, αν θέλετε, ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία υπήρξε όχι μόνο ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ακούσατε την εκπομπή «Η αρχαία τραγωδία και κωμωδία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-700.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος, ελπίδα, πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Θανατηφόρα τροχέα καταγράφεται στην Αττική κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Η ιστορική συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Ορδές μεταναστών πέρασαν πεζοί στην Ισπανική Θέουτα, τουλάχιστον 18 νεκροί και ο καιρός στην Αττική έθριος με τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

βασική περιοχή έξω από τον οικισμό. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν μέσα στο χωριό και να κινηθούν ανάμεσα σε σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό του μετόπου, όμως οι ισχυρές ρηπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς μικρές εστίες που είχαν τεθεί υπό έλεγχο αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά. Στις 8:42 το πρωινό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελοπία. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει και στους κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στις περιοχές Αλική και Άγιος Νικόλαος στη Βιωτία λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Δομβρένα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί και σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βιωτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα σημειώθηκε στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι πυροσβέστες μας σε 4 νησιά, σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, εξήγησε ο αντιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ώρες, έπειτα από τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που προηγήθηκαν όταν το πύρινο μέτωπο απείλησε και το φοινικό δάσος της περιοχής. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, να πούμε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς και των δυσμενών συνθήκων κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Στο μεταξύ, η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται και στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Βαθύ. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής πάντως, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνιζε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφτασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ. Τέλος, στην Άνδρο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι επίσης καλύτερη. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα. Σημαντικά προβλήματα όμως έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τα οποία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, ενώ και από το λιμάνι του Πειραιά δεν ταξίδεψε το Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Οι αρμόδιες αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου να αναμένονται το βράδυ.
Με απόφαση τώρα του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

0: Αναστασίας Ευάγγελου Τουρνά και κατόπιν συνεννόησης με τους περιφερειάρχες των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθενται σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η απόφαση αφορά τις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, Πελοποννήσου, στις περιοχές Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, τη Στερεά Ελλάδα, στη Βιωτία όπου έχουμε προβλήματα, στη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, να αποφεύγουν δηλαδή κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου. Αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους θύλους σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην κρύα βρύση Ρεθύμνου φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανεβρέθη. Από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν καεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, ενώ δύο πυροσβέστες μας, ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης έχασαν τη ζωή τους. Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση μεγάλης φωτιάς στην οποία φέρεται να εμπλέκεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν διαπιστώσει πως το 36,6% των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική το καλοκαίρι του 2025, με συνολική καμένη έκταση τότε 381.000 στρέμματα, σχετίζονταν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Περνάμε σε άλλες ειδήσεις από τον οικονομικό τομέα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Αλλαγές προβλέπονται και για τους εποχικά εργαζόμενους, καθώς ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, εργαζόμενος που απασχολείται για 6 μήνες τον χρόνο θα δικαιούται αφορολόγητο όριο 1.000 ευρώ τον μήνα εργασίας, έναντι 300 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί άμεσα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Γενάρη του 2026, καλύπτοντας και τα φιλοδορήματα που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περίοδου. Με την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης την 30 Ιουλίου του 2026 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τα δημοσιονομικά Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτή θεσπίστηκε και συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου. Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αλλά και στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, σε μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα είδηση. Σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα καταγράφεται στην Αττική κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τον διοικητή της τροχαίας Αττικής, Σωτήρη Καλταμπάνη. Όπως ανέφερε, η τόση αγγίζει το 30%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο η μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 15%, με τα περισσότερα θανατηφόρα να εξακολουθούν να σημειώνονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μιλώντας στην ΕΡΤ, απέδωσε τη βελτίωση στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη αστυνόμευση, αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων. Όπως υπογράμμισε ο διοικητής, το πρώτο επτάμηνο του 26 στην Αττική έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση, κοντά στο 30% από θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Πανελλαδικά δεν είμαστε τόσο καλά, είμαστε γύρω στο 15%. Έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα στην επαρχία, σε επαρχιακούς δρόμους. Δεν είμαστε τόσο ψηλά στα ποσοστά, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι σε όλο αυτό έχουν συμβάλει εντατικοί έλεγχοι της τροχέας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κύριος Καλταμπάνης στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας πως έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρώτο εξάμηνο του 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 80.000 έλεγχοι αλκοτέστ στην Αττική, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 οι έλεγχοι έφτασαν τις 750.000. Παράλληλα, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ έχει μειωθεί θεαματικά, από 7 έως 10% σε ποσοστό κάτω του 1, και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν από το 7 και 10% πέσαμε στο κάτω από το 1. Σημαίνει δηλαδή πως έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Αυτό το βλέπουμε και στις παρέες, το βλέπουμε όμως και στα νέα παιδιά. Ή θα πάρουν ταξί, ή θα βρουν άλλο τρόπο, ή κάποιος από την παρέα δεν θα πιει». Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, η Χαμάς φαίνεται να αποδέχεται για πρώτη φορά το πλαίσιο ειρηνευτικού σχεδίου του Συμβουλίου Ειρήνης για τον πλήρη αφοπλισμό της στη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, η Χαμάς δεσμεύεται να καταγράψει το οπλοστάσιο της, τις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού υλικού και το δίκτυο των υπόγειων σειράγκων της. Ο οπλισμός της θα αποθηκευθεί και θα τεθεί υπό τον έλεγχο της νέας Παλαιστινιακής διοίκησης, χωρίς να παραδοθεί στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την πρόταση, η διαδικασία αυτή συνδέεται και με τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Σε ξεχωριστό σημείο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μια νέα τεχνοκρατική κυβέρνηση της Γάζας θα χειριστεί τους αξιωματικούς που συνδέονται με τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το Ισραήλ, το οποίο εμφανίζεται ιδιαιτέρως επιφυλακτικό ως προς το εάν η Χαμάς είναι πραγματικά διατεθειμένη να αφοπλιστεί. Τώρα, στα πρόθυρα γενικευμένης σύραξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την αναζωπήρωση των εκατέρωθεν βομβαρδισμών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και την επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα της Πέμπτης εναντίον αμερικανικού πλοίου αποθήκευσης φυσικού αερίου στο αιγυπτιακό λιμάνι της Νταμιέτα στα παράλια της Μεσογείου. Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν εχθές πως άγνωστης προέλευσης ντρόουν προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο Ενεργός Winter στο λιμάνι της Νταμιέτα, προκαλώντας ρήγμα και μικρής έκτασης πυρκαγιά σε μια από τις δεξαμενές του και δημιουργώντας ερωτήματα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Μικρότερες ζημιές υπέστηκε το ελληνόκτητο πλοίο Gas Log Salem, που βρισκόταν και αυτό στο λιμάνι. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε αιγυπτιακό έδαφος στον διαρκώς επεκτηνόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το στρατηγική σημασία λιμάνι της Νταμιέτα είναι ο πιο απομακρυσμένος μέχρι στιγμής στόχος στον πόλεμο. Το λιμάνι βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.300 χιλιόμετρων από το Ιράν και 2.000 χιλιόμετρα από την Ιεμένη. Την Τετάρτη η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε την κοινή Αμερικανο-Σαουδιαραβική αεροπορική επιδρομή εναντίον Ιρανικών στόχων. Σήμερα όμως είχαμε και νέο πεδίο στην πολεμική σύγκρουση. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικά εδάφη. Και από τη Μέση Ανατολή στη Μεσόγειο, στην Ισπανία, όπου σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν χθες σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες, προερχόμενοι όλοι από το Μαρόκο, πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις ολίγων ωρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Ειδικότερα, οι δυνάμεις ασφαλείας ανέσυραν τις ορούς 18 ανθρώπων που προσπαθούσαν να εισέλθουν κολυμπώντας στη Θέουτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, αναφέρει η El País. Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεφ υιοθέτησε πρόσφατα πρόγραμμα νομιμοποίησης 500.000 παράτυπων μεταναστών. Το Δεανότατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε πως οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια δεν γίνεται να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα στη Θέουτα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέ Λουίς Αλβάρες κατήγγειλε χθες τη δημαγωγία, όπως τη χαρακτήρισε, της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απέτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγγεν μετά τη μαζική αύξηση μεταναστών και ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, αυτό το Σαββατοκύριακο ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Ταύρο πανηγυρίζει την εικόνα της Παναγίας Ταυριώτισσας. Σήμερα, παραμονή της εορτής, στις 7 έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό και αύριο το πρωί στις 7 ακολουθία πανηγυρικού όρθρου, στις 8.30 πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και πανηγυρική παράκληση. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον ομώνυμο Δήμο στη Μεταμόρφωση πανηγυρίζει, έχει αφιέρωμα στα 1700 χρόνια από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και αγιασμός, και στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει εσπερινός και χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. Ομιλία υπό του Πανοσυλλογιτά του Αρχιμανδρίτου Σεργίου Βαρέλια, προϊσταμένου του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς, με θέμα «Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού». Το Σαββατοκύριακο τέλος να πούμε πως ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία έχει πανηγύρι της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, μέγα πανηγυρικό εσπερινό, στις 8.30 παρακλητικό κανόνα και εγκόμια στον Άγιο Στέφανο, και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία, και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις και σήμερα οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο εντάσσονται στους 8 και 9 μποφόρ. Και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους δημενατιά, γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα νότια υπηρετικά τμήματα πρόσκαιρα τοπικά και 7, ενώ στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά και τους 38, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Οι μικρότερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στο Καστέλι Ηρακλείου, Πεδιάδος, στη Κρήτη και στη Λίμνο, και 26 στην Κύθνο, στη Μύκονο και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και στο Μεσολόγγι, και 37 στην Ανδραβίδα, στο Αγρίνιο και στην Κόνιτσα. Πάμε να το δω. Και επίσης στο Καστέλι, στη Μεδιάδα της Μεσαράς της Κρήτης. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Θερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. Θεσσαλία, Ανατολική Θερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με έτοιμους ανέμους να φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 8. Με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 και γρήγορα στα νότια θα γίνουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 8. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Ελληνικό και στη Νέα Φιλαδέλφεια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι και τους 33, με γενικά έθριο καιρό και νότιο ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα να έχουμε κιόλας, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά και 9. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα νότια 6, ενώ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά πιθανώς και 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά 35 με 36 και 37 και στις Κυκλάδες 28 με 29, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Και αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. με 20 βαθμούς το πρωί και 33 με 34 το μεσημέρι. Στην κεντρική όμως Μακεδονία 35 με 36. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου. 20 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 και στα ηπειρωτικά 36 με 37. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ήπειρο και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό με θερμοκρασία 20 βαθμούς το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι και στα νότια 35 με 36. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια παράθυρια τμήματα 7 και στα νότια πρόσκαιρα και 8 βαθμούς, το ίδιο και στα Κύθρα που αύριο γιορτάζουν την Πολιούχοντα στην Αγία Ελλάδα. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, 22 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι και στην νότια Κρήτη 31 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 33 και στα νότια μέχρι 36 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που θα εξακολουθεί να έχει δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και αργότερα στα νότια.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Νότιο Ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια και στην Κρήτη καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα και 8. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά του 35-36 και τοπικά του 37, στις Κυκλάδες 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα 33 με 36. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό μήνα και για αύριο. Και στο σημείο...
1: Καλό μήνα, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκυριακό.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γίνει λόγος για τις διηγήσεις τις σχετικές με τον γιο του βασιλιά Δαβίδ, τον Σολομώντα, που αναδείχθηκε ως ο σοφός βασιλιάς. Ο Σολομών κρίνεται βασιλιάς από τον ιερέα Σαδόκ και τον προφήτη Νάθαν κατά διαταγή του βασιλέως Δαβίδ κοντά στην πηγή Γιχών. Εκεί ο ιερέας Σαδόκ πήρε το κέρος του ελέους από την σκηνή του μαρτυρίου και έχρισε τον Σολομώντα. Μετά σάλπισαν με τη σάλπιγγα και όλος ο λαός ζητοκράβγασε. Όταν ο Δαβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο του τον Σολομώντα τις ακόλουθες οδηγίες. «Εγώ παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος. Να είσαι θαραλέος. Να τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου, να ζεις σύμφωνα με το θέλημά του και να εφαρμόζεις τους νόμους του, τα προστάγματά του και τους ορισμούς του, όπως αυτά είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή, ώστε όπου και αν πας να επιτυγχάνεις οτιδήποτε και αν επιχειρείς. Έτσι θα πραγματοποιήσει ο Κύριος εκείνο που μου έχει υποσχεθεί. Αν οι απόγονοί σου, μου είπε, προσέχουν να εφαρμόζουν το θέλημά μου με ειλικρίνεια, με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, τότε στο θρόνο του Ισραήλ θα βασιλεύει πάντοτε ένας δικός σου απόγονος». Ζήτησε ακόμη ο Δαβίδ από τον Σολομώντα την εκδίκηση του θανάτου των αξιωματούχων του που είχαν γίνει θύματα σε καιρό ειρήνης, καθώς και την ένδειξη τιμής και σεβασμού σε όσους τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της διαμάχης του με το γιο του Αβεσσαλόμ. Μετά τον θάνατο του Δαβίδ και την εγκατάσταση της βασιλείας του, ο Σολομώντας έγινε γαμπρός του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, παίρνοντας γυναίκα την κόρη του. Την έφερε στην πόλη Δαβίδ, ώσπου να τελειώσει το κτίσιμο του ανακτόρου του και το κτίσιμο του ναού του Κυρίου και των τυχών της Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως θυσίαζε στους διάφορους ιερούς τόπους, γιατί δεν είχε ωστόσο κτιστεί ο ναός προς τιμήν του Κυρίου. Ο Σολομών αγαπούσε τον Κύριο και τηρούσε τα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του. Προσέφερε βέβαια και ο ίδιος θυσίες και θυμία μας στους ιερούς τόπους. Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει εκεί, γιατί ήταν πολύ σπουδαίος εκείνος ο ιερός τόπος. Χίλια ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών στο θυσιαστήριο εκείνο. Τη νύχτα εκεί κοντά στη Γαβαών του παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Θεός σε όνειρο και του είπε «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε «Κύριε, εσύ έδειξες μεγάλη αγάπη στο δούλο σου το Δαβίδ τον πατέρα μου, γιατί έζησε με πιστότητα, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια απέναντί σου. Αυτή σου την αγάπη την εκδήλωσες με το να του δώσεις ένα γιο που θα τον διεχθεί στο θρόνο όπως συμβαίνει σήμερα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά εμένα το δούλο σου στη θέση εκείνου, παρόλο που εγώ είμαι πολύ νέος και δεν ξέρω να κυβερνώ. Ο δούλος σου βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου, ενός λαού τόσου πολυάριθμου που δεν είναι δυνατόν να καταμετρηθεί. Δώσε μου λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζομαι για να διοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό για αυτούς, γιατί χωρίς αυτή την ικανότητα ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτόν τον λαό σου τον τόσο πολυπληθή». Ο Κύριος ευχαριστήθηκε με το αίτημα του βασιλιά Σολομώντα και του είπε «Επειδή δεν ζήτησες μακροβιότητα, ούτε πλούτο, ούτε το θάνατο των εχθρών σου, αλλά μου ζήτησες την ικανότητα να κυβερνάς με σοφία και δικαιοσύνη, γι' αυτό και εγώ όπως μου ζήτησες θα σου δώσω σοφία και γνώση, όσοι κανένας δεν είχε πριν από σένα, ούτε μετά από σένα θα έχει. Και επιπλέον, σου δίνω όσα δεν ζήτησες, πλούτο και δόξα, ώστε να μην υπάρξει κανένας σαν και σένα ανάμεσα στους άλλους βασιλιάδες, όσο θα ζεις. Και αν ακολουθείς το θέλημά σου να τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου, όπως ο πατέρας σου ο Δαβίδ, θα αυξήσω και το χρόνο της ζωής σου.
Έπειτα ο Σολομών ξύπνησε και από το όνειρο αυτό επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Προσέφερε εκεί ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας και τέλος κάλεσε σε συμπόσιο όλους τους δούλους του. Το αίτημα του Σολομώντος γίνεται πραγματικότητα. Μια μέρα ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά του δύο κακόφημες γυναίκες. Η πρώτη είπε «Άκουσε κυριέ μου, εγώ και η γυναίκα αυτή μένουμε στο ίδιο σπίτι. Όταν γέννησα ήταν και αυτή στο σπίτι. Την τρίτη ημέρα από τότε που γέννησα εγώ γέννησε και αυτή. Κατοικούσαμε μαζί. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο σπίτι εκτός από εμάς τις δύο. Μια νύχτα, καθώς αυτή η γυναίκα κοιμόταν, πλάκωσε το γιο της και το μωρό πέθανε. Τότε σηκώθηκε μέσα στη νύχτα και ενώ εγώ κοιμόμουν, πήρε το γιο μου από το πλευρό μου και το έβαλε στη θέση του δικού της που ήταν νεκρός. Και το δικό μου παιδί το πήρε αυτή. Όταν σηκώθηκα το πρωί να θυλάσω, το παιδί ήταν πεθαμένο. Αλλά όταν κοίταξα προσεκτικά στο φως, είδα πως δεν ήταν αυτός ο γιος μου που είχα γεννήσει. Τότε η άλλη γυναίκα φώναξε «Όχι, ο δικός μου γιος είναι ο ζωντανός και ο δικός σου είναι ο νεκρός». Αλλά η πρώτη ξαναείπε «Όχι, ο δικός σου γιος είναι ο νεκρός και ο δικός μου είναι ο ζωντανός». Έτσι φιλονικούσαν οι δύο γυναίκες μπροστά στο βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς είπε «Η μια σας λέει ο δικός μου γιος είναι ο ζωντανός και ο δικός σου είναι ο νεκρός». Και η άλλη λέει «Όχι, ο δικός σου γιος είναι ο νεκρός και ο δικός μου είναι ο ζωντανός. Φέρτε μου εδώ ένα σπαθί». Του έφεραν το σπαθί και είπε «Μοιράστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη». Τότε η γυναίκα που είχε το ζωντανό παιδί ένιωσε τα σπλάχνα της να ταράζονται για το γιο της και είπε στο βασιλιά «Κύριε μου, δώσε σε αυτή τη γυναίκα το παιδί και μην το σκοτώσετε». Η άλλη όμως έλεγε «Μοιράστε το, μοιράστε το και έτσι δεν θα ανήκει ούτε σε μένα ούτε σε εκείνη». Τότε ο βασιλιάς αποκρίθηκε «Δώστε στην πρώτη γυναίκα το παιδί και μην της το σκοτώσετε, γιατί αυτή είναι η μητέρα του». Όλοι οι Ισραηλίτες τότε έμαθαν πως έκρινε ο βασιλιάς σοφά και αισθάνθηκαν σεβασμό γι' αυτόν. Κατάλαβαν ότι ο Θεός του είχε δώσει σοφία, η οποία τον κατεύθυνε για να αποδίδει το δίκαιο. Οι κάτοικοι των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ ήταν αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά και ευημερούσαν. Ο Θεός είχε δώσει στο Σολομώντα σοφία και γνώση, πάρα πολύ μεγάλη και ασυνήθιστη ευρημάθεια. Ήταν σοφότερος από όλους τους Άραβες και τους Αιγύπτιους σοφούς. Γνώριζε πολύ περισσότερα από όλους τους ανθρώπους. Η φήμη του είχε διαδοθεί σε όλα τα γύρω έθνη. Είπε χιλιάδες παροιμίες, έγραψε 1050 ποίηματα, μίλησε για όλα τα δέντρα και για το μεγαλόπρεπο κέδρο του Λιβάνου και τον ταπεινό ίσοπο που φυτρώνει στις ρίζες των αντρότυχων. Μίλησε ακόμη για τα ζώα, τα πουλιά, τα ερπετά και τα ψάρια. Έρχονταν από όλα τα έθνη για να ακούσουν τον Σολομώντα που μιλούσε με σοφία. Έρχονταν αντιπροσωπείες από όλους τους βασιλιάδες της γης οι οποίοι είχαν ακούσει για τη σοφία του. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, ήταν ανέκαθεν φίλος του Δαβίδ. Όταν λοιπόν έμαθε ότι στη θέση του χρήστηκε βασιλιάς ο γιος του Σολομών, του έστειλε τις ευχές του με μία αντιπροσωπεία. Από την άλλη πλευρά, ο Σολομών έστειλε στον Χιράμ την ακόλουθη παραγγελία. «Γνωρίζεις ότι ο πατέρας μου Δαβίδ δεν μπόρεσε να χτίσει ένα ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου εξαιτίας των πολέμων που τον είχαν περικυκλώσει, ωσότου ο Κύριος υπέταξε σε αυτόν όλους τους εχθρούς του. Και τώρα που ο Κύριος ο Θεός μου μου έχει δώσει ησυχία από τους γειτονές μου, έτσι που κανείς πλέον δεν με μάχεται και κανένας κίνδυνος δεν με απειλεί, σκέφτομαι να χτίσω ένα ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου,
όπως το είχε πει ο Κύριος το Δαβίδ τον πατέρα μου, ότι δηλαδή ο γιος σου που θα ορίσω να σε διαδεχθεί στο θρόνο είναι αυτός ο οποίος θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Επομένως λοιπόν, δώσε διαταγή να δώσουν για μένα τους απαιτούμενους κέδρους από το όρος του Λιβάνου. Γνωρίζεις επίσης ότι εμείς δεν διαθέτουμε τόσους έμπειρους ξυλοκόπους όπως είναι οι Σιδόνοι. Όταν ο Χιράμ έλαβε το σχετικό μήνυμα του Σολομώντα, χάρηκε και είπε: «Ας είναι ευλογημένος σήμερα ο Κύριος που έδωσε στο Δαβίδ γιο σοφό για να βασιλέψει στον λαό αυτόν τον πολυάριθμο». Στη συνέχεια έστειλε στον Σολομώντα την ακόλουθη απάντηση: «Όσα μου παρήγγειλες εγώ τα αναλαμβάνω και πρόκειται να σου προμηθεύσω την ξυλία που χρειάζεσαι από κέδρους και πεύκο. Οι δούλοι μου θα κατεβάσουν τους κορμούς των δέντρων από το Λίβανο στη θάλασσα, θα τα φορτώσουν σε σχεδίες και θα τα μεταφέρουν δια θαλάσσης ως το σημείο που θα τους υποδείξεις». Έτσι ο Χιράμ παρέδωσε στον Σολομώντα ξυλία από κέδρο και πεύκο όσοι του ήταν απαραίτητοι. Ο Σολομών παρέδιδε κάθε χρόνο στο Χιράμ σιτάρι και λάδι καθαρό για τις ανάγκες του ανακτόρου του. Ο Κύριος έδωσε σοφία στο Σολομώντα όπως του είχε υποσχεθεί και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Χιράμ και οι δύο είχαν συνάψει μεταξύ τους συμμαχία.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή Παλαιά Διαθήκη Διηγείται που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ελένης. Ο βασιλέας Σολομών άρχισε να χτίζει το ναό του Κυρίου το 4ο έτος της βασιλείας του στον Ισραήλ. Ο ναός που έκτισε ο Σολομών για τον Κύριο είχε μήκος 60 τύχης, πλάτος 20 και ύψος 30. Η βιβλική διήγηση περιγράφει λεπτομερώς την ανέγερση του ναού. Ο Κύριος είπε τότε στο Σολομώντα, «Τώρα εσύ μου χτίζεις αυτόν τον ναό. Αν ζεις σύμφωνα με τους νόμους μου και αν εφαρμόζεις τα προστάγματά μου και τις εντολές μου, τότε θα πραγματοποιήσω το λόγο που είπα στο Δαβίδ τον πατέρα σου σχετικά με εσένα. Θα κατοικώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ το λαό μου τον Ισραήλ». Όταν ο Σολομών τελείωσε με την κυρίως οικοδομή του ναού, κάλυψε τους εσωτερικούς τοίχους του με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο ως τα δοκάρια της οροφής. Το δάπεδο του ναού το κάλυψε με σανίδες από πεύκο. Το ενδότερο τμήμα του ναού, που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, είχε μήκος 20 πύχες, το κάλυψε και αυτό με κέδρινες σανίδες από το δάπεδο ως την οροφή. Όταν ετοιμάστηκε το ενδότερο τμήμα, που ονομαζόταν Άγια των Αγίων, τοποθετήθηκε εκεί η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Τα Άγια των Αγίων είχαν πρόσωψη 20 πύχες, πλάτος και 20 πύχες ύψος. Καλύφθηκε επομένως και όλη η οροφή με χρυσάφι. Το θυσιαστήριο του θυμιάματος καλύφθηκε με κέδρο. Ακόμη ο Σολομών κάλυψε το ναό εσωτερικά με καθαρό χρυσάφι και έκανε χώρισμα με χρυσές αλυσίδες μπροστά από τα Άγια των Αγίων και το κάλυψε με χρυσό. Όλο το ναό τον κάλυψε με χρυσό. Μέσα στα Άγια των Αγίων κατασκεύασε δύο χερουβίμ από ξύλο ελιάς ύψους 10 πύχες το καθένα. Κάθε φτερούγα του χερουβίμ είχε 5 πύχες μήκος. Το άνοιγμα των φτερών του καθενός ήταν 10 πύχες και τα δύο χερουβίμ είχαν το ίδιο μέγεθος και την ίδια μορφή. Το ύψος του καθενός ήταν 10 πύχες. Τα χερουβίμ τοποθετήθηκαν στο ενδότερο του ναού με ανοιχτά τα φτερά τους. Τα φτερά άγγιζαν τους πλαϊνούς τοίχους του οικίματος και οι άκρες τους συναντιόντουσαν στη μέση του χώρου. Τα χερουβίμ καλύφθηκαν με χρυσάφι. Ο χαλκουργός Χιράμ από την φυλή Νεφθαλή, πατέρας του οποίου καταγόταν από την Τύρο, κατασκεύασε δύο χάλκινες διακοσμημένους στήλους και τοποθετήθηκαν και αυτοί στη στοά του ναού και στη συνέχεια κατασκεύασε την μεγάλη χαλκή θάλασσα που στηριζόταν επάνω σε 12 χάλκινα βόδια με τα οπίστια τους στραμμένα προς το κέντρο. Στην πλάτη τους τοποθετήθηκε η λεκάνη, η οποία κάτω από τα χείλη της είχε διακοσμηθεί με ανάγλυφα σχήματα καρπών κολοκυθιάς. Κατασκεύασε ακόμη τους χάλκινους λουτήρες και τις βάσεις τους. Οι 5 λουτήρες τοποθετήθηκαν στη δεξιά πλευρά του ναού και οι άλλοι 5 στην αριστερή. Η μεγάλη χάλκινη λεκάνη τοποθετήθηκε στη δεξιά πλευρά. Κατόπιν ο Σολομών συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του λαού του Ισραήλ και τους αρχηγούς των φυλών και των συγγενειών τους για να μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη Δαβίδ, δηλαδή από τη Σιών στο ναό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι Ισραηλίτες μπροστά στο βασιλιά και ήταν μια γιορτή του 7ου μήνα. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό και την έφεραν στο ναό. Με τη βοήθεια των Λεβιτών μετέφεραν και τη σκηνή του μαρτυρίου, καθώς και όλα τα ιερά σκεύη της σκηνής. Ο βασιλιάς Σολομών και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα που ήταν συγκεντρωμένη γύρω του μπροστά στην κιβωτό λόγω της εορτής, προσέφεραν θυσία προβάτων και βοδιών τόσων πολλών που ήταν αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια. Στη συνέχεια οι ιερείς έφεραν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στη θέση που είχε ετοιμαστεί για αυτήν στο ενδότερο τμήμα του ναού στα Άγια των Αγίων και την τοποθέτησαν κάτω από τα ανοιχτά φτερά των Χερουβίμ έτσι ώστε να σκεπάζουν από πάνω την κυβωτό και τις δοκούς που τη μετέφεραν. Οι δοκοί όμως ήταν μεγάλες και οι άκρες τους φαινόταν από τα Άγια, δηλαδή από το κυρίως τμήμα του ναού που βρισκόταν μπροστά από τα Άγια των Αγίων. Μέσα στην κυβωτό δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε τοποθετήσει εκεί ο Μωυσής όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Όταν οι ιερείς βγήκαν από τα Άγια, μία νεφέλη γέμισε το ναό του Κυρίου, έτσι που οι ιερείς δεν μπορούσαν εξαιτίας της να σταθούν και να προσφέρουν λατρεία. Η δόξα του Κυρίου είχε κατακλείσει τον ναό. Τότε ο Σολομών φώναξε «Κύριε, έχεις πει ότι θέλεις να κατοικείς μέσα στο γνώφο. Γι' αυτό κι εγώ έκτισα για σένα αυτόν τον ναό, έναν τόπο για να κατοικείς αιώνια». Καθώς ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα στεκόταν μπροστά στο βασιλιά, εκείνος έστρεψε το πρόσωπό του και τους ευλόγησε. Μετά ανέφερε «Ευλογημένος σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που πραγματοποίησε με τη δύναμή του εκείνο που ο ίδιος είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου Δαβίδ. Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο», του είχε πει, «καμία πόλη δεν διάλεξα από όλες τις φυλές του λαού Ισραήλ για να χτίσω εκεί ναό όπου να λατρεύεται το όνομά μου. Διάλεξα όμως εσένα Δαβίδ για να γίνεις αρχηγός του λαού μου του Ισραήλ. Και όταν ο πατέρας μου σκόπευε να χτίσει το ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ο Κύριος του είπε «Είναι ωραία η πρόθεσή σου να χτίσεις ναό στο όνομά μου. Όμως δεν θα χτίσεις εσύ το ναό, αλλά ο γιος σου που θα προέρχεται από εσένα. Αυτός θα χτίσει το ναό στο όνομά μου». Ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου στη συνέχεια και απέναντι σε αυτό όλοι απέναντι από την Ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και ανέπεμψε την ακόλουθη προσευχή. «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό επάνω και εδώ κάτω στη γη. Τηρείς τη διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν πάλεις να τους αγαπάς όταν ζουν ενώπιόν σου με απόλυτη τιμιότητα. Όλα όσα εσύ έχεις υποσχεθεί στο δούλου σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, τα πραγματοποίησε σήμερα με τη δύναμή σου. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εκπλήρωσε και την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα μου, ότι αν οι απογονοί του φροντίζουν να ζουν ενώπιόν σου με υπακοή όπως εκείνος, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος από αυτούς που θα βασιλεύει στον Ισραήλ μετά από εκείνον. Ας πραγματοποιηθεί λοιπόν τώρα, Θεέ του Ισραήλ, η υπόσχεση που έδωσε στο δούλου σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου». Στη συνέχεια ο ναός ορίζεται ως τόπος προσευχής όλων των Ισραηλιτών, σε όποιες συνθήκες. Τίθεται ακόμη και ως σημείο φανερώσεως της δικαιοσύνης και της τιμωρίας της αδικίας, όταν αυτή επικρατεί μεταξύ της συναναστροφής των ανθρώπων. Τέλος, ο Σολομώντας κατά την προσευχή του ζητά από το Θεό να εισακούσει την προσευχή του δούλου του και του λαού του. Ακολούθως, ο βασιλιάς και όλοι οι Ισραηλίτες προσέφεραν θυσίες στον Κύριο. Ο Σολομών προσέφερε στον Κύριο θυσία κοινωνίας 20.000 βοδιών και 120.000 προβάτων. Έτσι, ο βασιλιάς και οι Ισραηλίτες εγκαινίασαν το ναό του Κυρίου. Την ίδια ημέρα ο βασιλιάς αγίασε το κέντρο της αυλής μπροστά στο ναό του Κυρίου. Το χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στην είσοδο του ναού ήταν μικρό για να δεχθεί όλες εκείνες τις θυσίες και γι' αυτό ο Σολομών χρησιμοποίησε την αυλή για να προσφέρει τα ολοκαυτώματα, τις ανέμακτες προσφορές και τα παχιά μέλη για τις θυσίες κοινωνίας. Όταν ο βασιλιάς Σολομών είχε τελειώσει την ανέγερση του ναού του κτηρίου και του βασιλικού ανακτόρου, καθώς και όλων των οικοδομημάτων που ήθελε να κτίσει, ο Κύριος παρουσιάστηκε σε αυτόν για δεύτερη φορά, όπως του είχε παρουσιαστεί στη Γαβαών, και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου που έκανες ενώπιόν μου και αγίασα τον ναό που έχτισες, ώστε να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου. Τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι σε αυτόν για πάντα. Αν εσύ ακολουθήσεις ενώπιόν μου το δρόμο του πατέρα σου Δαβίδ με ειλικρίνεια και τιμιότητα, αν τηρείς όλα τα προστάγματά μου και τους νόμους μου, θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου στον Ισραήλ για πάντα, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου. Αν όμως εσείς οι Ισραηλίτες και οι απόγονοί σας απομακρυνθείτε από εμένα, αν πάψετε να τηρείτε τις εντολές και τους νόμους που σας έδωσα και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου δεν θα θέλω πια να τον γνωρίζω. Τότε όλοι οι λαοί θα ειρωνεύονται και θα περιγελούν τους Ισραηλίτες. Όλοι όσοι περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και γεμάτη έκπληξη θα λένε: «Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον ναό?» Και θα απαντούν: «Οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο το Θεό τους που είχε βγάλει τους προγόνους τους από την Αίγυπτο και επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός έφερε επάνω τους όλο αυτό το κακό». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 05.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την αλληλεία και το περιβάλλον θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Εξάλλου όλα τα προβλήματα της αλληλείας δεν οφείλονται αποκλειστικά στην υπεραλίευση, για την οποία έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτό το αφιέρωμα, αλλά υπάρχει και μία έντονη περιβαλλοντική συνιστόσα όσον αφορά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οποία πληρώνουν οι αλλοίς, οι ψαράδες θα λέγαμε. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, τον οποίο και θα καλωσορίσουμε. Χαίρετε κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, δεν ξέρω να ακούσατε την εισαγωγή όσον αφορά την αλληλεία και το περιβάλλον.
1: Άκουσα αυτά που είπατε και τα βρίσκω όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και επίκαιρα. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, πριν φύγω για τη δουλειά μου, άκουσα στις ειδήσεις ότι στον Παγασιτικό κόλπο οι ψαράδες έχουν προβλήματα για να ψαρέψουν, δεν υπάρχουν ψάρια και το καταναλωτικό κοινό φυσικά αρχίζει και παρατηρεί το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα από τα στοιχεία που δώσανε στο ρεπορτάζ, το πρόβλημα οφείλεται στην ανάπτυξη πλανκτού που εμποδίζει ουσιαστικά την αλλιευτική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα για το πώς η μείωση της αλλιευτικής παραγωγής δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων, της αυθονίας των ψαριών, αλλά στο ότι κάποιος άλλος παράγοντας εμποδίζει την ίδια τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε ο ίδιος αυτός παράγοντας να σπρώξει τα ψάρια έξω από την περιοχή αλλιείας. Είναι πολλές οι εκφάνσεις του ιδίου φαινομένου.
0: Είχαμε και το πρόσφατο συμβάν στον παγασιτικό κόλπο.
1: Για τον παγασιτικό μιλάμε τώρα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο είναι κλασικό πλέον και στον αμβρακικό. Πέρυσι θυμάμαι το Σεπτέμβριο, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ψαράδες στον αμβρακικό δεν μπορούσαν να ψαρέψουν, γιατί το πλανκτό που ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εκείνη την περίοδο κόλλαγε στα δίχτυα και τα δίχτυα δεν είχαν τη σωστή συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η αλληλεία.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός των νεκρών ψαριών στον παγασιτικό κόλπο, κύριε Κουτσικόπουλε?
1: Δεν μιλήσαμε για νεκρά ψάρια αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε.
0: Γιατί γίνεται λόγος και για νεκρά ψάρια?
1: Γίνεται λόγος για νεκρά ψάρια. Για τον παγασιτικό δεν έχω στοιχεία. Στον αμβρακικό, στο παρελθόν, το 2008 που είχαμε ένα μαζικό θάνατο, ήταν πολύ μεγάλης κλίμακας. Φυσικά εκεί ήταν κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, ήταν τρεις μονάδες, με απώλειες που έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες και περίπου τους 1000 τόνους.
0: Το πρόβλημα του αμβρακικού είναι εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κουτσικόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι γνωστό, ή αν είναι γνωστό ήταν έντεχνα καλυμμένο, γιατί τα στοιχεία που είχαμε μέχρι το μαζικό θάνατο του 2008, τα επίσημα στοιχεία με βάση τον οποίο γινόταν και η επένδυση, η ανάπτυξη, η προοπτική, κοιτάγαμε την προοπτική της περιοχής, ήταν ότι ο αμβρακικός δεν έχει κανένα πρόβλημα και κυρίως δεν είχε πρόβλημα οξυγόνου. Δυστυχώς ο μαζικός θάνατος και οι μελέτες που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια ένα σχεδόν χρόνιο πρόβλημα ανοξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου από τα 20 μέτρα και κάτω.
0: Όλα αυτά οφείλονται, κύριε Κουτσικόπουλε, στη μόλυνση, η έλλειψη του οξυγόνου?
1: Θα ήθελα εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και ο παγασιτικός και ο αμβρακικός είναι δύο κλειστοί κόλποι, στους οποίους μάλιστα η μεγάλης κλίμακας αλληλεία, ας το πούμε έτσι, με τα δυναμικά εργαλεία, τα σειρώμενα κτλ., είναι απαγορευμένη. Άρα έχουμε ένα παράδειγμα περιοχών που η πίεση της αλληλείας, τουλάχιστον από τα μεγάλα σκάφη, δεν υπάρχει,

0: Κι όμως έχουμε πρόβλημα και στην αλλιευτική παραγωγή, ενδεχομένως και στην αυθονία των πληθυσμών της περιοχής. Άρα δεν είναι υποχρεωτικά πρόβλημα υπεραλλίευσης η μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Δεν είναι το κύριο, το αποκλειστικό δηλαδή.
0: Δεν είναι το αποκλειστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με τις περιοχές και τα είδη, όντως είναι κύριο πρόβλημα υπεραλλίευση, αλλά έχουμε και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που η υποβάθμιση περιβαλλοντική κάνει τόσο κακό στους πληθυσμούς που είναι οι στόχοι της αλληλείας, που στο τέλος φαίνεται στα αποτελέσματα τα αλλιευτικά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί δυστυχώς κοιτάζουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα μόνο από τη μία του πλευρά. Δηλαδή τι ζημιά κάνει η αλληλεία στο περιβάλλον. Αλλά σπάνια κοιτάζουμε την άλλη πλευρά, πώς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζει την αλληλεία. Αρκεί να σας πω ότι ενώ είναι κλασικό το πρόβλημα, σαν τα δύο παραδείγματα που δώσαμε, της ανικανότητας πραγματοποίησης της αλληλείας, οι αλληλείς δεν αποζημιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών, ας το πούμε έτσι, όπως οι υπόλοιπες πρωτογενείς παραγωγικές ομάδες. Είναι ένα από τα προβλήματα που χρειάζονται μια σοβαρή προσέγγιση για να υπάρχει, αν μη τι άλλο, μια ίση μεταχείριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους παραγωγών και εκμεταλλεύσεων.
1: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία είναι πολύ σημαντικός, κύριε Κουτσικόπουλε. Παρά τους όποιους κινδύνους, θα λέγαμε, μπορεί να υπάρχουν, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία, ειδικά στις δικές μας περιοχές, είναι ακόμα πιο σημαντικός από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι πιο σημαντικός και από αυτό το ρόλο του περιβάλλοντος στην αλληλεία των ακτών του Ατλαντικού. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στο εργαστήριο, σε μια διδακτορική διατριβή, έδειξε ότι πολλά από τα ενδιαφέροντα για την αλληλεία είδη, τα σπαροειδή, τσιπούρες, τα μελανούρια, έχουν ένα κύκλο ζωής όπου τα νεαρά του στάδια βρίσκονται σε πολύ πολύ ρηχά νερά. Για να καταλάβετε ότι για τα περισσότερα από αυτά τα είδη βρίσκουμε τα νεαρά ηχθίδια σε βάθη από 20 πόντους μέχρι ένα μέτρο. Σκεφτείτε, φέρτε μια εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτές τις περιοχές, τις πολύ πολύ ρηχές. Χτίζει μάντρες, χτίζει προβλήτες, ρίχνει τα απόβλητά του, φτιάχνει πλάζ, φτιάχνει μαρίνες. Ακόμα και όταν έχει πρόβλημα με την ίδια τη θάλασσα.
1: Μιλάτε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις ανθρώπινες όσον αφορά στην ακτογραμμή, στον αιγιαλό.
0: Στον αιγιαλό, στο πολύ πολύ ρηχό κομμάτι. Και δεν το βάζει το μυαλό μας ότι οι παρεμβάσεις σε αυτά τα πολύ ρηχά νερά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς. Και δεν το βάζει το μυαλό μας, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει ότι το μεγάλο ψάρι, αυτό που μας ενδιαφέρει για το πιάτο μας, είναι στα βαθιά νερά. Δεν βρίσκουμε ψάρια ενός κιλού σε 20 εκατοστά νερό, εκτός από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Το γεγονός όμως ότι τα νεαρά του στάδια εξαρτώνται από αυτά τα πολύ ρηχά οικοσυστήματα, τα κάνει ιδιαίτερα ευπαθή στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Και δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έχουμε τόσα παραδείγματα παρεμβάσεων στα πολύ πολύ ρηχά, στην ακτογραμμή όπως είπατε, στον αιγιαλό, τόσα πολλά παραδείγματα και ποικίλα που τις επιπτώσεις τους δυσκολευόμαστε να τις εκτιμήσουμε. Είναι σίγουρο όμως ότι οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές έχουν επίπτωση στους ιχθυοπλισμούς και κατ' επέκταση έχουν επίπτωση στην αλληλεία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, κύριε Κουτσικόπουλε, αυτό των λεσεψιανών μεταναστών.
0: Αυτό είναι όντως...
1: Αυτό έχει να κάνει και με την επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην αλληλεία.
0: Είναι ένα τυπικότατο παράδειγμα επιπτώσεων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο οικοσύστημα το θαλάσσιο που φτάνουν και είναι αναγνωρίσιμες πλέον στην αλληλεία. Δηλαδή, όταν άνοιξε το κανάλι του Σουέζ, και μάλιστα είχα μια πρόσφατη συζήτηση με μηχανικούς για το πόσο άρτιο είναι αυτό το έργο και πόσο καλά λειτουργεί, όντως είναι άρτιο, όντως λειτουργεί, όντως πλοία περνάνε μειώνοντας και χρόνο και κόστος, αγαθά φτάνουν στο σπίτι μας ή στο τραπέζι μας, αλλά μαζί με αυτά τα πλοία που περνάνε από το κανάλι, δυστυχώς περνάνε και ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι λοιπόν, μετά από έναν αιώνα και ύπαρξης και λειτουργίας, έχουμε σιγά σιγά την εμφάνιση, τη διείσδυση θα έλεγα, ειδών που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα και τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να είναι όλο και πιο εμφανή, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη και φυσικά, επειδή δεν έχουν εχθρούς, να τα εκτοπίζουν. Αυτό το φαινόμενο, που είναι μεγάλης κλίμακας χρόνου, δείχνει ότι οι παρεμβάσεις μας, οι τεχνικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα οικοσύστημα, μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι καταστροφικές, άσχετο αν εκείνη τη στιγμή δεν είναι ούτε υπολογίσιμες, ούτε τις βλέπουμε άμεσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, επηρεάζουμε πληθυσμούς και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό αγγίζει κάποια στιγμή την αλληλεία. Αν θυμάμαι καλά από συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους κατά καιρούς, ένα μεγάλο κομμάτι της αλλιευτικής παραγωγής στα Δωδεκάνησα είναι πλέον είδη τα οποία πριν από 40 ή 50 χρόνια ήταν άγνωστα ή σπάνια. Το μέχρι που θα φτάσει και τι τελική επίπτωση θα έχει, αυτό δεν μπορεί κανένας να το πει με σιγουριά.

0: Κύριε Κουτσικόπουλο, έχουμε μικρές και μεγάλες επιπτώσεις από τα διάφορα έργα τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, στον αιγιαλό, στην ακτογραμμή. Έχουμε τις κατασκευές διαφόρων φραγμάτων, πηγαδιών, αντλιοστασίων. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και στα...
1: Πιστεύω ότι ένα καλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα είναι το παράδειγμα του χελιού. Το χέλι γνωστό από την αρχαιότητα και για πολλές περιοχές ένα εξαιρετικό προϊόν είναι ένα είδος, πρώτα είναι ένα είδος ιδιαίτερα σκληρό. Όλοι θα έχουμε ακούσει ότι μετά από βροχοπτώσεις βλέπουμε στους ελαιώνες μέσα στα βοσκοτόπια χέλια να περνάνε για να μεταναστεύσουν. Άρα είναι ένα είδος που έχει σωματικές αντοχές, αν θέλετε, ιδιαίτερα υψηλές, αξιοθαύμαστες μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό το είδος λοιπόν έχει ένα κύκλο ζωής πάρα πολύ ιδιαίτερο. Με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία επιμένουμε να λέμε ότι γεννά στη θάλασσα των Σαργασσών. Η θάλασσα των Σαργασσών είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα νεαρά στάδια, τα οποία είναι σαν ταινίες μικρές, κάπου 10 εκατοστά περίπου, διαφανή τελείως. Το μόνο πράγμα που δεν είναι διαφανές είναι δύο μικρά μαύρα στίγματα που είναι τα μάτια. Διασχίζουν ολόκληρο τον Ατλαντικό, μιλάμε για 5.000 χιλιόμετρα, φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, περνάνε από το Γιβραλτάρ, διασχίζουν τη Μεσόγειο, να προσθέσουμε άλλες 2.000 χιλιόμετρα, και φτάνουν στις δικές μας ακτές. Έχουν διανύσει δηλαδή αυτή την τεράστια απόσταση, αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Φτάνοντας στις ακτές, σιγά σιγά αφήνουν το θαλασσινό νερό για να περάσουν στο γλυκό νερό. Περνάνε λοιπόν μέσα από τις λιμνοθάλασσες, μέσα από τα έλη, μέσα από τα ποτάμια και ανεβαίνουν στα εσωτερικά ύδατα. Πολλές φορές ανεβαίνουν και αρκετά ψηλά, σε αρκετά χωριά είναι γνωστό το χέλι, χωρίς να έχουν κάποια ιδέα για τον κύκλο ζωής του ή από πού προέρχεται. Αυτό το είδος λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδρομή του συναντά όλες τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο οικοσύστημα. Από τα θαλάσσια ύδατα με την υπεραλίευση και με την ρύπανση ή την υποβάθμισή τους, στην ακτογραμμή με όλα τα έργα που εγκλωβίζουν το γλυκό νερό, το αλλάζουν τη ροή του, προσπαθούν να το περάσουν μέσα από διάφορες χρήσεις πριν το αφήσουν ελεύθερο, μέχρι τα εσωτερικά ύδατα όπου εκεί έχουμε κατάργηση παλιών οικοσυστημάτων, αποξηράνσεις ελών και λιμνών ή τη δημιουργία καινούριων φραγμαλίμνες, αποταμιευτήρες και ένα σωρό άλλα. Αυτά όλα τα έργα τα ανθρώπινα διαταράσσουν ουσιαστικά τον κύκλο ζωής, αποπροσανατολίζουν ή ακόμα και αν δεν είναι έτσι εμποδίζουν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Αυτό το χελάκι θα μπει μέσα στα εσωτερικά νερά, θα μεγαλώσει και κάποια στιγμή όταν ενηλικιωθεί και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή, θα εγκαταλείψει τα ποτάμια και τις λίμνες, θα ξανακατέβει στη θάλασσα, θα διασχίσει ξανά τη Μεσόγειο, θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναπαραχθεί. Έχουμε λοιπόν
0: ένα τεράστιο ταξίδι.
1: Ένα τεράστιο ταξίδι που περνάει μέσα από τελείως διαφορετικά οικοσυστήματα και φυσικά συναντά σε κάθε γωνιά τον άνθρωπο και τις παρεμβάσεις του. Σήμερα το χέλι, το ευρωπαϊκό απόθεμα του χελιού, ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού χελιού, γιατί ξέρετε το χέλι το δικό μας με το χέλι της Δανίας, της Σκωτίας ή της Γαλλίας είναι το ίδιο. Είναι ένας κοινός πληθυσμός, ένα κοινό απόθεμα. Άρα ό,τι κάνουμε εμείς θα το υποστούν οι άλλοι και το αντίθετο. Αυτό λοιπόν το χέλι συναντά σε κάθε πτυχή της ζωής του τον άνθρωπο με τις ποικίλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα έχουμε δει μεγάλες συγκεντρώσεις νεαρών σταδίων χελιού, τα γυαλόχελα όπως λέγονται, να συγκεντρώνονται σε περιοχές που έχουμε κατά καιρούς γλυκό νερό και που μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις η ροή του σταματά. Το χελάκι αυτό έρχεται για να βρίσκοντας, μυρίζοντας αν θέλετε, αυτό το γλυκό νερό για να περάσει στα εσωτερικά οικοσυστήματα, στα γλυκά νερά. Όταν εμείς διακόπτουμε την κυκλοφορία, εγκλωβίζεται και πεθαίνει. Η κατάστασή του είναι άκρος ανησυχητική και εδώ και 3 χρόνια υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για την ανασύσταση, για τη στήριξη του αποθέματος του χελιού. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, δεν είναι, είναι η πρώτη φορά που τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο αλλιευτικά, δηλαδή απαγόρευση ή περιορισμή της αλλιείας. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα σοβαρά για τη διευκόλυνση των μεταναστεύσεων του χελιού. Άρα, άρση των εμποδίων, βελτίωση της ποιότητας, των υδάτων, επιβίωση αυξημένη κτλ. Έχουμε λοιπόν μέσα από ένα είδος το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να συσσωρευτούν και να μειώσουν την επιβίωση, την αυθονία, το μέλλον, να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον ενός φυσικού πληθυσμού.
0: Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, κύριε Κουτσικόπουλε, του 2000 για τις εξαρτώμενες περιοχές τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι η αλλιεία είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα και σε πολλές περιοχές έχει έναν εξέχοντα ρόλο. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που αν αφαιρέσει κανείς την αλλιευτική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών και την πολιτισμική του συνέχεια. Αναφέρεστε σε αυτή τη μελέτη που όντως είχε γίνει το 2000, από τότε επικαιροποιήθηκε.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, οι 30 ήταν από τις εξαρτώμενες περιοχές, οι 15
1: από
0: ανήκαν...
1: Τις 30, πράγματι, από τις 30 πιο εξαρτώμενες περιοχές από την αλλιεία, οι 15 ήταν ελληνικές. Και τα ποσοστά αυτά ήταν ιδιαίτερα υψηλά στις πρώτες θέσεις. Φυσικά εδώ θα πρέπει...
0: Τι εννοούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Κουτσικόπουλε, εξαρτώμενες περιοχές?
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτές όλες οι μελέτες, όπως όλες οι μελέτες που βασίζονται σε αριθμούς, πολλές φορές κινδυνεύουν να μην αγγίζουν την πραγματικότητα. Οι μελέτες αυτές βασίζονται κυρίως στην αναλογία των αλλιέων στον τοπικό πληθυσμό. Λαμβάνουν όμως υπόψη και το τζίρο και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που ένας επισκέπτης παίρνει γυρίζοντας ας πούμε την Ελλάδα είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχει πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών και συνήθως είναι και περιοχές που έχουν παράδοση. Εμείς το βλέπουμε κυρίως μέσα από την κουζίνα στην Ελλάδα, όταν ταξιδεύουμε η κουζίνα είναι ίσως κυρίαρχο στοιχείο για την επιλογή των προορισμών, αλλά φανταστείτε να πηγαίνατε σε ένα Κυκλαδονήσι ας πούμε και να μην βλέπατε καΐκια στο λιμάνι ή δίχτυα απλωμένα στο μόλο και να βλέπατε ταβέρνες φρέσκο ψάρι. Θα σας δημιουργούσε ένα ερωτηματικό από
0: Πού προέρχεται αυτό το φρέσκο ψάρι.
1: Δηλαδή η σύνδεση της καθημερινότητας, της εικόνας με τη δραστηριότητα είναι σημαντική. Το πρόβλημα με τις εξαρτώμενες περιοχές που τώρα τελευταία και στην Ελλάδα επίσημα αναγνωρίστηκαν μια δεκάδα από αυτές με στόχο να στηριχτούν στο μέλλον είναι ότι δυστυχώς επειδή η αλλιεία είναι ένας αδύναμος κρίκος στην οικονομική δραστηριότητα την ευρύτερη, χάνεται μέσα από αυτή τη μικρή της κλίμακα και τους συνολικούς αριθμούς. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι συνήθως οπουδήποτε γίνονται παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ή των ιχθυοαποθεμάτων, οι παρεμβάσεις αυτές, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αλιείας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τις επιπτώσεις όλων αυτών των δυνατότερων συνιστοσών του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι αναγνωρισμένο, αλλά δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι τεχνικό ή σε κάτι πρακτικό. Οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού. Γιατί σε αυτές τις περιοχές έχουμε σχεδόν το σύνολο της ζωής της περιοχής να γυρίζει γύρω από την αλιεία και το αλίευμα. Η δομή, η παραδόσεις.
0: Όλη η κοινωνική ζωή, δηλαδή.
1: Ένα σοβαρό μέρος της οικονομίας. Αλλά και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι αρκετά ιδιόμορφος. Σε μια μελέτη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν εντυπωσιακό ότι στην κοινωνία των επαγγελματιών αλιέων περίπου 78% παραμένουν στο νομό που γεννήθηκαν και γύρω στο 60 με 65% παραμένουν στο δήμο που γεννήθηκαν. Αυτό δείχνει μια έντονη εξάρτηση από τα οικοσυστήματα από τα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε με τη μετακίνηση των πληθυσμών που έχουμε, την εύκολη μετακίνηση που έχουμε εδώ και 2-3 δεκαετίες, να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που να δένουν τον άνθρωπο με την περιοχή του.
0: Να βάλουμε μια ανώ και κάτω τελεία και να ακούσουμε την ώρα.
1: Σύμφωνοι.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, είπατε ότι οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού, ότι όλη η δομή της κοινωνίας περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμα της αλιείας, από το επάγγελμα του ψαρά.
1: Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται και προς τα πού πάνε τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Συνολικά, αν θέλετε, η Ελλάδα έχει ακόμα τον πολυπληθέστερο αλιευτικό στόλο, σε αριθμό σκαφών πάντοτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αλιέων, ο αριθμός τους εκτιμάται γύρω στις 30.000. Τα τελευταία 20 χρόνια, από το 1990 που έχουμε επίσημα στοιχεία για τον αλιευτικό στόλο, έχουμε παρατηρήσει μια μείωση της τάξης του 25% περίπου, 25 με 30%, ανάλογος φυσικά είναι και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση του αριθμού των σκαφών, άρα μείωση και των επαγγελματιών αλιέων. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις σε μια περιοχή σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, αλλά για σκεφτείτε στα μικρά νησιά, τα απομακρυσμένα, όπου εκεί οι απασχολήσεις, οι εναλλακτικές είναι σπάνιες, εάν υπάρχουν. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα έχουμε προβλήματα συνοχής. Ευτυχώς η κρίση που ζούμε τώρα τελευταία έχει και τα θετικά της σημεία. Αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που είδα σε μια μελέτη της Πασεγές, ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανάμεσα στο 2008 και στο 2010 είχε μια σημαντική αύξηση και, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα ένα νούμερο που έλεγε ότι για την αλληλεία έχουμε αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 17%. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια σε κάποια ημερίδα είχα αναφέρει, επειδή στριμώχτηκα λίγο αν θέλετε από τα διάφορα επιχειρήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε μια δραστηριότητα που δίνει ένα σοβαρό μεροκάματο όταν οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων, οι νέοι μηχανικοί ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά με 700 ή 800 ευρώ και δεν βρίσκουν. Άρα σε μια τέτοια περίοδο μάλλον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε νέους ανθρώπους να αγγίζουν αυτό το τομέα που αν θέλετε και κοινωνικά ήταν λίγο περιθωριοποιημένος και υποβαθμισμένος.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Κουτσικόπουλο, και αυτό φαινόταν και από τις από την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών ή σπουδαστών, κυρίως σπουδαστών, mm-hmm. που έβαζαν σε μια θα λέγαμε χειρότερη μοίρα τις σχολές ιχθυοκαλλιέργειας. Χειρότερη εννοούμε ότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο επιλογής.
1: Ξέρετε,
0: αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Το χρησιμοποιούσαν για να πάρουν μια αναβολή από τον στρατό ή για να πούν ότι κάπου πέρασαν, σε κάποια σχολή πέρασαν.
1: Φυσικά μέσα.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Παλαιότερα έλεγαν κάποιοι ότι πηγαίνοντας στο ταιχνείο καλλιέργειας και ολοκληρώνοντας τις σπουδές σε αυτό, θα πάρω κάποια επιδότηση. Βέβαια την επιδότηση αυτή θα την έπαιρνες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να ασχοληθείς με την ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν την έπαιρνες για να κάνεις κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια μέσα από αυτές τις σχολές έχουν περάσει και αρκετοί νέοι που σήμερα είναι στελέχοι μεγάλων επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι το ψάρι είναι σοβαρό εξαγώγημο προϊόν για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και αποτελεί και μία πηγή εσόδων, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Φυσικά.
0: Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
1: Φυσικά. Και υπάρχουν και άλλοι που πέρασαν από αυτές τις σχολές, που είχαν πάθος και μεράκι και που ακόμα κερδίζουν τη ζωή τους κάνοντας το επάγγελμα αυτό του ιχθυολόγου.
0: Και πέρα από το επάγγελμα, είναι μία επιστήμη.
1: Είναι μία επιστήμη. Η οποία, αν θέλετε, επειδή το ζω σε ένα τμήμα βιολογίας, ακολουθεί και αυτή λίγο την περιθωριοποίηση του ψαρά. Γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Τώρα το αν ο ψαράς αυτός μπορούσε να έβγαζε τα διπλά από μένα, δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν. Και υπάρχουν νοικοκυρέοι ψαράδες αυτή τη στιγμή που με το αλλιευτικό του σκάφος και τα δίχτυα τους μεγάλωσαν και σπούδασαν παιδιά, έκαναν περιουσίες και δυστυχώς αρνούμαστε να το δούμε και το σύστημα αν θέλετε το διοικητικό δεν βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όμως η τάση είναι να βοηθήσουμε στο να γίνει πιο ελκυστικό. Ένας από τους τρόπους που το σύνολο των εμπλεκομένων σκέφτηκε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας αλλιευτικού τουρισμού που υπάρχει σχεδόν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να δώσει εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα ή τα οικονομικά πλεονεκτήματα, θα μπορούσε να δώσει και ένα πιο ελκυστικό χαρακτήρα στο επάγγελμα, να το βγάλει δηλαδή από το περιθώριο, και ξέρετε το περιθώριο αυτό του ψαρά είναι ένα περιθώριο που προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα. Δηλαδή συνήθως ψαρεύει τη νύχτα όταν ο κόσμος κοιμάται, ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, δουλεύει μόνος του και θα πρέπει να κάνει προσπάθεια να αποκρύψει την τέχνη, τη γνώση που έχει, γιατί μοιράζεται τον ίδιο πόρο με τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν αυτός εύκολα μιλάει, επιδεικνύει ή δείχνει, την άλλη μέρα θα βρει όλο το σχολείο να ψαρεύει στον ψαρότοπο το δικό του. Αυτός ο ανταγωνισμός και παράλληλα το αντίξωο περιβάλλον, μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολη η αλληλεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε πολλές περιοχές είναι και επικίνδυνη. Αυτό...
0: Και δεν επιτρέπεται και όλες τις εποχές ανάλογα με την... με την αλία την οποία ακολουθείτε, τις μεθόδους αλίευσης των ψαριών.
1: Δυστυχώς έχουμε όλα τα προφίλ, όλα τα πιθανά προφίλ, από τους νοικοκυρέους που αναφέραμε πριν μέχρι το άλλο άκρο, αυτούς που θα θέλανε αύριο να τα πιάσουν όλα και να είναι δικά τους. Δυστυχώς αυτό είναι συνδεδεμένο με το γεγονός ότι δεν υπάρχει έννοια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι ένας κοινός πόρος με ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει αυτό.
0: Αναφερθήκαμε στις εξαρτώμενες περιοχές. Κάνατε λόγο και για αλιευτικό τουρισμό. Ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο.
1: Και μάλιστα όλες οι μελέτες, και έχουν γίνει αρκετές μέχρι σήμερα, έδειξαν ότι ο κλάδος ο ίδιος βρίσκει το προϊόν, αν θέλετε, την υπηρεσία αυτή αρκετά ενδιαφέρουσα. Για να συμπληρώσει το εισόδημά του, για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, για να βάλει τα παιδιά του σε μια δραστηριότητα ενδεχομένως. Δυστυχώς η υλοποίηση είναι λίγο πιο δύσκολη, και είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί το μέσο επίπεδο των ψαράδων, η μέση ηλικία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεπερνάει η μέση ηλικία των επαγγελματίων ψαράδων τα 50 χρόνια και τα ξεπερνάει αρκετά, και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό, άσχετο αν σήμερα βλέπουμε νέους ανθρώπους με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με πολύ καλό επίπεδο μορφωτικό να ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία. Ο μεγάλος πληθυσμός είναι ένας πληθυσμός που παραδοσιακά μπλέχτηκε και από εμπειρία μεταφέρει γνώσεις των πατεράδων του. Αυτό που παρατηρήσατε...
0: Από την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο όσον αφορά την ιχθυολογία και την ιχθυοκαλλιέργεια και όλα αυτά τα...
1: Θα σας πω ότι...
0: Τα συναφή επαγγέλματα...
1: Τα τμήματα βιολογίας που είναι κατεξοχήν τμήματα που ασχολούνται με τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή φυσικών πληθυσμών, εκμετάλλευσης βιολογικών πόρων κτλ. Είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των φοιτητών
0: που ενδιαφέρονται.
1: Οι λόγοι είναι μάλλον μια παραμόρφωση της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Οτιδήποτε δεν είναι μέσα σε γραφείο
0: Ναι, είναι κάτι με πολύ ωραίο ντύσιμο.
1: Ακριβώς, και καλό τίτλο. Ενδεχομένως και με κάτι τυχερά επιπλέον. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τις νέες γενιές. Και μάλιστα εγώ είμαι από το 1996 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τότε ήρθα από τη Γαλλία, και έχω δει και μεγάλη διαφορά στα 15 αυτά χρόνια. Δηλαδή οι φοιτητές μου σήμερα δεν έχουν πολλά κοινά με τους φοιτητές του 1996, κυρίως σε αυτό το κομμάτι που αφορά στην διαθεσιμότητα και στο ενδιαφέρον που δείχνουν για τη δουλειά έξω από το γραφείο. Τη δουλειά
0: κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω, γιατί πάντα είχαμε κοινωνίες που εξελισσόντουσαν. Έχουμε την τάση να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Για τους φοιτητές.
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Αυτά είναι αποτελέσματα της συνολικής. Είναι ένα κοινωνικό προϊόν το μέσο προφίλ του φοιτητή. Δεν ξέρουμε να το αποτιμήσουμε. Δηλαδή από τη μια μεριά είμαστε ικανοποιημένοι, να σας το πω απλά όπως το συζητάμε εδώ μέσα, είμαστε ικανοποιημένοι που ο μέσος όρος ζωής ξεπέρασε τα 80 χρόνια χάρη στους φοιτητές, αλλά από την άλλη πλευρά στέλνουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, να γίνουν χημικοί μηχανικοί και λέμε ότι το πλαστικό δεν το θέλω, το αυτό δεν το θέλω ή το καύσιμο δεν το θέλω. Δεν μπορεί, δεν συμβιβάζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ήπιοι και λίγο πιο λογικοί στις επιλογές και τις αντιδράσεις μας. Τώρα γυρίζοντας στην αλιεία, Αυτό το θέμα των εξαρτώμενων περιοχών έχει και μια άλλη διάσταση και μιας και είμαστε σε ένα σταθμό που το κοινό του μπορεί...
0: Είπαμε και έχει και σχέση με τη βιώσιμη αλληλεία, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Η βιώσιμη αλληλεία είναι ο επιθυμητός στόχος.
0: Αυτό είναι ο επιθυμητός στόχος.
1: Ναι. Τι σημαίνει βιώσιμη αλληλεία, όλοι το καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει δραστηριότητα και σήμερα και αύριο να υπάρχει πάντα και να είναι ικανοποιητική και αξιοπρεπής και να μην θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, αλληλευτικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι μάλλον ευχή, γιατί η ιστορία μέχρι σήμερα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα και τι πρέπει να κάνουμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τον επιθυμητό στόχο. Και οι λόγοι για τους οποίους δεν τα καταφέρνουμε σε αυτό το τομέα είναι, αν θέλετε, φυσικοί απλοί λόγοι.
0: Και έχουν να κάνουν με την διαχείρισή της.
1: Εκεί
0: εμπλέκονται τα πράγματα.
1: Με την ίδια τη φύση. Πρώτα-πρώτα, οι πληθυσμοί των ψαριών, ειδικά στη θάλασσα, είναι αόρατοι και δεν γνωρίζουν σύνορα. Από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ότι είναι αόρατοι σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω εγώ εμφανισιακά δεν αλλάζει, ενώ αν κάψετε ένα δάσος, την άλλη μέρα θα έχετε μια διαφορετική εικόνα. Την είδατε τη ζημιά. Αν εξαφανίσετε τα ψάρια από μια περιοχή, την άλλη μέρα στο μάτι σας δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι αόρατο το καθιστά και πιο ευάλωτο το ψάρι, αλλά και πιο δύσκολο στη μελέτη του. Ειδικά εδώ στις δικές μας περιοχές που έχουμε μεγάλη ποικιλία ψαριών, στον Πατραϊκό κόλπο, με κάποιες δειγματοληψίες που κάναμε για ένα χρόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, καταγράψαμε γύρω στα 120 διαφορετικά είδη. Δεν λέω ότι μόνο αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά είναι που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας δειγματοληψίας στην παραγωγή την αλλιευτική. Το να διαχειριστείς αυτή την ποικιλότητα είναι πολύ δύσκολο. Άλλες προτιμήσεις έχει το ένα είδος, άλλες το άλλο. Άλλο προτιμάει ρηχά νερά, άλλο βαθιά. Άλλο βγαίνει στην ακτή το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι.
0: Το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει το δικό του κύκλο ζωής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άλλα είναι πιο ευαίσθητα, άλλα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Και σε συγκεκριμένες, όπως είπατε και εσείς, χρονικές περιόδους.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καθιστά τη διαχείριση αυτού του συστήματος πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης έχουμε το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ιδιοκτησίας. Η θάλασσα ανήκει σε όλους ή δεν ανήκει σε κανέναν, μπορεί να μας ακούγεται ακριβώς ίδιο αυτό, αλλά υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Η ουσία είναι ότι οι ιχθυοπληθυσμοί, τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Πατραϊκό κόλπο που βλέπω από το παράθυρό μου, δεν ανήκουν σε κάποιον. Υπάρχει λοιπόν μια κούρσα για το ποιος θα προλάβει να το πιάσει. Είναι λοιπόν αόρατο, δεν έχει σύνορα και δεν ανήκει σε κανέναν. Άρα είναι δύσκολο να τη θασέψεις την εκμετάλλευση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προβλήματα που βασίζονται ή προέρχονται μάλλον από την ποιότητα των γνωματεύσεων των ειδικών και τις επιλογές των πολιτικών στη συνέχεια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα παραδείγματα, γιατί και το καθεστώς διαχείρισης στη Μεσόγειο είναι αρκετά ολιστικό, ενώ στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα για παράδειγμα, που έχουν ιστορία, σχεδόν έναν αιώνα ιστορία διαχείρισης, και πάλι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι απελπιστική. Κάθε φορά βρίσκουμε τους ενδυασμούς των πολιτικών να εφαρμόσουν τις γνωματεύσεις ή τα προτινόμενα μέτρα των επιστημόνων. Είναι κλασικό παράδειγμα και όλα αυτά γιατί τα αποτελέσματα, τα κακά ειδικά πλέον με προδιαγραφή αποτελέσματα της διαχείρισης, είναι σχετικά περιθωριακά στον πληθυσμό, εκτός από τις εξαρτώμενες περιοχές που ζουν την υποβάθμιση και των ιχθυοκληθυσμών και των οικοσυστημάτων.

0: Αναφερόμαστε στις εξαρτώμενες περιοχές, κύριε Κουτσικόπουλε. Έχουμε και κάτι άλλο. Ονόματα αλλιευτικών σκαφών. Τα οποία ονόματα αλλιευτικών σκαφών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με Αγίους της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε πολλά αλλιευτικά σκάφη να φέρουν το όνομα Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος.
1: Πράγματι, επειδή με απασχόλησε το γεγονός, εγώ έζησα πάρα πολλά χρόνια στη Βρετάνη, στη Γαλλία, που είναι και αυτή μια περιοχή με έντονη την παρουσία της αλληλείας και της εξάρτησης από την αλληλεία, και με είχε γοητεύσει το γεγονός ότι περπατώντας στα λιμάνια έβλεπα αξιοπερίεργα ονόματα, το τραγούδι της Φουσκάλας, το παράπονο του Μούτσου ή τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα η παρουσία της θρησκείας στον αλλιευτικό στόλο είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος ή σε άλλες κοινωνίες μπορούμε να βρούμε τόσο έντονο αποτύπωμα. Για παράδειγμα,
0: έχετε ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα?
1: Επισταμένα όχι, αλλά διασκεδάζοντας βρίσκω κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, στο σύνολο των καταγεγραμμένων μέχρι το 2008-2009 περίπου 30.000 αλλιευτικών σκαφών, κάποια από αυτά ή πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η ιστορία είναι εκεί και συνεχίζεται, πάνω από το 27% είχε ονόματα Αγίων, και μάλιστα το 20% ήταν Άγιοι και το 7-8% ήταν Αγίες. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλευρά λες, ναι, ο Άγιος Νικόλαος προστάτης, άρα είναι λογικό και όντως έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά από εκεί και πέρα η ιεράρχηση της συχνότητας των ονομάτων αξίζει τον κόπο να ψαχτεί λίγο παραπέρα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τα ονόματα των Αγίων στις ίδιες αναλογίες που είναι κοινά στην καθημερινότητά μας. Μετά τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, και έκπληξη δεν ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης, αλλά είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Σπυρίδων, και μετά έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νεκτάριος, πάρα πολύ συχνά ή τουλάχιστον πολύ πιο συχνά από ό,τι θα ενέμενε κανείς, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Ανδρέας. Για δε τα ονόματα των Αγίων, έχουμε την Αγία Παρασκευή να είναι το πιο συχνό όνομα που βρίσκουμε στα αλλιευτικά σκάφη, ακολουθούμενο από την Αγία Τριάδα, την Αγία Μαρίνα και την Αγία Κυριακή. Κοιτάζοντας λίγο τις κατανομές στο χώρο, αλλά το έκανα έτσι πολύ επιφανειακά, είναι περιοχές της Ελλάδας που το ποσοστό των σκαφών που έχουν ονόματα Αγίου ξεπερνά το 40%. Δηλαδή ένα στα δύο σκάφη έχει όνομα Αγίου ή Αγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Θα πρέπει να το ψάξουμε τι αντιπροσωπεύει, πώς φτάνουμε εκεί. Παλιότερα που είχα κάνει μια προσπάθεια να δω αν το όνομα συνδέεται με κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό, είχα βρει κάποια στοιχεία, δεν δεσμεύομαι για την αξιοπιστία τους γιατί σας λέω έγινες από απλό ενδιαφέρον, δεν το έκανα επιστημονικά, ότι ενώ ξεκινάμε με δυσύλλαβα ονόματα γυναικεία στα μικρά σκάφη, η Βούλα, η Τούλα, η Μάρο, η
0: από την οικογένεια, τα παιδιά συνήθως, το όνομα,
1: ναι,
0: της συζύγου
1: ή και του ονείρου μας, σιγά
0: φανταστικά
1: σιγά προχωράμε, και όσο μεγαλώνει το σκάφος αρχίζουν τα ποσοστά αυτά να πέφτουν και να βρίσκουμε τους Αγίους και τις Αγίες να είναι πολύ πιο συχνές. Δηλαδή σαν να λέγαμε ότι από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις κάτι, απομακρύνεται από την ακτή, ο κίνδυνος ενδεχομένως είναι λίγο μεγαλύτερος, ζητάμε από κάπου βοήθεια. Θα την ξανακάνω αυτή τη δουλειά, να το δω λίγο πιο εμπεριστατωμένα.
0: Και να κάνουμε και μια εκπομπή τότε.
1: Με αυτά τα στοιχεία, ναι, που θα έχουμε και τα λιμάνια και τις αναλογίες και τα διάφορα ονόματα.
0: Μιλάτε για τις περιοχές οι οποίες είναι εξαρτώμενες από Αγίους
1: από... Ακριβώς, να δούμε κατά πόσο ο Πολιούχος βρίσκεται πιο συχνά από ότι άλλα ονόματα Αγίων, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και μάλιστα σας λέω, θα ψάξω λίγο να δω σε διεθνές επίπεδο αν αυτό το φαινόμενο βρίσκεται και σε κάποιες άλλες κοινωνίες.
0: Όσο μικρότερα είναι τα σκάφη, συναντάμε ονόματα από το οικογενειακό περιβάλλον, το όνομα της συζύγου, το όνομα των παιδιών. Και όσο τα σκάφη είναι μεγαλύτερα, συναντάμε πάλι τα ονόματα των Αγίων. Του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νεκταρίου.
1: Δεν το λέω επίσημα. Ήταν μια ένδειξη, μια αίσθηση που είχα κοιτάζοντας τα στοιχεία αυτά.
0: Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, να
1: αυτό
0: το πούμε
1: είναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Χωρίς να είναι κάτι απόλυτο.
1: Και μάλιστα θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητούσα και με ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Ας πούμε, εμένα με ξένησε το γεγονός γιατί η Αγία Παρασκευή είναι τόσο συχνό το όνομα στα αλλιευτικά σκάφη.
0: Και συναντάμε και στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης στα αλλιευτικά σκάφη.
1: Mm-hmm.
0: Και σε άλλες περιοχές.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που μου διαφεύγει εντελώς. Βέβαια, το μέγεθος, η χρήση και το όνομα έχουν και άλλες συνδέσεις. Δηλαδή, όσο πιο μικρό το σκάφος, τόσο πιο συχνά βρίσκουμε ο γενναίος, ο ατρόμητος, ο άφοβος κτλ. Γιατί ενδόμηχα υπάρχει ο φόβος της θάλασσας, όπως και να το κάνουμε. Οπότε, δίνοντας ένα τέτοιο όνομα, κατά κάποιο τρόπο ξορκίζουμε αυτό το φόβο μας ή το δέος που αισθανόμαστε ή την αδυναμία που αισθανόμαστε σε κάποια στιγμή δυσκολίας.
0: Το κακό που μπορεί να συμβεί, αλλά πάντοτε έχουν μαζί τους όχι μόνο ναυτικοί αλλά και οι ψαράδες, τον Άγιο Νικόλαο, τους Αγίους.
1: Κοιτάξτε, για να έχει ήδη το όνομα, γιατί το όνομα είναι κάτι, ξέρετε, δύσκολα αλλάζει το όνομα σε ένα σκάφος, είναι κάτι που το επέλεξες ενσυνείδητα για κάποιο λόγο. Και αν μεν είναι το όνομα της πεθεράς σου, καταλαβαίνω γιατί το βάζεις, δέχεσαι πιέσεις δηλαδή, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια επιλογή την κάνεις για κάποιο λόγο. Θα άξιζε τον κόπο να το δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Αυτά είναι στοιχεία, σας λέω, που ένα Σαββατοκυριακό χαζεύοντας κοίταξα και βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Θα ήθελα μάλιστα να συζητήσω με τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών για την επιλογή του ονόματος.
0: Μπορεί να σας κλέψουν και την ιδέα κάποιοι φοιτητές σας και να το κάνουν μεταπτυχία και εργασία.
1: Οι ιδέες μόνο για να κλέβονται.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε για την σχέση της χριστιανικής μας πίστεως με την επιστήμη. Θα εξετάσουμε αυτό το ακαθόδες θέμα για να δώσουμε απάντηση σε όσους βλέπουν διάσταση μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Σε όλους εκείνους τους χριστιανομάχους οι οποίοι προκειμένου να χτυπήσουν την Εκκλησία μας εφευρίσκουν ένα σωρό κατασκευασμένες κατηγορίες. Όπως θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής μας να αναφερθούμε, το κατασκευασμένο πρόβλημα της δήθεν διαστάσεως πίστεως και επιστήμης είναι εισαγόμενο. Μας ήρθε από την αιρετική και αποστατημένη Δύση, στην οποία όντως υπήρξε εδώ και τρεις αιώνες μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ της παπικής λεγόμενης εκκλησίας και της επιστήμης. Μας το έφεραν οι δυτικοσπουδαγμένοι ως δήθεν πρόοδο. Όπως είναι γνωστό, στα χρόνια του διαφωτισμού αναπτύχθηκε ένα σφοδρό αντιεκκλησιαστικό και αντικληρικό πνεύμα εξαιτίας των τερατωδών εγκλημάτων του παπισμού και την εχθρότητά του προς κάθε επιστημονική ανακάλυψη. Ας θυμηθούμε το διωγμό και την θανάτωση χιλιάδων επιστημόνων από την Ιερή Εξέταση, αλλά και ο διωγμός του Γαλιλαίου, κάψιμο επιστημονικών βιβλίων κλπ. Όμως ανάλογη κατάσταση δεν υπήρξε ποτέ στην Ορθόδοξη Ανατολή, διότι οι Άγιοι Πατέρες οριοθέτησαν το κτιστό και το άκτιστο, οριοθέτησαν τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και της προσεγγίσεις του Θείου. Αλλά πριν προχωρήσουμε να κάνουμε και μια άλλη διευκρίνηση, δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας γενικά. Για μας δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ εκκλησίας και επιστήμης. Αντίθετα πιστεύουμε ότι υπάρχει και μάλιστα σφοδρή και αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας στα θρησκεύματα εκτός της εκκλησίας. Μελετώντας κάποιους προσεκτικά τις διδασκαλίες αλλά και την ιστορία των διαφόρων αιρέσεων και θρησκειών του κόσμου, δεν έχει παρά να διαπιστώσει αβίαστα αυτή την πραγματικότητα. Λόγου χάρη, ο φανατισμός, ο ρατσισμός, το μίσος, τα εγκλήματα, η καταφρόνηση της γυναίκας κλπ. Δεν μπορούν να έχουν σχέση με την επιστήμη. Αντίθετα, μόνο στην Εκκλησία μας, δηλαδή στην Ορθοδοξία μας, την αληθινή, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, δεν υπάρχει αυτή η διάσταση. Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, είτε έχουν άγνοια, είτε σκόπιμα τσουβαλιάζουν την Εκκλησία με τις θρησκείες του κόσμου και τις αιρέσεις, καταλογιζοντάς τη, είτε σκόπιμα τσουβαλιάζουν την Εκκλησία με τις θρησκείες του κόσμου και τις αιρέσεις, καταλογιζοντάς της τα ανάποδα

γεννή κτήση όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή και δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα αλλά αποκάλυψη του Θεού, θείο καθίδρυμα για την σωτηρία του κόσμου. Κατά συνέπεια, οι λογείς χριστιανομάχοι είτε αγνοούν την αληθινή φύση της Αγίας μας Εκκλησίας, είτε την γνωρίζουν, αλλά την συκοφαντούν. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται να δίνουμε λόγο μαρτυρίας και απολογίας. Θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο με θέμα «Χριστιανισμός και επιστήμη, η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας» από την ιστοσελίδα Πεμπτουσία, στο οποίο άρθρο δίνεται πιστική απάντηση σε όσους καλόβουλα ή κακόβουλα κατηγορούν την Εκκλησία μας ότι δήθεν εχθρεύεται την επιστήμη και την γνώση. Διαβάζουμε: ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας και της επιστημονικής κοινότητας είναι αυτό της σχέσης μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Πολλά συγκλίνοντα και αποκλίνοντα έχουν γραφεί και αναφερθεί στο πέρασμα των χρόνων σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, όμως η εντύπωση που αφήνει το άκουσμα αυτών των λέξεων στην ίδια πρόταση είναι μάλλον αρνητική, φαντάζοντας στο νου των ανθρώπων τα μεγέθη αυτά ως διαιστώτα. Τα τελευταία χρόνια πάντως έχουν γίνει προσπάθειες για διάλογο ανάμεσα σε μέλη της Εκκλησίας και επιστήμονες, κυρίως του θετικού πεδίου, για να βρεθεί μια χρυσή τομή διαλόγου. Ο κύριος λόγος που υπάρχει αυτό το κατά τα φαινόμενα χάσμα οφείλεται σε ορισμένες λανθασμένες πρακτικές που ακολουθήθηκαν την εποχή του Μεσαίωνα και στο γεγονός ότι η επιστήμη ασχολείται αποκλειστικά με απτά υλικά πράγματα, ενώ η πίστη με πνευματικά, με αποτέλεσμα η αδιάκριτη προσέγγιση αυτών των πεδίων να φέρνει δυσάρεστα αποτελέσματα. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να αποδείξει πως η διδασκαλία της Εκκλησίας και η επιστήμη δεν συγκρούονται και να ξεδιαλύνει ορισμένα σημεία τα οποία επιδέχονται παρερμηνιών. Είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε κάνοντας μια πολύ σημαντική διευκρίνηση στο ζήτημα περί Εκκλησίας. Ως γνωστόν, η διαμάχη μεταξύ της θρησκείας και της επιστήμης ξεκίνησε την εποχή του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, όταν μέλη της παπικής ομολογίας δίωκαν όσους επιστήμονες διαφωνούσαν με την κοσμοαντίληψη που εκείνοι είχαν. Ο λόγος ήταν πως οι παπικοί είχαν ενσωματώσει στη θεολογία τους τα διδάγματα του Αριστοτέλη περί κοσμολογίας, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο να τα θεωρούν αλάνθαστα, καλύπτοντάς τα με θρησκευτικό ένδυμα. Αποτέλεσμα αυτό ήταν όταν αποδείχθηκε ερευνητικά πως η αριστοτελική διδασκαλία περί κόσμου ήταν λανθασμένη, οι δυτικοί να χαρακτηρίσουν ως αιρετικούς τους επιστήμονες που αποδέχονταν τα νέα ορθά στοιχεία, αφού πλέον εκείνοι δεν αμφισβητούσαν απλώς μια θεωρία αλλά ένα δόγμα πίστεως. Ακόμα ένας λόγος που υπήρξε αντίδραση κατά των νέων ανακαλύψεων ήταν το γεγονός πως το επιστημονικό κατεστημένο της εποχής εκείνης είχε και αυτό ενστερνιστεί την αριστοτελική φιλοσοφία. Επίσης, η επιστημονική επανάσταση που συντελέστηκε στην Δυτική Ευρώπη την εποχή του Μεσαίωνα συνέβαλε στην διάσταση των δύο χώρων, με απόλυξη την αρχή που διατηνόταν πως στη νέα φιλοσοφία γίνονται δεκτές μόνο οι αλήθειες που επιβεβαιώνονται με τον ορθό λόγο, που εσωπακόλουθο είχε η πίστη στο Θεό να μένει εκτός των τεθέντων αυτών ορίων, με αποτέλεσμα την απόρριψη των δογμάτων και την εμφάνιση της αθεΐας. Τα όσα ακολούθησαν είναι πολύ λίγο γνωστά. Το Βατικανό ενήργησε με ακραίο τρόπο ενάντια σε όσους έφερναν αντίρρηση σε κοσμολογικά θέματα, εκδιώκοντας, δικάζοντας ή και θανατώνοντάς τους. Απότοκα των φαινομένων αυτών δεν ήταν απλώς η υπέρβαση των ορίων της δικαιοδοσίας του παπικού δόγματος περί των επιστημών, αλλά κάτι ακόμα σοβαρότερο,
η σύγχυση των ορίων των γνώσεων,

θεϊκής και ανθρώπινης και τελικά η σύγκρουσή τους. Έτσι λοιπόν, με το πέρασμα των ετών, την εμφάνιση του διαφωτισμού και αφού αποδείχθηκαν λανθασμένες οι δοξασίες των δυτικών, κλονίστηκαν τα θεμέλια του ανυπέρβλητου στη μεταφυσική οντολογία, διότι η επιστήμη βεβαίωσε ότι αυτό το αμετάβλητο που θεωρούνταν δεδομένο δεν υπάρχει, δημιουργώντας παράλληλα την πεποίθηση πως ο χριστιανισμός έχει ασφαλμένες θεωρήσεις μεταξύ άλλων και περί της δημιουργίας του κόσμου. Επομένως αμφισβητήθηκε και η θεοπνευστία των ιερών κειμένων του, καθώς επίσης θεωρήθηκε πως εναντιώνεται στην επιστημονική πρόοδο, εμένοντας σε δογματικές αντιλήψεις, και έτσι καταλήξαμε στο σημείο να θεωρείται η πίστη ενάντια στην επιστήμη. Μάλιστα οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνουν μέχρι και τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια αναφορά του αημνήστου καθηγητού Χόκινγκς, ο οποίος κατηγορεί στο πασίγνωστο βιβλίο του «Το χρονικό του χρόνου», υπενικτικά και περιπεκτικά τον Πάπα, τις ενεργείες του την εποχή του Μεσαίωνα και το σκεπτικό του περί Θεού, επιρρονίοντας την άποψη πως η διάσταση μεταξύ πίστεως και επιστήμης οφείλεται στις ενέργειες του Βατικανού. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως φαινόμενα εναντίωσης των επιστημόνων προς την πίστη υπήρξαν παλαιόθεν, από την εποχή ακόμα του Μεγάλου Βασιλείου, όπου οι κατέχοντες την ανθρώπινη σοφία και επιστήμη πολλές φορές φέρονταν με τρόπο ηρωνικό απέναντι στους πιστούς, χωρίς όμως οι όποιες διαμάχες να λάβουν τις διαστάσεις του Μεσαίωνα. Αλλά τα όσα αναφέρθηκαν αφορούν άραγε και την Ορθοδοξία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και δεν μπορεί να κατηγορηθεί η Εκκλησία για ενέργειες τρίτων, και αυτό διότι, όπως αναφέρεται και στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Δεν υπάρχει ετέρα και αυτή δεν είναι άλλη πέρα από την Ορθόδοξο, η οποία συναισθήθη την ημέρα της Πεντηκοστής και συνεχίζει την ύπαρξή της άχρη του νυν και θα την συνεχίζει έως την συντέλεια του κόσμου. Αυτό επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος όταν λέει πως «γεννήσεται μία πίμνη και εις ποιμήν» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο στίχος 16. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, σημειώνοντας πως «αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας» Κολασαΐς 1ο κεφάλαιο στίχος 18. Αφού λοιπόν ο Χριστός είναι ένας, άρα ένα είναι και το σώμα του, δηλαδή η Εκκλησία του. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως ανάλογη αναφορά γίνεται και από δύο καταξιωμένους ανθρώπους της επιστήμης, τους καθηγητές αστροφυσικής Δανέζη και Θεοδοσίου, η οποία είναι ιδιαίτερο σημαίνουσα, διότι επιβεβαιώνει τις παραπάνω αναφορές από μη εκκλησιαστικά πρόσωπα όπως ιερείς και θεολόγους. Επομένως, δεν πρέπει να συγχαίουμε την Ορθοδοξία με τα άλλα χριστιανικά δόγματα, αφού όπως γράφει ο μακαριστός πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το τραγικό είναι ότι οι μη γνωρίζοντες πλέον την ερωμιοσύνη, που επίσης συγχαίουν την Ορθοδοξία με τις θρησκευτικές παραδόσεις των Ευρωπαίων, νομίζουν ότι ό,τι ισχύει κατά ή υπέρ του ευρωπαϊκού χριστιανισμού ισχύει και κατά ή υπέρ της Ορθοδοξίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά στην δίθεν διάσταση μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κατατοπιστικό κείμενο από την ιστοσελίδα Πεμπτουσία. Η διαφορά μεταξύ δύσεως και εκκλησίας, εκτός από το φάσμα των πρακτικών, έγκυται φυσικά και σε θεολογικό επίπεδο, αφού στην Ορθοδοξία η γνωσιολογία προσδιορίζεται από το γνωριζόμενο αντικείμενο, το οποίο είναι διπλό, το άκτιστο και το κτιστό. Άκτιστο είναι ο Τριαδικός Θεός, του οποίου η τριαδικότητα δεν ορίζεται μεταφυσικά, αλλά γνωρίζεται εμπειρικά, και κτιστό το σύμπαν στο οποίο πραγματώνεται η ύπαρξή μας. Πίστη είναι η γνώση του ακτίστου και επιστήμη είναι η γνώση του κτιστού. Συνεπώς πρόκειται για δύο διαφορετικές γνώσεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη μέθοδο και το οργανό της. Αντιθέτως, στην Λατινική Δύση υπήρξαν ρεύματα που είναι παντελώς ξένα προς την Ορθοδοξία, όπως αυτά του σχολαστικισμού, ο οποίος ερίζεται γνωσιολογικά στην αποδοχή των πλατωνικών αρχετύπων, ειδών και η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται με την διείσδυση του λογικού στην ουσία των όντων, αποτελώντας την θεμελίωση της μεταφυσικής θεολόγησης που προϋποθέτει την οντολογική σχέση Θεού και κόσμου και του νομιναλισμού, κατά τον οποίο τα υπερβατικά αρχέτυπα είναι απλά ονόματα και όχι οντότητες όπως τον ρεαλισμό, αποτελώντας το υπόβαθρο της επιστημονικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κόσμου, δηλαδή των θετικών επιστημών, και αποτυπώνει την διαπάλη πλατωνισμού και αριστοτελισμού στην ευρωπαϊκή σκέψη. Η σύγχυση που υπάρχει τουλάχιστον στον αλλαδικό χώρο οφείλεται στο λάθος από την πλευρά των Ελλήνων διαφωτιστών, οι οποίοι μειέχονται σχέση με την πατερική παράδοση της γνώσης, και ας ήταν αρκετοί από αυτούς κληρικοί ή μοναχοί, μετέφεραν στην Ελλάδα την σύγκρουση που υπήρχε στην Δυτική Ευρώπη, φθάνοντας σε σημείο να ομιλούν περί ανορθολογικής θρησκείας, ενώ η πατερική Ορθοδοξία διέκρινε τις δύο γνώσεις και τη διαφορά ανάμεσα στο λογικό και το υπέρλογο. Αυτή την κατάσταση προϊόντος του χρόνου πέρασε και στην εκπαίδευση, και ως απότοκο είχε την απομάκρυνση από την ημετέρα παράδοση των πατέρων, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε και επέφερε το πρόβλημα της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ θεολογίας και επιστήμης. Καταληκτικά, αυτό που θα ήταν ορθό να λέγεται δεν είναι πως η Εκκλησία αντιτίθεται στην επιστήμη ή η πρώτη καταδίωξε την δεύτερη, αλλά ότι συγκεκριμένα άτομα συγκεκριμένων θρησκευτικών χώρων ενήργησαν εσφαλμένα. Αντιθέτως με ό,τι πιστεύετε μάλιστα, η Εκκλησία έχει να επιδείξει σοβαρό και σπουδαίο επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικούς λογίους και επιστήμονες, πολλοί εκ των οποίων σχετίζονται άμεσα με αυτήν, από την Βυζαντινή εποχή μέχρι και τη ζωφερή εποχή της Τουρκοκρατίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από την εποχή αυτή, όπως ο Νικηφόρος Θεοτόκης 1731-1800, αρχιεπίσκοπος, λόγιος και θεολόγος, ο Ευγένιος Βούλγαρης 1716-1806, κληρικός και παιδαγωγός, Κοσμάς Μπαλανός 1731-1808, κληρικός, λόγιος και συγγραφέας, ο Βενιαμίνο Λέσβιος 1759-1824, μοναχός, λόγιος και μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο Σεβαστός Λεοντιάδης 1690-1765, σχολάρχης και κληρικός, ο Θωμάς Μανδακάσης 1709-1796, ιατροφιλόσοφος και διδάκτορ της ιατρικής, ο Ιωάννης Θεολόγητος, λόγιος έμπορος, ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ
1751-1816, ιατροφιλόσοφος. Ο Μάρκος Δραγούμης, 1770-1855, πολιτικός και διδάσκαλος. Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, 1772-1847, ποιητής, νομικός, ιατροφιλόσοφος και φιλόλογος και άλλοι πολλοί. Άξια μνήμας είναι και μία αναφορά του ιστορικού ερευνητή Γεωργίου Καρά, πως σε σύνολο 33.512 χειρογράφων όλων των επιστημών, τα 4.466 είναι του 18ου αιώνος και τα 915 των δύο πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα, επιβεβαιώνοντας την τάση που υπήρχε από τους Έλληνες Ορθοδόξους για ενασχόληση με την επιστήμη. Είναι λοιπόν φανερό και της πάση γνωστό πως η Εκκλησία υπήρξε ο βασικός πυλώνας στην διατήρηση των επιστημών, όπως και στη μόρφωση των Ελλήνων την περίοδο του τουρκικού ζυγού, με πολλούς ιερείς και μοναχούς να δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι, αλλά γενικότερα και με πολλούς λογίους να προσφέρουν πολλά στο συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να υπάρχουν φαινόμενα τα οποία συναντιούνται στην παπική και προτεσταντική δύση. Το γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο και στον ορθόδοξο κόσμο οι επιστήμονες δεν πρόοδευσαν όσο στη Δύση οφείλεται στην Οθωμανική κατάκτηση και όχι σε κάποια υποτιθέμενη απόθυση των επιστημών από την Εκκλησία. Απόρρια αυτών ήταν ο επαναπροσδιορισμός των επιστημών να λάβει χώρα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και να διαδοθεί εκ των υστέρων στον Ανατολικό χώρο, με αποτέλεσμα η συνάντηση των σχέσεων μεταξύ χριστιανισμού και επιστημών να γίνεται πρώτα στη Δύση και όταν αυτή μεταφέρεται στην Ανατολή να προσάπτονται στην Ορθοδοξία και οι ενέργειες των Δυτικών. Με αφορμή τη σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας με την επιστήμη και κατά προέκταση την παιδεία, αξίζει να γίνει ακόμα μια σημαντική αναφορά. Έχουν υπάρξει φορές που ορισμένοι κατηγορούν την Εκκλησία ότι έβλαψε την αρχαία ελληνική γραμματεία και μερικά από τα επιχειρήματα που προβάλλουν αφορούν τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Σε μια από τις αποφάσεις αυτές αναγράφονται και τα εξής: «Τις τα ελληνικά δεξιούστε μαθήματα και μη διαπαίδευσιν μόνο ταύτα παιδευωμένης, αλλά και τες δόξες αυτών, τες ματές επομένης και ως αληθέσιν πιστεύουσι και ούτως αυτές ως το βέβαιον εχούσες εγγυμένης». Παρεμπινευόμενο το χωρίο αυτό, υποτίθεται ότι αναθεματίζει την αρχαία ελληνική παιδεία. Όμως στο πραγματικό του περιεχόμενο αναφέρει πως όσοι δέχονται τις αρχαίες δοξασίες όχι απλώς προς διαμόρφωση παιδείας και γνώσεων, αλλά ως θεολογικές αλήθειες, αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν φαίνεται η σοφία των πατέρων, αφού έπραξαν αντίθετα από το ότι οι Δυτικοί στο Μεσαίωνα. Οι Άγιοι αποφάνθηκαν ότι δεν είναι ορθό να εμπλέκεται η ανθρώπινη σοφία στη θεολογία, αλλά και πως αυτή είναι ωφέλιμη μόνο προς παίδευση, απόφαση η οποία πολλούς αιώνες αργότερα τους δικαίωσε απολύτως, αν κρίνουμε από τις κινήσεις των Δυτικών που υιοθέτησαν θεωρίες της ανθρώπινης φιλοσοφίας ως τρόπο διαμεσολάβησης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και τα αποτελέσματα βεβαίως ήταν ικτρά. Βλέπουμε λοιπόν πως η Εκκλησία ενεργεί με σοφία, σύνεση και διάκριση ανάμεσα στα του Θεού και τα των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που απέρριπτε την διαλεκτική μέθοδο για την θεογνωσία, διακρίνοντας το κτιστό από το άκτιστο, το οποίο υπήρξε ο κατεξοχήν θεολόγος. Οι ανατέρω αναφορές δεν έγιναν με σκοπό να θυγούν τα άλλα δόγματα του χριστιανισμού, αλλά προς αποσαφήνιση των όρων, ενεργώντας παράλληλα και μια ιστορική αναδρομή για να γνωρίζουμε το υπόβαθρο του αναλυθέντος θέματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πορευτούμε
χωρίς παρανοήσεις στη συνέχεια της έρευνας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα διαβάσουμε τώρα μια σύντομη αλλά αρκετά κατατοπιστική μελέτη του δικηγόρου κυρίου Δημητρίου Βερδελή με τίτλο «Χριστιανισμός και επιστήμη, αλληλοσυμπληρούμενα ή αλληλοαποκλειόμενα», παρμένο από την ιστοσελίδα «Μέα Κούλπα». Γράφει ο εκλεκτός αρθρογράφος: «Πρόσφατα κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένας νέος επιστήμονας με διδακτορικό στη φυσική από το Πανεπιστήμιο του Στράτφορντ της Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται ενεργά με τις θετικές επιστήμες, αποφάσισε να γίνει ιερομόναχος σε μονή της γενετεράς του του Ηρακλείου. Ο μοναχός Αθηναγόρας σπούδασε σε προπτωχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τη φυσική επιστήμη και έκανε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης, η υπεραγωγημότητα και κβαντικής θεωρίας μαγνητισμού». Αναρωτιέται όμως ο καλόπιστος αναγνώστης αυτής της είδησης: «Μα είναι δυνατόν να ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες και να πιστεύει στο Θεό, πόσο μάλλον να γίνει μοναχός?» Ο ίδιος αναφέρει πως πρέπει να έχει κάποιος μεγάλη αγάπη και φλογερό έρωτα για τον Χριστό για να αποφασίσει να αφήσει τα πάντα στην άκρη και να αφιερώσει την ψυχή του και όλη του την ύπαρξη σε αυτόν. Δεν απορρίπτω την επιστήμη, αλλά όσο περνά ο καιρός συνειδητοποιώ ότι η πνευματική ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε. Με αφορμή την τολμηρή και παράλογη κατά τον κόσμο αποφασή του, αξίζει να ερευνήσουμε τις σχέσεις του χριστιανισμού με την επιστήμη κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής του στον κόσμο και να εμπνευστούμε από τα παραδείγματα των Αγίων και των πιστών που συνέβαλαν στην εξέλιξη και την πρόοδο αυτής. Ο πρώτος χριστιανός επιστήμονας που ξέρουμε είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος όντας γιατρός συνέγραψε το Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Γιατροί υπήρξαν επίσης οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Αδαμιανός, Κύρος και Ιωάννης, Παντελεήμων και Ερμόλαος, Θαλέλεος και Τρίφων, Σαμψών και Διομήδης. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης ήταν γιατρός. Στην εξαήμερό του χρησιμοποιεί όλες τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής του για να δείξει την εσφαλμένη εικόνα των αρχαίων για τον κόσμο, για το ότι ο χριστιανισμός δεν απειλείται από την επιστήμη, εφόσον και οι δύο υπηρετούν την αλήθεια και τον άνθρωπο. Σπουδαίος γιατρός, το έργο του οποίου συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως και σήμερα, υπήρξε ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως, ο οποίος δημοσίευσε 40 επιστημονικά έργα, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την γενική αναισθησία και έθεσε τα θεμέλια για μια ολόκληρη ιατρική ειδικότητα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ο Ιωάννης Φιλόπονος, κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι απαντά στους νεοπλατωνικούς, γιατί το σύμπαν δεν είναι αιώνιο και άφθαρτο, κάτι το οποίο κυκλοφορούσε τότε ως ιδέα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Ιωάννης εφήβρε την ιδέα της κινητικής ορμής, διατυπώνοντας 1000 χρόνια πριν τον Εύτονα, τον δεύτερο του νόμου. Άλλα παραδείγματα ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό, δραστηριοποιούμενοι παράλληλα και στον τομέα της επιστήμης, αποτελούν ο ρωμαιοκαθολικός ιερέας Ζορζ Λεμέτρ, ο οποίος υπήρξε εισηγητής της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης. Ο μοναχός Γκρέκορ Μέντελ, γνωστός ως ο πατέρας της γενετικής και ο ερευνητής που ανακάλυψε την κληρονομικότητα, και ο Φράνσις Κόλινς, ο χριστιανός συγγραφέας του βιβλίου «Η γλώσσα του Θεού», ο οποίος εργάστηκε ως επικεφαλής του προγράμματος για την αποκρυπτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στον σεβασμιότατο Μετροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριο Νικόλαο και τις σπουδές του στο Χάρβαρντ και σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια. Παρατηρώντας την πορεία των προαναφερθέντων χριστιανών επιστημόνων, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η υποτιθέμενη κόντρα μεταξύ πίστης και επιστήμης είναι αποτέλεσμα της σκέψης κάποιων φανατικών, οι οποίοι αναγάγουν την επιστήμη σε μεταφυσική και ιδεολογία, νομίζοντας ότι μπορεί να απαντήσει και στο περιθεό ερώτημα.
στη δημιουργία της εντύπωσης της φαινομενικά ασυμβίβαστης πορείας της πίστης και της επιστήμης συνέβαλαν βέβαια κατά καιρούς και ορισμένοι πιστοί, οι οποίοι εμένοντας το γράμμα ξεχνούσαν το πνεύμα της γραφής. Όσοι τάσσονται πάντως υπέρ του ασυμβίβαστου της θρησκείας και της επιστήμης παραβλέπουν το γεγονός πως η επιστήμη εξετάζει το πώς δημιουργήθηκαν και λειτουργεί ο κόσμος, οι φυσικοί οργανισμοί, ο άνθρωπος. Η θρησκεία ασχολείται με το γιατί και το ποιος έχει δώσει πνοή σε κάθε ζωντανή ύπαρξη. Γι' αυτό ως επιστήμονες οι Άγιοι αναζητούσαν να βρουν τους νόμους που διέπουν το σύμπαν δίχως να αμφιβάλλουν για την αλήθεια και την ύπαρξη του μεγάλου νομοθέτη. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει καμιά αντίφαση το να είναι κανείς θετικός επιστήμονας και πιστός χριστιανός, και γιατί ο χριστιανισμός έχει να κάνει με το άκτιστο και οι θετικές επιστήμες με το κτιστό. Η ανθρωπότητα λοιπόν χρειάζεται την επιστήμη όπως και η επιστήμη χρειάζεται τον χριστιανισμό, γιατί όπως γράφει ο Πλάτων, πάσατε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανοργία ου σοφία φαίνεται, καταλήγει ο δικηγόρος κύριος Δημήτριος Βαρδελής. Να αναφερθούμε τώρα σε κάποιες άλλες μεγάλες μορφές της επιστήμης οι οποίες ήταν ταυτόχρονα και πιστοί χριστιανοί. Ο Νικόλαος Κοπέρνικος 1473-1543 ήταν ο αστρονόμος που παρουσίασε για πρώτη φορά ένα μαθηματικά τεκμηριωμένο σύστημα που εξηγούσε πως οι πλανήτες γυρνούν γύρω από τον ήλιο, διατηρούσε πολύ στενή επαφή με την Εκκλησία. Μάλιστα από το 1497 και για λίγα χρόνια υπήρξε ιερέας σε Καθολική Εκκλησία. Οι δημοσιεύσεις του περί ηλιακού συστήματος παρουσιάστηκαν το 1533 στο Βατικανό υπό την έγκριση του Πάπα. Η κόντρα Γαλιλαίου 1564-1642 με την Καθολική Εκκλησία είναι από τις πιο χαρακτηριστικές διαμάχες επιστήμης και θρησκείας. Η δημοσίευσή του για την μορφή και την λειτουργία του ηλιακού συστήματος εξαγρίωσε τον Πάπα. Τα λεγόμενά του θεωρήθηκαν αντίθετα με αυτά της βίβλου. Ο Γαλιλαίος ωστόσο ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Μάλιστα δήλωσε πως το έργο του είναι απλώς μια εναλλακτική ερμηνεία των βιβλικών κειμένων, καθώς η βίβλος είναι άρτια. Ο Γάλλος επιστήμονας Πασκάλ 1623-1662 πέρα από μαθηματικός και φυσικός ήταν και θεολόγος. Παρόλο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο επιστημονικό έργο, στη διάρκεια της ζωής του αφιερωνόταν όλο και περισσότερο στη θεολογία. Έγραψε πολλά βιβλία, με γνωστότερο το Πενσίς αφιερωμένα στην πίστη του. Οι τελευταίες του λέξεις πριν πεθάνει ήταν «Μακάρι ο Θεός να μην με εγκαταλείψει ποτέ». Το επιστημονικό έργο του Νεύτωνα 1642-1727 είναι γνωστό. Πρόκειται για τον άνθρωπο που εξέλιξε όσο ελάχιστη τον τομέα της φυσικής. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι η βαθιά του πίστη. Ο Νεύτωνας θεωρούσε πως οι αριθμοί ήταν ένα μέσο να ανακαλύψει κανείς το πλάνο του Θεού. Το σύστημα του ηλίου, των πλανητών, των κομητών δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα μιας ανώτερης δύναμης, είχε γράψει. Ο Φαραντέι 1791-1867, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 19ου αιώνα, ο άνθρωπος που με το έργο του για τον ηλεκτρομαγνητισμό άλλαξε τα δεδομένα του πλανήτη, ήταν αφοσιωμένος χριστιανός. Μάλιστα υπήρξε και μέλος μιας εκ των πιο γνωστών χριστιανικών ομάδων στην Αγγλία. Τέλος, ο σπουδαίος φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν 1879-1955 είχε φροντίσει με αρκετούς τρόπους να δείξει την πίστη του στο Θεό. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, είχε δηλώσει, για να εναντιωθεί στην αρχή της αβεβαιότητας. Ο Αϊνστάιν προσπαθούσε με κάθε τρόπο να συνδέσει θρησκεία και επιστήμη. «Η επιστήμη χωρίς την θρησκεία είναι κουτσί», έλεγε. «Η θρησκεία χωρίς την επιστήμη είναι τυφλή», είχε πει χαρακτηριστικά.
Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, από αυτά που υπόθηκαν στη σημερινή μας εκπομπή έγινε νομίζω κατανοητό ότι δεν υπάρχει καμιά διάσταση μεταξύ της Ορθοδόξου Χριστιανικής μας πίστεως και της επιστήμης, και τούτο διότι η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, στην οποία ενυπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα από την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν, δεν έχει στο ενεργητικό της διώξεις επιστημόνων και εξοντώσεις αντιπάλων της, αλλά με γνώμονα την αγάπη προς κάθε άνθρωπο και την σώζουσα αλήθεια πορεύεται στο χρόνο, σώζοντας και δημιουργώντας συνθήκες ανθρωπισμού και πολιτισμού στην κοινωνία. Όπως προαναφέραμε, όσο και να ψάξει κανείς, δεν θα βρει κανένα ψεγάδι σε αυτή. Δεν υπάρχει δίωξη με την έννοια της εξουθένωσης και του θανάτου. Και ας μην προτρέξουν κάποιοι να την κατηγορήσουν στον αγώνα της κατά των αιρέσεων, διότι η στάση της δεν υπήρξε ποτέ εναντίον των πλανεμένων, αλλά κατά των πλανών. Στη χειρότερη περίπτωση αναγκάστηκε να αποκόψει τους αιρετικούς από το εκκλησιαστικό σώμα, και αυτό πάντα με γνώμονα την αγάπη και την σωτηρία των ιδίων και την προφύλαξη των πιστών από τη διαβροτική τους δράση. Πραγματικές διώξεις υπήρξαν και υπάρχουν στις αιρέσεις και στις θρησκείες του κόσμου, όπως προαναφέραμε. Μας κατηγορούν μεταξύ των άλλων και οι αρχαιολάτρες, οι γνωστοί οι οποίοι ονειρεύονται την επανόρθωση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, του αρχαίου παγανισμού, ότι δήθεν διώξαμε την επιστήμη και τους επιστήμονες, παραβλέποντας το γεγονός ότι στην αρχαία Ελλάδα καταδιώχτηκαν άγρια και έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 500 γνωστοί επιστήμονες μόνο στην Αθήνα, από τις διώξεις του ιδωλατρικού ιερατείου για δίθεν ασέβεια προς τους θεούς. Όπως προείπαμε, για διώξεις επιστημόνων και της επιστήμης ευθύνεται ο ξεπεσμένος δυτικός χριστιανισμός με την Ιερά Εξέταση και τις άλλες πρακτικές του αιρετικού παπισμού. Η Παλαιά Διαθήκη παροτρύνει «δράξαστε παιδείας», και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός παραγγέλνει «ερευνάτε τας γραφάς». Επίσης δεν επέπληξε τον δύσπιστο Απόστολο Θωμά για την ερευνά του. Οι Άγιοι Πατέρες, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατόρθωσαν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ του ακτίστου και του κτιστού και να οριοθετήσουν τα όρια αμφωτέρων. Οι Άγιοι Πατέρες, οι περισσότεροι ήταν κάτοχοι όλων των επιστημών της εποχής τους, δεν καταφρόνησαν την κατακόσμων γνώση και την επιστήμη και με θαυμαστό τρόπο την συνδύασαν με την ορθόδοξη πίστη προς όφελος της ανθρωπότητας. Το έχουμε τονίσει και άλλες φορές πως η συνάντηση ελληνισμού και χριστιανισμού και η ιστορική του σύζευξη αποτελεί το κορυφαίο πνευματικό γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Η Ελληνορθοδοξία αποτελεί τη βάση του παγκόσμιου πολιτισμού, και όποιος αμφιβάλλει ας ψάξει τις αρχές του πολιτισμού για να διαπιστώσει ότι οι βάσεις και οι καταβολές του είναι στο σύνολό τους χριστιανικές και ελληνικές αρχές. Απαντούμε στους άσχετους και κακεντρικείς επικριτές μας. Η χριστιανική μας πίστη υπηρετεί την ανάγκη της σωτηρίας της ψυχής μας και η επιστήμη υπηρετεί της ανάγκης της επίγειας ζωής μας. Αμφότερα είναι δώρα του Πανάγαθου Θεού μας, και ως εκ τούτου όχι μόνο δεν βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά σε πλήρη αρμονία, προς δόξα δική του και όφελος δικό μας. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα πνευματικό και ωφέλιμο θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Τα τραγούδια του Θεού.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μίμη. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας, να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω μας πληθαίνουν, ας ευχηθούμε όλοι σήμερα, αδελφοί μου, να φωτίσει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας. Πάντα να τον φωτίζει και έτσι να διώχνει μακριά από τη ζωή μας τον δρόμο, τη συμφορά στο σκοτάδι, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Φως γνώσης και ένθεου βίου, των ηρώων και της σημερινής μας εκπομπής. Όλους να μας φωτίσει, όλους εμάς που την εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού.

αμέτρητες ευχές και την ανυπόκριτη αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους συνοδοιπόρους σε αυτήν την ραδιοφωνική εβδομαδία συναλληλία, σε όλους εκείνους που διακονούν επίσης τα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης θα βρείτε στο μότιτλο ιστολογιό μας, μαζί με αρχείο, ηχητικό, οπτικοποιημένες εκπομπές επίσης πολλών ετών και όσα εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, θα τα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο, όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Τα τραγούδια του Θεού, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και ένα κείμενο που έχει τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Συναφές το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής. Θα καταλάβετε, ελπίζουμε. Από μικρό παιδί νόμιζε πως είχε ταλέντο και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα και αγωνιούσε να το καταλάβουν και οι άλλοι. Από το σχολείο έγινε αυτή η αγωνία σαν μια αιμονή που πολύ αργότερα κατάλαβε το δυστεράπε.

ψυχές και ουρανό. Στιχάκια και μουσικές πάνω σε τυλιγμένες ταινίες των 60 λεπτών, μέσα σε κουτιά που απ' έξω τους έγραφε με πολύχρωμα μελάνια για το ταλέντο του που έπρεπε να αναγνωριστεί επιτέλους. Είχε φτάσει ήδη τα 20 και κάτι. Το χειροκρότημα έγινε αυτοσκοπός, τα όνειρα μονοδιάστατα, μα πάντα περιέργως τότε, ασπρόμαυρα. Φίλοι του σχεδόν μόνο όσοι μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του ταλάντου του. Αδιάφοροι σχεδόν του ήταν όσοι αδυνατούσαν να το συλλάβουν, ιδίως όσοι δεν του αποκρίνονταν έστω και αποφατικά για δάφτο. Μικρόφωνα, ραδιοσταθμοί, συνεντεύξεις με μεγάλα ονόματα, γεμάτες θέσεις, λόγια μεγάλα, λόγια ψεύτικα. Και έφτασαν σχεδόν τα 30. Και εκείνο το τάλαντο ακόμα στην τσέπη του θαμένου. Στο μανδύλιον του εγώ του. Εκεί μέσα, ανεξίτηλα γυαλιστερό, μα απολαπλασίαστο. Δεν κατάλαβε ποτέ του τα αλήθεια πως το μικρόφωνο γίνηκε δεξί αναλόγη. Η μεγάκυκλη ευλογημένο καταφύγη και ουράνιο ραδιοκύμα και τα στιχάκια μνήμες ενός ξεχασμένου αμνησίκακου και συγγνωμικού πατέρα. Έφτασε 43 χρονών για να νιώσει βαθιά του πως σκοπός του πρόσκαιρου κόσμου είναι να βγάλεις από την τσέπη το δοσμένο ταλαντό σου και αγιασμένο κάποτε να το επιστρέψεις, κερδισμένο σε εκείνον που στο χάρισε. 10 και βάλε χρόνια τώρα σε μετερίζια πνευματικά νυχοπατώντας. Δεν μπήκε ποτέ του μέσα σε αδιέξοδες αυλές σε σχήμα κυκλικό. Ήθελε μια θάλασσα απέραντη δίπλα να μπορείς να φεύγεις και να σώζεσαι από τις παγίδες και τις επίνειες του εχθρού και μια λεμονίτσα να χαϊδεύεις πότε πότε τα φύλλα της για να μυρώνεσαι.

Τα τραγούδια του Θεού. Και ένα απόσπασμα από ένα κείμενο με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ». Τώρα ξέρετε ακόμα καλύτερα, όσοι παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια αυτή την εκπομπή, και μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τις μουσικές που μεταφέρουν τους λόγους των αγγέλων. Μπορείτε να κατανοήσετε την αγάπη μας για τα τραγούδια, που πόσα έχουν να μας πούν και που, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έμαθε μεγάλος να παίζει αρμόνιο. Η μουσική θεραπεύει την ψυχή. Παρηγοριέται ο πόνος και γίνεται αιώνια χαρά. Όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός, για να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο από ένα βιβλίο που σε λίγο θα ανοίξουμε. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα που θέλγει και αλλοιώνει. Ναι, αλλοιώνει. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έρχονται και μας συναντούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί με άλλους, και κάποιες φορές μας τραγουδούν και μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή των πάντων, που άλλαξε τα πάντα και τους χάρισε τα πάντα. Ο Πάτερ Διονύσιος, μια αγγελική φωνή του Παραδείσου, εκεί στα μέρη του. Ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Αυτοί είναι σήμερα οι ήρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της μετανοίας, που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν. Ακόμα και ένα τραγούδι και ένα στίχος που είπαν τάχα πως δεν γράφτηκε για εκείνον, ή μήπως για εκείνον μόνο γράφτηκε. Όλα από εκείνον και για εκείνον. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του.

Τα τραγούδια του Θεού. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δύο αληθινές ιστορίες μετανοίας από αυτές που μιλούν στις ψυχές και έχουν τον τρόπο με τη χάρη του Θεού να τις αλλάζουν για πάντα στη σημερινή μας ραδιοσυναλληλία. Τη συνδέει η μελωδία, η έμπνευση, οι ρήμες και οι ομοιοκαταληξίες. Μα πάνω απ' όλα, της ενώνει η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη.

από τις εκδόσεις Επιστροφή της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, ένα βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, κυρίου Νεκταρίου, με αυτόν τον τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος και όσο κρατάει ένας καφές», ο τίτλος της πρώτης σημερινής μας ιστορίας, αληθινής ιστορίας, για τον Πάτερ Διονύσιο. Πριν από λίγα χρόνια, ξεκινάω, Σεβασμιότατος κύριο Νεκτάριος, γνώρισα ένα νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη και, όπως έλεγαν, ένα ανερχόμενο αστέρι, τον Διονύση Θεοδόση. Στα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκε από την ευλαβέστατη γιαγιά του, η οποία στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή, όπως διηγείται η μητέρα του, κυρία Δέσποινα, όταν βρισκόταν στην εφηβεία του. Βρήκαμε ένα πακέτο με γράμματα. Ήταν η αλληλογραφία που διατηρούσε με κάποιους αγιορείτες μοναχούς. Φοβηθήκαμε ότι θα καλογερέψει. Το απαγορεύσαμε να επικοινωνεί με τους μοναχούς. Εξαφανίσαμε τα γράμματα και τον πείσαμε να συνεχίσει τις σπουδές του. Πράγματι, σπούδασε. Πήγε και στο εξωτερικό, αλλά πολύ σύντομα αφιερώθηκε στο τραγούδι. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες αναγνώρισαν το ταλέντο του και συνεργάστηκε μαζί τους. Γιάννης Πανός, Γιώργος Χαντζινάσιος, Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Ελευθερίου, Τάνια Τσανακλίδου και άλλοι. Έκανε σπουδαίες επιτυχίες. Ζώντας μέσα στη δόξα την επιτυχία, την αναγνώριση, άρχισε να αισθάνεται ένα κενό. Για τον άνθρωπο που θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, όλα αυτά δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν βαθύτερα. Ζούσε σε ακραία υπαρξιακά διέξοδα, δεν άντεχε την έλλειψη νοήματος. Εκείνη την περίοδο άκουσε ότι μια φίλη του τραγουδίστρια είχε γίνει μοναχή, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αποφάσισε να πάει να τη βρει με σκοπό να την πείσει να γυρίσει στον κόσμο. Νόμιζε ότι είχε πέσει σε θρησκευτική παγίδα. Όταν όμως τη συνάντησε, άλλαξε γνώμη. Το χαμόγελο, η καλοσύνη και η σταθερότητα της απόφασής της να αφιερωθεί στον Θεό τον συγκλώνησε. Κουβέντιασαν αρκετά και η μοναχή του πρότεινε να ανέβει στο Άγιον Όρος και να συναντηθεί τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι την άκουσε. Πήγε στο Άγιον Όρος, συνάντησε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος του είπε: «Εσύ, παιδί μου, φέρνεις πολύ πόνο. Χρειάζεται να εξομολογηθείς και μάλιστα σε έναν καλό πνευματικό. Να πας στη μικρά Αγία Άννα και να μιλήσεις τον πατέρα Διονύσιο. Είναι καλός και θα σε βοηθήσει». Ο Διονύσης τον άκουσε. Πήγε στη Δάφνη και πήρε το καραβάκι για να πάει στη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Κατά σύμπτωση, ο πατήρ Διονύσιος κάθισε δίπλα του. Όμως έβλεπε έναν άνθρωπο άνετο, ελεύθερο, με χιούμορ και δεν του έκανε καλή εντύπωση. Απογοητεύτηκε. Δεν κατέβηκε στην Αγία Άννα και συνέχισε. Κατέβηκε στα Καρούλια και ανέβηκε στο σπίτι του διακριτικού γέροντος, πατρός Εφραίμ Κατουνακιώτη. Ο γέροντας είχε ησυχαστικό πρόγραμμα και απέφευγε τις συναντήσεις. Θέλησε να εξομολογηθεί σε αυτόν. Περίμενε αρκετή ώρα, αλλά καμία απάντηση. Απογοητεύτηκε και ξεκίνησε να φύγει. Ένας όμως από τους υποτακτικούς του πατρός Εφραίμ τον φώναξε: «Διονύση, έλα μέσα. Σε θέλει ο γέροντας». Μπήκε με λαχτάρα στο στενό κελάκι του και κάθισε απέναντί του. Ο γέροντας τον κοίταξε με εκείνο το κοφτερό βλέμμα, χωρίς να του λέει τίποτα. Έπειτα τον έπιασε από τους ώμους και του είπε: «Σε προβληματίζουν πολλά. Να πας να εξομολογηθείς. Πήγαινε στη μικρά Αγία Άννα και ψάξε να βρεις τον πατέρα Διονύσιο». Κατάλαβε. Θέλεις να ξεφύγεις από κάπου, αλλά τελικά ο Θεός σε οδηγεί. Ο Διονύσης έφυγε ενθουσιασμένος.
συνέχισε την οδηπορία και σε λίγα λεπτά ήταν στη σκήτη της Αγίας Άνης.

Βρήκε τον πατέρα Διονύσιο Μικραγιανανίτη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός του. Έλεγε μετά στους φίλους του: «Συνάντησα την αγάπη. Ο Γέροντας είχε μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη». Μετά την εξομολόγηση, γεμάτος χαρά πήγε στην αυλή της Κήτης, όπου συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος τον ρώτησε: «Αδελφέ μου, εξομολογήθηκες?» «Ναι, αδελφέ μου», απάντησε. Και συνεχίζει ο Διονύσης: «Χωρίς να με ξέρει, με αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγα κι εγώ. Μετά κάθισα στην τράπεζα μαζί με τους μοναχούς. Ένιωθα σαν να ήμουν στον παράδεισο. Ένιωθα αποδοχή από τους αδελφούς. Είχα την αίσθηση ότι ο Θεός και η Βασιλεία Του είναι κάπως έτσι. Όλοι ένα, μια καρδιά. Κι ας ήμουν εκεί ένας ξένος». Είναι λάθος να νομίζουμε ότι μια αλλαγή στην πνευματική ζωή είναι εύκολη. Η αλλαγή, η μετάνοια δεν γίνεται αυτόματα πατώντας ένα κουμπί. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος. Η αλλαγή δεν είναι πυροτέχνημα το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά δεν έχει βάθος και γρήγορα εξαφανίζεται και σβήνει. Αρχίζεις τον αγώνα και αντιμετωπίζεις πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για έναν καλλιτέχνη είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ένας καλλιτέχνης κινδυνεύει από πολλά πράγματα, όπως το χρήμα, τη διαφθορά, τη δόξα, ειδικά το τελευταίο. Θυμάμαι το 1991 τον είχαμε καλέσει στη Θήβα. Είχαμε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή για τα νέα παιδιά, η αίθουσα κατάμεστη. Όταν ο Διονύσης βγήκε στη σκηνή να τραγουδήσει, ήταν η αποθέωση. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήθελαν να τον πλησιάσουν, να του πάρουν αυτόγραφο. Σκέφτηκα τότε πόσο μεγάλο πειρασμό αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει τον Χριστό, που ζητάει να αποφεύγεις τη δόξα και να επιδιώκεις να μείνεις ταπεινός. Κάποιο βράδυ, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Διονύσης, τελειώνοντας τη δουλειά του σε βραδινό κέντρο, μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή. Καθώς έτρεχε με τη μηχανή του στους άδειους δρόμους της Αθήνας, άκουσε μια δυνατή αγωνιώδη φωνή να του λέει επιτακτικά: «Διονύση, πού πας?» Συγκλονίστηκε. Κάθισε λίγη ώρα να συνέλθει από την έκπληξη. Επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί τον ξύπνησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε και άκουσε τη φωνή του γέροντά του, του πατρός Διονυσίου του Αγιανανίτη. «Διονύση, παιδί μου, είσαι καλά?» «Καλά, γέροντα. Σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες αργά τη νύχτα ένιωσα μια ταραχή, μια αγωνία για σένα και σηκώθηκα να προσευχηθώ». Ο Διονύσης τάχασε και ρώτησε: «Τι ώρα ήταν, γέροντα?» «Γύρω στις 3, μετά τα μεσάνυχτα». Ο Διονύσης τότε κατάλαβε και συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι κοντά του, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζε. Εκείνη την εποχή γράφτηκε και το πολυτραγουδισμένο τραγούδι «Όσο κρατάει ένας καφές». Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το αφιέρωσε στο γέροντά του. Από τότε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το τέλος του προγράμματος που τραγουδούσε στην Αθήνα, έπαιρνε τη μηχανή του και μέσα στη νύχτα πήγαινε στο Άγιον Όρος να συναντήσει το γέροντά του. Καθόταν κοντά του, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. «Όσο κρατάει ένας καφές». Σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, το τραγούδι γίνεται πιο κατανοητό αν ξέρει κανείς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. «Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω, και κράτησέ με αν θες, όσο κρατάει ένας καφές. Κι ύστερα πες μου γεια, και πως θα 'ρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασέ με αγάπη σαν μωρό». Σε μια συνέντευξή του είχε πει: «Όλοι ψάχνουν για κάτι καλύτερο. Φύγαμε από το πάρτι που κάποτε κάναμε στο σπίτι μας και πήγαμε στις δίσκο και στα νυχτερινά κέντρα.
Θα φύγουμε από εκεί και μπορεί να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Οι λύσεις όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε στα πάρτι, ούτε στις δίσκο, ούτε στις Σεϊχέλες. Όπως και να το κάνουμε. Και στο λέω αυτό το πράγμα εγώ, με εμπειρίες όχι ίσως τεράστιες, αλλά τόσες όσες για να το πω με σιγουριά. Μάλιστα, κάποια πολύ μεγάλη ηθοποιός που πριν από λίγο καιρό έψαξε και βρήκε κάτι περισσότερο στη ζωή της από ό,τι κατήχε, μου είπε: «Κοίταξε να δεις. Εγώ μπορώ να σου πω με σιγουριά πως έχω ζήσει τα πάντα, ότι είμαι πλήρης από ό,τι λέγεται από ευτυχία κατά τον κόσμο. Τελικά τώρα που γνωρίζω τον Θεό και την αγάπη Του, συνειδητοποιώ ότι δεν είχα γνωρίσει τίποτα. Ότι όλα αυτά που έζησα ήταν τίποτα. Καταλάβατε? Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από όλους και ειδικότερα από τους νέους που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου για λύσεις και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Και η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς ένα χέρι για να πιαστείς. Τα περισσότερα κέντρα διασκέδασης είναι τελικά κέντρα απόγνωσης». Στη συνέχεια ομολόγησε ότι έστω και αν έχει ξενυχτήσει κάποιο Σαββατόβραδο, το πρωί θα πάει κατευθείαν στην Εκκλησία να λειτουργηθεί. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν εκκλησιάζονται την Κυριακή, απαντούν πως δεν μπορούν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Εσύ που εργάζεσαι αποκλειστικά τη νύχτα, μπορείς και εκπληρώνεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα? Το θέμα είναι να βρεις την άκρη του νήματος. Και την βρίσκεις όταν συμβεί κάτι μέσα σου, όταν νιώσεις κάτι διαφορετικό. Και χρειάζεται μια ειδική στιγμή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Η ειδική αυτή στιγμή σε μένα συνέβη όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε πήγαινα κι εγώ στην εκκλησία, σπάνια. Έτυχε λοιπόν μια φορά, για τουριστικούς λόγους, να πάω στο Άγιον Όρος. Και όταν παρακολούθησα μια αγρυπνία, έμεινα άναυδος. Νόμιζα μέσα στο σκοτάδι, μέσα από τις μαύρες φιγούρες των μοναχών και τα εικονίσματα, ότι θα γίνει κανένα τεράστιο θαύμα εκείνη την ώρα. Το θαύμα γινόταν χωρίς να το καταλαβαίνω. Μου μίλησε πολύ έντονα εκείνη η εμπειρία. Χρειάζεται πάντοτε μια αφορμή. Να ακούσει κάποιος μια φωνή μέσα του. Υπάρχει η φωνή, αλλά δεν την ακούνε οι άνθρωποι. Πνίγεται μέσα στο θόρυβο του κόσμου, κι όμως είναι τόσο απλό. Αυτός που μας καλεί βρίσκεται δίπλα μας.

Υπάρχει και μια παράλληλη, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, υπάρχει και μια παράλληλη συγκινητική ιστορία. Η μητέρα του Διονύση ήταν και ίδια καλλιτέχνης. Κάποιος μάνατζερ της εποχής που την άκουσε να τραγουδάει, της πρότεινε να τραγουδήσει σε διάφορα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τραγούδησε δημοτικά, κλέφτικα και λαϊκά σε διάφορες χώρες για τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε ένα ταξίδι της στην Τουρκία, συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της, έναν εξαιρετικής καλοσύνης άνθρωπο. Ο Κουλ, αν και μουσουλμάνος από παιδί, γνώριζε από τον οικογενειακό του κύκλο τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Ο Κουλ ακολούθησε την κυρία Δέσποινα στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός με ανάδοχο τον Διονύση. Στη βάπτισή του πήρε το όνομα Βενιαμίν. Έπειτα έγινε ο γάμος. Η κυρία Δέσποινα έλεγε: «Ο Διονύσης με τον Βενιαμίν έμοιαζαν πολύ, τόσο που ο κόσμος έλεγε ότι ήταν γιος του. Συζητούσαν πολύ για πνευματικά θέματα, διάβαζε φιλοκαλία και άλλα βιβλία ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο Βενιαμίν ζούσε συνειδητή πνευματική ζωή. Κάποια φορά τον επισκέφθηκα στο σπίτι του. Ο Διονύσης είχε ήδη κοιμηθεί. Ο Βενιαμίν χτυπημένος από καρκίνο, ταλαιπωρημένος από τις χημειοθεραπείες. Έβλεπα μπροστά μου έναν εξαγιασμένο άνθρωπο με γλυκύτητα και καλοσύνη στο πρόσωπό του. Σε λίγη ώρα οι νεαροί ένικοι του πάνω διαμερίσματος έβαλαν τη μουσική στη διαπασόν. Πολλές φορές η κυρία Δέσποινα παραπονιόταν στα παιδιά αυτά να σεβαστούν τον ασθενή και να μειώσουν την ένταση. Μάταια όμως. Ο Βενιαμίν το αντιμετώπιζε με απίστευτη υπομονή και ακακία. «Αφήστε τα παιδιά. Δεν πειράζει. Παιδιά είναι». Σπάνια έχω ζήσει τέτοια καλοσύνη. Έφυγε νικημένος από την αρρώστια. Σήμερα τα ουστά του αναπαύονται στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Δίπλα στον Διονύση. Το 1993 ο Διονύσης αρρώστησε από καρκίνο στον ισοφάγο. Συμπτωματικά τον είδα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα στη Δάφνη του Αγίου Όρους. Μιλήσαμε για λίγο και τον κάλεσα να έλθει στο μοναστήρι να ψάλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα. Τον είδα λίγο διστακτικό. Δεν μου είπε τίποτα για το πρόβλημά του. Πήγαινε να δει τον πνευματικό του, που όπως αποδείχθηκε ήταν η τελευταία επίσκεψη. Σε αυτήν την επίσκεψη ο γέροντάς του θα τον κήρυ μοναχό και θα του επιτρέψει να νοσηλευτεί χωρίς το ράσο του στο Λονδίνο. Κανείς δεν γνωρίζει το μυστικό του, ούτε η μητέρα του, που στις μέρες της νοσηλείας του θα παραμείνει κοντά του. Της μιλάει για το Άγιον Όρος και της δίνει να διαβάσει ένα βιβλίο για το περιβόλι της Παναγιάς. Η μητέρα του εντυπωσιάζεται και μυστικά προσεύχεται στον Θεό. «Ας γίνει καλά και με την ευχή μου ας έλθει να σε υπηρετήσει». Συχνά ο πατήρ Διονύσιος τηλεφωνιόταν με τον γέροντά του. Σε ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα του είπε: «Γέροντα, το ξέρω ότι θα φύγω, αλλά δεν είμαι ακόμη έτοιμος». Και εκείνος τον καθησύχασε. «Εσύ, παιδί μου, εσύ δεν είσαι έτοιμος μετά από τόσες δοκιμασίες». Ο Διονύσιος, ο πατήρ Διονύσιος, απάντησε: «Γέροντα, σε ευχαριστώ για όλα. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα». Δεν σταματούσε την προσευχή. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 1993. Η κηδεία του θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρευρεθούν ανάμεσα σε άλλους συγγενείς, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και ο γέροντάς του, ο πατήρ Διονύσιος ο Μικραγιανανίτης. Ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιανανίτης θα αποκαλύψει το μυστικό του στην τελετή, μνημονεύοντας τις σχετικές δεήσεις του δούλου του Θεού, Διονυσίου, μοναχού. Στο τέλος ο πατήρ Σπυρίδων εξήγησε ότι ο Διονύσης είχε καρεί μοναχός και γι' αυτό θα ενταφιαστεί στο Άγιον Όρος. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν: «Στο Άγιον Όρος το τελευταίο τραγούδι για τον Θεοδόση. Δάκρυσαν όλοι στην πόλη αυτή τη μαγική, την ώρα του αποχαιρετισμού του Διονύση Θεοδόση. Το μοναχικό άγγελο τραγούδησε στην Αθήνα,
πριν αποσυρθεί από τα εγκόσμια για το Άγιον Όρος. Εκεί όπου είχε καταφύγει χτυπημένος από την αρρώστια για να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Θεό. Ο Διονύσης έζησε μαζί με τους μοναχούς του Αγίου Όρους και έφυγε από τη ζωή ευτυχισμένος, όπως είπε χθες στον ιερό ναό του Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου και εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία, ο πατήρ Διονύσιος τον επικίδιό του. Πολλοί ήταν οι φίλοι και οι συνεργάτες του που θέλησαν να του πούν το στερνό αντίο. Στο ευγενικό παιδί που από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του είχε κερδίσει τον κόσμο, παρακολούθησαν όλοι συγκινημένοι και βουβοί. Μόνο η λιγμή της μητέρας του αδικοχαμένου, έτσι έγραφαν οι εφημερίδες, τραγουδιστοί τάραζαν τη σιωπή. Η σωρός του Διονύση Θεοδόση αμέσως μετά το τέλος της νεκρόσιμης ακολουθίας ταξίδεψε στο Άγιον Όρος όπου και ενταφιάστηκε. Αυτή ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

πατριός του και βαφτισιμιός του. Βενιαμίν επισκεπτόταν συχνά τη μικρά Αγία Άννα. Γνώρισε από κοντά τους πατέρες και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν πεθάνει να ενταφιαστεί κοντά στο Διονύση. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μετά την κοίμησή του και αφού πέρασαν τα 3 χρόνια, η κυρία Δέσποινα μετέφερε τα οστά του στην Ουρανούπολη. Οι μικραγιαννανίτες πατέρες τα παρέλαβαν και τα έθαψαν δίπλα στον πατέρα Διονύσιο. Εκεί περιμένουν μαζί τη Σάλπιγγα του Αρχαγγέλου, την Ανάσα.

Από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου με τίτλο «Ο Θεός είναι άπαιχτος». Από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ένα υπέροχο πόνημα με κείμενα που μιλούν για το θαύμα, το μεγάλο θαύμα της γνωριμίας με τον Θεό, που γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα.

Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν, ο Μικραγιαννανίτης, ο μακαριστός μοναχός, να έχουμε όλη την ευχή του, και ο κ. Παύλος ο Σιδεράς. Είπαμε, αυτοί είναι οι ηρωές μας, οι αφηγητές του μεγάλου θαύματος της γνωριμίας με το Θεό και της μετανοίας που άνοιξε τις άνω πόλεις, τις πύλες. Και ένα διήγημα, μια αληθινή ιστορία που έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, τα τραγούδια του Θεού. Αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο υποέκδοση βιβλίο. Σαν συνέχεια είναι αυτό από το δάκρυστο εγώ. Αν θέλει ο Θεός, θα εκδοθεί στο κοντινό μέλλον. Εκεί θα συναντήσουμε τον κ. Παύλο, τον Σιδερά. Έτσι τον ήξεραν όλοι για χρόνια. Που πλέον δύσκολα με ακρίβεια μετριούνται. Κάποιοι μικρότεροι, πολύ μικρότερη σε ηλικία, τον αποκαλούσαν κάποτε και αλουμινά. Μα τούτη η προσφώνηση μάλλον τον παραξένευε. «Άκου αλουμινάς», έλεγε γελώντας, και έπειτα αρχίνιζε να τραγουδά. Και από μια πόρτα χαμηλή και από μια σκοτεινή αυλή βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς. Ο Σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Δεν έλειπε ποτέ το τραγούδι από τα χείλη του Παύλου. Μεγαλωμένος στις φτωχογειτονιές της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, σε μια Ελλάδα που αναστέναζε, πότε με ένα βουβό μυρολόι και πότε προσμένοντας το φως της ημέρας και της πατρίδας, τραγουδώντας την θλίψη, το μαράζι, την ξενιτιά, τον νόστο, την άδολη καρδιά και το φιλότιμο. Έμαθε να ζει με τα τραγούδια και εκείνους τους στίχους τους, που η ζωή δεν σταματούσε τότε να γράφει, άλλοτε ως άπονη, μαύρη, ψεύτρα και άδικη, κι άλλοτε σαν λεμονιά που άνθιζε την υπομονή και έναν ουρανό όλο και πιο γαλανό. Από 8 χρονών παιδί, στο σκληρό μεροκάματο, στην οικοδομή των ονείρων και της ελπίδας. Βαρύ φορτίο στη ζωή του η ορφάνια και η εγκατάλειψη, ίσως περισσότερο και από αυτά τα ίδια τα μεγάλα σίδερα που τον συντρόφεψαν σε ολάκερη τη ζήση του. Αυτός βέβαια τα κατάφερε και δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο του. Με μουτζουρωμένα πάντα χέρια τα κατάφερε να σταθεί και να ανασένει πάντα της μάνας γης στο αγέρι. Θα κοίταζε καμιά φορά τα χέρια του ο Σιδεράς, ιδίως μόλις η γυναίκα του το παραπονιόταν γιατί δεν φόραγε γάντια ώστε να μην τα λερώνει. Και εκείνος κοιτώντας την στα μάτια όλο αγάπη και χαμόγελο της τραγουδούσε ξανά όπως πάντα ένα από τα αγαπημένα του. Τα μουντζουρωμένα χέρια με τους ρόζους, τα χοντρά, είναι χέρια τιμημένα κι ας μην είναι καθαρά. Τα μουντζουρωμένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τίμια καρδιά. «Δεν γινώσουν βρε άντρα μου τραγουδιστής», τον πείραζε εκείνη καμιά φορά. «Δεν θα παιδευώσουν συνέχεια με τις φωτιές και τις μουντζούρες». «Άκου τι λέει, εύκολο νομίζεις είναι βρε γυναίκα να πεις αυτά τα τραγούδια, αυτά τα λόγια. Οι αμίμητες φωνές που τα είπαν, οι μεγάλοι της εποχής μας, ο Στέλιος, ο Στράτος, ο Μητροπάνος έπειτα, είχαν από το Θεό χάρισμα μεγάλο. Αστεία λέμε τώρα. Στάσου λίγο να σου βάλω ένα τραγούδι, να καταλάβεις». Και πιάσε να ψάξει κάτι σπάνιο, από μια τεράστια συλλογή σε βινίλια, κασέτες και έπειτα σε CD. Μόλις ακούω τη φωνή του Στέλιου με του Πυθαγόρα τα αληθινά τα λόγια και του Χριστάκου του Νικολόπουλου τις Πενιές, θυμάμαι τα απογεύματα δίπλα στον ηλεκτρικό στη Νέα Ιωνία, με ένα μικρό ταραντζιστοράκι στα χέρια να περπατώ μετά τη δουλειά και να ξεκουράζεται το μέσα μου. Για άκουσε αυτό. «Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και στα καφενεία ο κάθε φίλος αδελφός. Και μου έλεγαν ιστορίες στη μικρή μου την αυλή, δυο γερόντι από τον πόντο, μια γριούλα από τα Ιβαλή. Γλυκιά μου Νέα Ιωνία, ποτέ μου δεν θα σ' αρνηθώ, μέσα στα γκρίζα δειλινά σου πάντα θα υπάρχω και θα ζω».

Μια βιβλιοθήκη σχεδόν γεμάτη με τα τραγούδια και τους αναστεναγμούς της ζωής του. «Μόνο εγώ και ο Μακαρίτης ο Πάνος, ο Γεραμάνης, έχουμε τέτοια συλλογή», έλεγε με καμάρι. Καμάρωνε και τα σπλάχνα του ο Παύλος ο Σιδεράς. Και γι' αυτά δούλευε, ώσπου μεγάλωσε αρκετά στο δύσκολο επάγγελμά του. Ώρες πολλές να λείπει για να μην τους λείψει τίποτα. Η μάνα τους τα μεγάλωνε όμορφα με αγάπη και ζωντανό Θεό. Εκείνος πολλά δεν είχε με την εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να παρεμβαίνει στη σπορά της θεοφοβούμενης γυναίκας του. Σάστησε κάπως, μόλις ο γιος του μια μέρα του είπε αποφασιστικά και αναντίλεκτα πως θα αφιερωθεί στο Θεό και θα καλογερέψει. Δεν είπε τίποτα. Ούτε πεισμονή έδειξε μόλις τα συζητούσαν. Αλλιώς βέβαια τα λογάριαζε. Παρηγορήθηκε κάπως μόλις του είπε ο μικρός πως θα μόναζε στο Κυκλαδίτικο νησί και θα αναλάμβανε κάποια στιγμή μια ενορία ως ιερομόναχος. Και κύλησαν τα χρόνια. Έγινε η κουρά και οι χειροτονίες του πατέρα Μητροφάνους. Τον ακολούθησαν όλοι στο νησί και εγκαταστάθηκαν να τον αισθάνονται κοντά τους. Δεν ήθελαν να δυσκολέψουν τη δική του ξενιτεία, να φέρουν εμπόδια στην αρετή της αποταγής. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι θαλασσινό και ζούσαν ήσυχα, στέλνοντας μόνο διακριτική αγάπη στον αφιερωμένο τους γιο. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει να συνηθίζει το παιδί του με το μοναχικό τριβόνιο. Δυσκολευόταν μόνο να τον φωνάζει με το νέο του όνομα και πότε-πότε του ξέφευγε άθελα το πρώτο βαπτιστικό του. Εκείνος, χωρίς βιασύνη και πίεση, του διηγιόταν αλήθειες από το συναξάρι, του μιλούσε για τα μυστήρια, για την θεία εξομολόγηση. Άκουγε σιωπηλός ο πατέρας του. «Να εξομολογηθείς, πατέρα μου, να εξομολογηθείς. Μόλις νιώσεις την ανάγκη, μη διστάσεις. Να μου το πεις και εγώ θα κανονίζω με έναν παππούλι που ξέρω καλά πως θα σε αναπαύσει». Κάποιες φορές ο Παύλος ακολουθούσε και τους υπόλοιπους τις Κυριακές στο ναό που ο πάτερ πλέον λειτουργούσε. Μα αρκετές προτιμούσε να μείνει σπίτι, να ψάξει τα 45 του τα σπάνια, να θυμηθεί αλωτινές του εποχές. Ξαφνικά κάτι περίεργο σαν να τον έλεγχε και άνοιγε την τηλεόραση που έδειχνε λειτουργία. Χαμήλωνε τη μουσική και στεκόταν να ακούσει λίγο τους ψαλτάδες. Μια Κυριακή, καλοκαίρι ήταν του 2009, λίγο μετά το διευχόν από την Μητρόπολη, άρχισε πάλι να σκαλίζει τα τραγούδια του. Έπεσε το μάτι του σε έναν δίσκο του 1972 και στη φωνή του Καζαντζίδη που βαθιά, σχεδόν σπαρακτικά τραγουδούσε. «Το δρομολόι καθενός, το ξέρει μόνο ο Θεός. Στα μονοπάτια της ζωής όλοι περιπλανιόμαστε. Άλλος εδώ και άλλος εκεί. Πονάμε ή χαιρόμαστε. Είναι λουλούδι η ψυχή και να μαδίσει δεν αργεί. Στο περιβόλι της ζωής ένα σεριάνι κάνουμε κι άλλος αργά κι άλλος νωρίς στο ίδιο τέρμα φτάνουμε. Άλλος πατάει άσφαλτο κι άλλος πατάει χώμα, ώσπου μια μέρα η ψυχή χωρίζει από το σώμα. Άλλος πατάει στα χαλιά και άλλος στα σανίδια, μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια».

Το θυμήθηκε τούτο το τραγούδι. Ποτέ δεν είχε προσέξει όμως τις λέξεις και τα νοήματά του. Το έβαλε και το ξανάβαλε. Στο τέλος το τραγουδούσε και έκλαιγε. Έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Δεν ήταν που ένιωσε πως το τέρμα πλησίαζε. Σαν κάτι να του μείνησαν αυτά τα λόγια. Δεν είπε όμως σε κανέναν τίποτα. Κανείς δεν έμαθε ποτέ για εκείνο το τραγούδι της Κυριακής. Αναρωτιόντουσαν όλοι πώς και ο Παύλος ο Σιδεράς έγινε ξαφνικά φυλακόλουθος. Πώς εξομολογήθηκε για πρώτη του φορά. Στο σπίτι πλέον σπάνια ακούγονταν τραγούδια, μα μόνο εκείνες οι παρακλήσεις της Παναγίας από την Σιμωνόπετρα, το Βατοπέδι, τον Μαχαιρά, τα Ιεροσόλυμα που πολύ της αγάπης. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει μια αλλιώτικη πλέον συλλογή με ψάλματα και ομιλίες ιεροκηρύκων. Νυχθημερών και αχόρταγα άκουγε πλέον του Θεού τα λόγια και τα τραγούδια. Η γυναίκα του πόσο χαιρόταν. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Μητροφάνης της εξομολογήθηκε τον λογισμό του. «Μάνα, ο Θεός για κάτι τον ετοιμάζει τον πατέρα. Θα το δεις. Για κάτι μεγάλο και σωτήριο. Τι μεταστροφή είναι αυτή. Τι θαύμα μεγάλο. Παράτησε μέχρι και τα τραγούδια του. Ούτε που ασχολείται πλέον. Μου ζητάει συνεχώς να του βρίσκω ομιλίες και εκπομπές. Να φωτίζει το σκοτάδι του, έτσι μου λέει. Οξασμένο το όνομά σου, Κύριε». Λες και άκουσε ο Παύλος την συνομιλία τους. Ύστερα από λίγο ξεκίνησε να τραγουδάει δυνατά όπως παλιά. Σάστησαν η γυναίκα του και ο πάτερ. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους απορριμμένοι. Το ήξεραν καλά αυτό το τραγούδι. Ήταν από τα αγαπημένα του. Του Μητροπάνου. Του Αλίμονου. Κατάλαβε ο Παύλος και γέλασε με την καρδιά του. «Μη φοβάστε βρε εσείς. Δεν ξανακύλησα βρε ευλογημένη. Τους αλλάζω τώρα τους στίχους. Να μιλάνε για τον Θεό. Μόνο για Αυτόν. Όλα από και για τον Χριστό μας». «Δεν σε καταλαβαίνω. Πώς τους αλλάζεις δηλαδή?» τον ρώτησε ο γιος του. «Να, βάζω ένα σε εκεί στη μέση του στίχου. Και το ζωή το βάζω με κεφαλαίο. Εγώ είμαι η ζωή. Δώσε βάση». Και ξεκίνησε ξανά να τραγουδάει. «Αλίμονο σε αυτούς που δεν σε αγάπησαν. Αλίμονο, αλίμονο σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Κατάλαβες τώρα? Άντε, δώσε μου την ευχή σου». Αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν ώρα πολύ. Κυριακή, μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάρι ήταν. Σήμερα που άκουγα το Ευαγγέλιο του παραλίτου παπά μου, εκεί που είπε η ψυχούλα στον Κύριο «άνθρωπο ου κι έχω», θυμήθηκα και έναν άλλο στίχο που τραγούδησε ο Στράτος. «Τα βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω, το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί». Τελικά παπά μου όλα μπορούν να κοιτάξουν ψηλά, και τα τραγούδια ακόμα, να γίνουν του Θεού. Βέβαια, τώρα την ψυχή μου την δροσίζουν μόνο αυτές οι θείες μελωδίες, με τα λόγια από το ψαλτήρι και έπειτα εκείνοι τρεις ευλογημένοι ιεροκήρυκες του Παραδείσου, που διαφωτίζουν με τους λόγους τους. Α, μην ξεχάσεις να μου βρεις και άλλες ομιλίες του Παναγόπουλου. Μια τέτοια ομιλία για το δρομολόι της ζωής, έπειτα από κάποια χρόνια άκουγε από τον κύριο Δημήτριο Παύλος, μόλις ξεκίνησαν οι πόνοι ψηλά, όποτε ανάσαινε, και ο πυρετός. «Τον ετοίμαζε όντως ο Θεός, μάνα», είπε ο πατήρ Μητροφάνης, μόλις πήρε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις. Με μισό πνευμόνι πια, μετά από μεγάλο χειρουργείο, ο Παύλος τον τελευταίο του επίγειο 15 Αύγουστο ανέβηκε ως το μεγάλο ύψωμα της Παναγιάς να μεταλάβει στη μετάστασή της. Αρνήθηκε να τον πάνε με το αυτοκίνητο. «Κάτι να ξεχρεώσω κι εγώ για τις τόσες απουσίες μου», είπε μόλις τον γλυκομάλωσαν για την αποκοτιά του, την ανεξήγητη για τους πολλούς.
Οι γιατροί μιλούσαν για πολλαπλές επικείμενες μεταστάσεις, για πόνους συνεχείς και αφόρητους. Βάλθηκε ο Παύλος να τους διαψεύσει. Μόνο την τελευταία μέρα χρειάστηκε και για λίγο να τον βοηθήσουν με οξυγόνο. Στο δωμάτιο ένας φορητός υπολογιστής μετέδιδε συνεχώς την παράκληση της Παναγίας. Ο πατήρ Μητροφάνης, γονατιστός κρατώντας το χέρι του πατέρα του, έλεγε τους χαιρετισμούς της. Πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε. «Φοβάσαι τον θάνατο, πατέρα?» Του έγνεψε γαλήνια το όχι. «Θα είμαστε μαζί κάποτε, αν ελεήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι. Είσαι στα χέρια του τώρα.» Θέλησε να του μιλήσει. Του έβγαλε για λίγο τη μάσκα και έγειρε ο καλόγερος να ακούσει την ισχνή φωνή του πατέρα του. «Ένα μόνο με στενοχωρεί, που δεν θα είμαι εκεί μόλις θα λειτουργάς. Μη με ξεχάσεις ποτέ, παιδί μου. Θα είσαι πατέρα μου. Ποτέ δεν θα λείψεις. Ποτέ. Στο υπόσχομαι.» Ούτε που ακούστηκε μόλις ξέπνευσε ο Παύλος ο σιδεράς. Λόγια της χαράς, μεγαλινάρια υμνολογήματα της μόνης πίστης, τραγούδια του Θεού ψάλλονταν από αγγελικές φωνές, μοναζουσών, τη στιγμή που εκείνος χαμογελαστός και όμορφος όπως ποτέ έφευγε για την ποθηνή πατρίδα. Όλη ψυχή και διανία και καρδίασε και χείλεση δοξάζω. Απολαύσαστον σών μεγάλων χαρισμάτων, αλώτησης Χριστότητος και απείρων σου θαυμάτων. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη που μας εμπιστεύθηκε τούτην την αληθινή ιστορία, έτσι όπως την διασκευάσαμε σε διήγημα εις μνήμην του κατασάρκα πατρός του Παύλου.

Ο ξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης. Ο μακαριστός πατήρ Διονύσιος Μικραγιαννανίτης. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Ήρθαν και μας βρήκαν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής, ο πατήρ Διονύσιος και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς. Και μας αφηγήθηκαν το μεγάλο θαύμα της αλλίωσης, της γνωριμιάς με τον Θεό, της μετανοίας που άνοιξε της Άνω Πόλης, της Πύλης. Τα πάντα και εν πάση Χριστός μας φωνάζουν, ακόμα και ένα τραγούδι, ένα στίχος που είπαν πως δεν γράφτηκε για εκείνον, μα μόνο για εκείνον τελικά γράφτηκε. Δικά του όλα. Και τα τραγούδια δικά του. Τα τραγούδια του Θεού.

αυτό το τραγούδι δεν το συνηθίζουμε. Κάνα δύο φορές στο παρελθόν έχει συμβεί να βάλουμε ένα τραγούδι στην εκπομπή μας. Αυτό το τραγούδι που ακούστηκε, το όσο κρατάει ένας καφές, το μείνει ακόμα λίγο έτσι όπως επικράτησε, να μείνει γνωστό. Αυτό το τραγούδι και ο αξέχαστος Διονύσης Θεοδόσης, ο πατήρ Διονύσιος, ο Μικραγιαννανίτης, και ο κυρ Παύλος ο Σιδεράς και όλοι μας, σε έναν μόνο, στον ένα, το απευθύνουμε. Μη μου πείτε, αδερφοί μου, πως δεν σας θυμίζει αυτός ο στίχος, το «μείνε ακόμα λίγο», εκείνο το «μείνον με θυμών, Κύριε», ότι προς εσπέραν ήδη η ημέρα. Που ακούστηκε από το στόμα των προς Εμαούς οδηπορούντων. Και πάντα απαντά ο Κύριος σε αυτό το «μείνε ακόμα λίγο». Και λέει «εγώ με θυμών ημί, έως της συντελείας του αιώνος».

πάντα θα μας τραγουδούν οι ήρωες της σημερινής μας εκπομπής. Και θα μας μιλούν για εκείνον τον μέγα ποιητή, τον πάντων που άλλαξε τα πάντα και μας χάρισε τα πάντα. Να παρηγορηθεί ο πόνος και να γίνει αιώνια χαρά. Γιατί όλα τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι άπαιχτος ο Θεός. Γράφει σενάρια, γράφει και στίχους και τραγούδια για τον θείο έρωτα. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας. Και αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η ψυχρότης του ζήλου της αρετής έρχεται πρώτον όταν ελαττωθεί η επιθυμία της αρετής και δεύτερον όταν θαρρεύσουμε στον εαυτό μας και δεν φοβούμεθα τους δαίμονες. Η πίστη είναι έννοια νηπιώδης, σε καρδιά απλή. Η γνώση εξετάζει και συζητεί κάτι αν είναι αληθινό. Η γνώση φυλάσσει τους φυσικούς νόμους. Τη γνώση ακολουθεί ο φόβος, τη δε πίστη η ελπίδα. Η γνώση που κατέχει ο άνθρωπος είναι φτωχή και ελλιπής. Στους θησαυρούς όμως της πίστεως δεν χωρούν ο ουρανός και η γη.
2: Ο βασιζόμενος στη γνώση δεν περιπατεί επί υδάτων ή επί πυρός. Με τη δύναμη όμως της πίστεως πολλοί και σε ύδατα και επί του πυρός περπάτησαν και έμειναν αυλαβείς. Η πίστη έχει ακένωτους θησαυρούς και γεμίζει η δονή την καρδιά του πιστού. Η γνώση χρειάζεται μόνο σαν σκαλοπάτι για να φτάσει κανείς στην πίστη.
1: Όποιος αξιωθεί να γευθεί την γλυκύτητα της πίστεως και στραφεί προς την ανθρώπινη γνώση, ομοιάζει με άνθρωπο που ανταλλάσσει πολύτιμο μαργαρίτι με χάλκινο οβολό. Ο πλούτος άρρητος που πηγάζει από την πίστη, με πόσο θάρρος και ειδονή και ελπίδα είναι γεμάτη η οδηπορία μαζί της. Και τα φορτία της τόσο ελαφρά και η εργασία της πόσο γλυκιά.
2: Σωματικές αρετές είναι: πρώτον η νηστεία, δεύτερον ελεημοσύνη, τρίτον αγρυπνία και τέταρτον καθαρότητα σώματος. Ψυχικές αρετές είναι: πρώτον αγάπη, δεύτερον ταπείνωση, τρίτον συγχώρεση, τέταρτον φύλαξη από τα πάθη και πέμπτον απασχόληση του νου στην ευχή και τα πνευματικά.
1: Η ανθρώπινη γνώση μας οδηγεί πρώτον στη σπουδή της έξω σοφίας, δεύτερον στον πλουτισμό, τρίτον στην κοινοδοξία και τέταρτον στο στολισμό και την ανάπαυση του σώματος. Τους κατόχους της ανθρώπινης γνώσεως κυριεύει πρώτον η ολιγοψυχία, δεύτερον η λύπη, τρίτον η απόγνωση, τέταρτον ο φόβος δαιμόνων, πέμπτον η δειλία και ο φόβος ληστών και θανάτου, έκτον οι μέρημνες και τέλος έβδομο η υπερηφάνεια.
2: Η πίστη αποδίδει τα πάντα στο Θεό, διότι εμπνέεται από το ταπεινό φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη γνώση υπερηφανεύεται, διότι περιπατεί στο σκότος και αγνοεί τα πολύ ανώτερα αυτής.
1: Η Θεία Γνώση μας οδηγεί πρώτον στην νηστεία, δεύτερον στην αγρυπνία, τρίτον στην προσευχή, τέταρτον στην ελεημοσύνη, πέμπτον στη μελέτη των θείων γραφών, έκτον στην πάλη προς τα πάθη και έβδομο στη συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τρεις τρόποι ζωής υπάρχουν. Πρώτον η καταφύση, δεύτερον η παραφύση και τρίτον η υπερφύση ζωή. Στην πρώτη εργάζεται κανείς στην αρετή φυσικός. Στη δεύτερη πηγαίνει να βοσκήσει χείρους σαν τον άσωτο της παραβολής. Και στην τρίτη εντρυφάει η ψυχή του στα μυστήρια του Θεού και εφραίνεται. Δηλαδή ο πρώτος ζει ψυχικά, ο δεύτερος σαρκικά και ο τρίτος πνευματικά εφρενόμενος.
2: Στην τρίτη περίπτωση ενικεί μέσα μας ο παράκλητος. Υψωνόμαστε στις τάξεις των αγγέλων και ζούμε την υπερφύση ζωή και κατάσταση. Η φυσική γνώση τροφοδοτείται από τις πέντε αισθήσεις του σώματος και αποκτάται με τη μελέτη.
1: Η πνευματική γνώση γίνεται αισθητή δια του Αγίου Πνεύματος και όχι των σωματικών αισθήσεων και αποκτάται από την καθαρή ζωή και πολιτεία. Η υπερφυσική γνώση ασχολείται με την κατανόηση του Θεού και αποκτάται από τη ζωντανή πίστη που χαρίζει τα πάντα.
2: Οι ψυχές των αμαρτωλών ούτε καθεαυτές ούτε μεταξύ τους βλέπουν. Εάν όμως καθαρθούν με τη μετάνοια, βλέπουν και αυτές και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Όταν νιώσεις μέσα σου

0: των παθών που σκεπάζουν το θεϊκό φως. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, λέει ο ψαλμωδός.
1: Η αγάπη του Θεού είναι καρπός της θείας κοινωνίας και της ευχής, που νεκρώνει τα σαρκικά θελήματα και οδηγεί στην αυταπάρνηση. Σε κοιλία πεινόσα ουδέποτε έρχονται αισχροί λογισμοί.
0: Ο κόρος και η χορτασιά επιθυμεί πολλά κακά. Η δε σοφροσύνη επιτυγχάνεται με χαυμενία, κόπους και πείνα. Όσοι καταφρονούν τους δρόμους του Κυρίου, τους καταφρονεί και ο Θεός και δεν τους δίνει τη χάρη Του.

0: Πρώτο από όλα τα πάθη είναι η φιλαυτία και πρώτη από όλες τις αρετές είναι η καταφρόνηση της αναπαύσεως του σώματος. Η σφοδρότητα των θλίψεων καθαρίζει τα κακά πάθη της καρδιάς.
1: Χωρίς την παραχώρηση του Θεού δεν παιδεύεται ο άνθρωπος. Και αυτό γίνεται για να μετανοήσει και να ωφεληθεί η ψυχή του. Στις λήψεις και τους λογής πειρασμούς που μας έρχονται, πρέπει να ομολογούμε ότι είμαστε άξιοι και περισσότερα από αυτά να πάθουμε και να μην αιτιόμεθα ανθρώπους, δαίμονες, υφεύ και αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού.
0: Οι λογής πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση και να αποκτήσουμε όψη και χαριτωμένη. Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού και η τρυφή όλων των μακαρισμών για τα οποία ο Θείος Παύλος γράφει «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε, αητήμας ο Θεός εις τους αγαπώντας Αυτόν».
1: Το ξύλο της ζωής είναι η αγάπη του Θεού, από την οποία εξέπεσε ο Αδάμ και δεν γεύτηκε πλέον τη χαρά.

0: Μετά τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος εδόθη η χάρη της μετανοίας. Μετάνοια είναι δεύτερη πνευματική αναγέννηση που γεννάται από την πίστη και το φόβο του Θεού.
1: Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη του Θεού καρπούται από το Θεό ζωή και ως φρένεται από αυτόν τον κόσμο τον αέρα της Αναστάσεως όπου εντρυφούν οι δίκαιοι. Όταν αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, τότε τρεφόμαστε με τον ουράνιο άρτο και παίρνουμε δύναμη. Ο ουράνιος άρτος είναι ο Χριστός που έδωκε ζωή στον κόσμο, δηλαδή η Θεία Κοινωνία.
0: Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Ο Θεός υπομένει όλες τις ατέλειες του ανθρώπου, εκτός από τον γονισμό. Η καρδιά η οποία ευχαριστεί διαρκώς τον Θεό γεμίζει από θεϊκή χαρά και ευλογία.
1: Όποιος απομακρύνεται από το Θεό τρέφει μέσα στην καρδιά του μίσος κατά του πλησίον του. Όποιος απολογείται υπέρ του αδικουμένου βρίσκει υπέρμαχο το Θεό.
0: Όποιος διορθώνει στα κρυφά τον αδελφό του δεν είναι φθονερός. Εκείνος όμως που μπροστά σ' άλλους προσπαθεί να διορθώσει τον αδελφό του είναι φθονερός. Η προς το Θεό θέρμη της καρδιάς δεν σβήνεται εύκολα όταν μας κυριεύσει η ευχή.
1: Όπως ο ναυτικός ταξιδεύει με οδηγό την πηξίδα, έτσι και ο χριστιανός βαδίζει με οδηγό την ευχή, προσπαθώντας να φτάσει στο λιμάνι της σωτηρίας. Όποιος έβρει το πολύτιμο Μαργαρίτη Χριστό, δεν θέλει να αποκτήσει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή.
0: Η νεφέλη σκοτίζει τον ήλιο και η πολυλογία τη ψυχή. Καθώς ο Ερωδιός εφραίνεται όταν κατοικεί σε έρημο τόπο, έτσι και η ψυχή του μοναχού δέχεται ουράνιες χαρές μέχρι της εξόδου της όταν κατοικήσει σε ησυχαστικό τόπο.
1: Όταν η ουράνια γλυκή της εμπέσει στη ψυχή του μοναχού από τη γλύκα των λόγων του Θεού, τότε υψώνεται όλη προς το Θεό, διαφορετικά δεν νιώθει την παρηγοριά του Θεού. Η μετά την ακηδεία χαρά είναι πολύ μεγάλη, όπως και η θερμότητα του ήλιου όταν φύγει το νέφος.
0: Η καινοδοξία ενώ μας γλυκαίνει μας καταστρέφει, διότι επιστρέφουν στη ψυχή μας όλα τα πάθη. Η αργία και οι μακρές πνευματικές ομιλίες φέρνουν σκοτισμό λογισμών. Πόσο δε περισσότερο οι μάταιες ομιλίες.
1: Η σοφία του πνεύματος είναι ανώτερη της σοφίας του κόσμου, διότι σε αυτή κυριαρχεί η σιωπή, ενώ η σοφία του κόσμου εκτρέπεται σε πολυλογίες. Με την έφραση της σοφίας του πνεύματος γεμίζει η ψυχή πρώτον από ταπεινοφροσύνη, δεύτερον από πραότητα και τρίτον από ειρήνη.
0: Με την έβρεση της κοσμικής σοφίας γεμίζει η ψυχή από υπερηφάνεια, δεύτερο από ταραχή, ταραχή του νου, τρίτο από ανέδεια και τέταρτο από έπαρση. Και η θεωρία μόνο των κοσμικών βλάπτει την ψυχή του μονάζοντος, φέροντάς του ταραχή.
1: Όταν ανασταίνεται μέσα σου ο πνευματικός άνθρωπος, τότε νεκρώνεσαι προς όλα τα πράγματα του κόσμου και θερμαίνεται η ψυχή σου από την πολλή χαρά. Όταν έχεις πολλή υπομονή, τότε έχεις λάβει τη χάρη της παρηγορίας μέσα στην ψυχή σου.
0: Όταν ζει η καρδιά, οι αισθήσεις νεκρώνονται και όταν νεκρώνεται η καρδιά, οι αισθήσεις ζωντανεύουν. Όταν η ψυχή σου μεθύσει από τη θεϊκή χαρά και ευφροσύνη, τότε το σώμα δεν αισθάνεται πόνους και θλίψεις, διότι συναπολαμβάνει τη χαρά της ψυχής σου.

0: Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, εισέρχεσαι στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχει τουλάχιστον καθαρό στόμα. Μη φοβάσαι το θάνατο, διότι ο Θεός ετοίμασε τα μέλλοντα αγαθά για να σε κάνει αθάνατο.
1: Μη λυπάσαι για τη στεναχώρια σου στο σώμα, διότι ο Θεός, βλέποντας την υπομονή σου, θα σου τις πάρει. Όταν αφήσουμε την εργασία της προσευχής, είναι αδύνατο η ψυχή να μην γίνει έρμεο των παθών.
0: Η ακαλλιέργητη γη φυτρώνει άκανδες και η ακαλλιέργητη ψυχή γεννά τα πάθη. Πρέπει να καθαρίζουμε κάθε μέρα τα πάθη της καρδιάς για να μην μας πνίξουν τον καλό σπόρο. Να υπομένεις με χαρά την ακούσια τιμία και να μην ταραχθείς, μήτε να μισήσεις αυτόν που σε ατιμάζει.
1: Από τον Φιλόνικο μήτε να παίρνεις, μήτε να δίνεις κάτι, για να μην ταραχθεί η καρδιά σου από σκότος και ταραχή. Να μην παραβλέπουμε το έργο του Θεού, με το πρόσχημα να είμαστε ευχάριστοι στους ανθρώπους.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε την επουράνια πολιτεία προσευχή και να ασχολούμεθα με κοσμικά καλά έργα. Όποιος δεν γνωρίζει να δουλεύει τον Κύριο δια του Πνεύματος και της κρυφής εργασίας, ας πράττει τα φανερά έργα, ελεημοσύνη και τα δύο.
1: Αρετές του μοναχού είναι η ελευθερία από όλα τα σωματικά πράγματα, ο σωματικός σκόπος της προσευχής και η αδιάκοπη ενθύμηση του Θεού. Η προσευχή και όχι οι ελεημοσύνες και βιωτικές μέρημνες ταιριάζουν στον αληθινό μοναχό.
0: Ως εκ θαύματος σε εξήλθες του κόσμου, μη θέλεις να ζήσεις για τον κόσμο, αλλά για τον Χριστό. Υπόμενε τα λυπηρά σαν αμοιβές των κακών που έπραξες. Μετάνοια είναι το να αφήσω τα πρωτινά αμαρτήματα και να λυπάμαι γι' αυτά. Καθαρότης είναι η ελεήμων καρδία υπερπάσης της κτήσεως. Τελειώτης είναι η βαθιά ταπείνωση, δηλαδή το να μην φροντίζω ποσός ούτε για τα αισθητά ούτε για τα νοητά.
1: Ευχή είναι το να σχολάζει ο νους από όλα τα αισθητά και να ασχολείται με τα μέλλοντα αγαθά. Είμαι ταπεινός όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου και το θάνατο. Ενδύω με ευτελή ρούχα, προτιμώ την τελευταία θέση και τις ευτελείς εργασίες. Όταν υπακούω πρόθυμα και σιωπώ πάντοτε. Δεν αγαπώ τις εναστροφές και θέλω να είμαι παντού άγνωστος και αψήφιστος. Να μην μέμφωμαι κατά διάνοια κάποιον, να μην ζηλοτυπώ και να μην φροντίζω για κοσμικά πράγματα.
0: Αποκτώ την ταπείνωση πρώτον με τη συχνή εξομολόγηση και θεία κοινωνία και δεύτερον με τη μόνωση, τη φτώχεια, τη ξενιτία και την ευχή. Τελειωτάτη αρετή είναι η ωφέλεια του πλησίον μας.
1: Όποιος απέκτησε την αγάπη, τον ίδιο το Θεό απέκτησε. Όποιος απέκτησε το Θεό, δεν ζητά τίποτε άλλο από το να αποδυθεί το σώμα του. Η ελπίδα να σωθώ είναι τόσο γλυκιά και τα έργα της γίνονται τόσο ελαφρά, ώστε να εκτελούνται με θέρμη και χαρά πολύ της καρδιάς.
0: Η απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Η υπερηφάνεια είναι θανάσιμη αρρώστια της ψυχής.
1: Ο ταπεινός δεν διακρίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν θέλει να βλέπετε ούτε να γνωρίζετε από τους άλλους. Όσο κρύβεται και αποχωρίζεται από τον κόσμο, τόσο πλησιάζει το Θεό. Ο ταπεινός δεν θέλει συναθρήσεις και ταραχές και φωνές και φροντίδες και ειδονικές τροφές. Επιθυμεί φτώχεια, αμεριμνησία, ειρήνη, επίοικια και ευλάβεια. Είναι συμπαθής, σόφρον, ολιγόλογος, δεν θυμώνει, υποφέρει και υπομένει, εντρέπεται, ευλαβείται όλους και δεν θέλει να μαθαίνει τα του κόσμου.
0: Ο αληθινά ταπεινός περιμένει σιωπώντας το έλεος του Θεού λέγοντας «Κύριε, γεννηθεί το επ' εμή το Πανάγιο σου θέλημα». Μοναδική χαρά και ευχαρίστηση του ταπεινού είναι η απόλαυση του Δεσπότου Χριστού, Θεία Κοινωνία και η Θεία Συνομιλία με την ευχή και μελέτη των Θείων Γραφών.
1: Εάν ησυχάσει η ψυχή από τα του κόσμου και τις βιωτικές φροντίδες, τότε εισέρχεται στην κατανόηση του Θεού και των κτισμάτων Του. Η ψυχή επλάστη απαθής. Ψυχικά πάθη δεν υπάρχουν, αλλά αιτίες των παθών.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Η ψυχή φωτιζόμενη από το Θεό γίνεται φωτεινή και καθαρή. Τα πάθη είναι κάτι σαν ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή όταν πάσχει το σώμα συμπάσχει με αυτό και το σώμα συμπάσχει και συνεφραίνεται απολαμβάνοντας τις λύπες και τις χαράς της ψυχής.
0: Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την υγεία της ψυχής. Η ψυχή όταν πλησιάζει στη φυσική της υγεία γεμίζει από ευφροσύνη και αγαλίαση.
1: Όταν η ψυχή απαλλαγεί από τις φροντίδες του σώματος, τότε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος επιστρέφει στα δικά της ουράνια κινήματα. Καθαρός νους δεν είναι αυτός που δεν γνωρίζει το κακό, όπως τα ζώα και τα νήπια, αλλά εκείνος που μετά την πράξη των αρετών υψούται και διαλογίζεται τα θεία πράγματα.
0: Εάν υπάρχει καθαρή καρδιά, όλες οι αισθήσεις είναι καθαρές. Η καρδιά δύσκολα μολύνεται, αλλά και δύσκολα καθαρίζεται. Τους αγγέλους εν παχία υποστάση τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Εν λεπτοτάτη υποστάση με τη ψυχή ή τη διάνοια.
1: Τους δαίμονες βλέπουμε ή με τα σωματικά μάτια ή με τα μάτια της ψυχής όταν μας πλησιάζουν για να μας βλάψουν φυσικά πάντοτε. Οι άγγελοι μας μεταδίδουν καθαρούς λογισμούς, οι δε δαίμονες βρώμικους λογισμούς. Καθένας ό,τι έχει δίνει στους άλλους.
0: Οι ασώματοι νόες φωτίζονται διαδοχικώς από το Άγιο Πνεύμα. Ομοίως και οι καθαροί από τα πάθη χριστιανοί και υπηρετούν και δοξάζουν τον Θεό. Χωρίς τη μεσητεία των αγγέλων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, που και στις τάξεις όλων των αγγέλων δεν αποκαλύπτονται.
1: Αφού ο Θεός είναι αγάπη, πώς κολλάζει εκείνοι που έφτεξαν την αγάπη του Θεού έχουν τη μεγαλύτερη κόλαση, διότι η λύπη από μεταμέλεια στην αγάπη του Θεού είναι αφόρητη στους αμαρτήσαντες στην αγάπη του Θεού. Το ίδιο δεν έπαθε και ο Ιούδας. Γιατί ο Θεός που μ' αγάπησε τόσο πολύ να το λυπήσω τόσο πολύ? Αυτή είναι η κόλαση του αμαρτωλού.
0: Οι ψυχές των αμαρτωλών χωρίς να στερούνται την αγάπη του Θεού κολλάζονται από τη μεταμέλεια που ισοδυναμεί με το πυρ της γένειας. Πώς βεβαιούμεθα ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας? Πρώτον, όταν η συνείδησή μας δεν μας κατακρίνει μέσα μας για τις αμαρτίες μας. Και δεύτερον, όταν μόλι μας την καρδιά εμισήσαμε τις αμαρτίες μας και φανερά κάνουμε τα ενάντια έργα των αμαρτιών μας.
1: Δυνατός είναι εκείνος που ευχαριστείται στις πρόσχερες θλίψεις και στενοχώριες, διότι σε αυτές κρύβεται η ζωή και η δόξα της νίκης του. Φωτισμένος είναι εκείνος που γνώρισε την πίκρα που υπάρχει στα γλυκαία αυτού του κόσμου και ασχολείται πάντοτε με τη σωτηρία της ψυχής του.
0: Φρόνιμος είναι εκείνος που προσπαθεί να εξέλθει από την παρούσα ζωή κερδίζοντας την αιώνια. Ανόητος είναι εκείνος που προσπαθεί διαρκώς πώς θα κερδίσει τα της πρόσκαιρης ζωής.
1: Απάρνηση αυτού είναι το να μισήσουμε αυτή τη ζωή, ανεβαίνοντας στο σταυρό για να αποθάνουμε για την επιθυμία της μέλουσας ζωής. Κόσμος είναι μία πόρνη που προσπαθεί με τα κάλλη της να μας ελκύσει κοντά της και να μας γυμνώσει από κάθε αρετή, πετώντας μας έξω από την οικία την ώρα του θανάτου.
0: Χαυνώνεται η θέληση της επιθυμίας του καλού όταν δεν χωριζόμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Αρχή της οδού του Θεού είναι πρώτον η νηστεία, δεύτερο η αγρυπνία και τρίτον η αδιάλειπτη ευχή.
1: Χάβνος είναι εκείνος που αμελεί την νηστεία και τους λοιπούς αγώνες. Η νηστεία είναι ο δρόμος ο Άγιος του Θεού για το θεμέλιο κάθε αρετής. Είναι ο στέφανος αυτών που εγκρατεύονται. Το κόσμο της παρθενίας και αγιότητος, η μητέρα της προσευχής, ο πρόδρομος κάθε αγαθοεργίας.
0: Μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα ψυχικά πάθη και δεν προκαλούν ειρήνη και αταραξία στη ψυχή. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάθη μας αν δεν αρνηθούμε τη συναστροφή του κόσμου και τα σκορπίσματα των λογισμών.
1: Όσο αυξάνουν τα δάκρυα, τόσο προκόπτει ο χριστιανός την αγάπη του Θεού. Όσο πλησιάζουμε τον κόσμο, τόσο στερεύουν τα δάκρυα. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν και το εφραίνουν.
0: Συνανίσταται με τον Χριστό όποιος αποκτά νέα καρδιά και νέο πνεύμα, δηλαδή νέες επιθυμίες και πόθους πνευματικούς. Αίτια των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πρώτον αυτές που γίνονται χάρη του λαού του Θεού και δεύτερον αυτές που γίνονται προς παρηγορία, θάρρος και διδασκαλία των ασθενών. Οικονομούνται δε από το έλεος του Θεού για τρεις τάξεις ανθρώπων. Πρώτον, για τους απλούστερους και πολύ άκακους, για τους τέλειους και αγίους και τρίτον, για εκείνους που έχοντας θερμό ζήλο προς το Θεό, ελισμόνησαν και απαρνήθηκαν τελείως τον κόσμο για να μην πέσουν σε απελπισία όταν φτάσουν στο θάνατο από πείνα ή ανίατη ασθένεια.

0: Καθαρός στην καρδιά είναι εκείνος που βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς. Καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά. Επίσης και αυτός που από απλότητα και ακακία ομοιάζει με νήπιο. Η ψυχή μας είναι νεκρή και πρέπει να κλαίμε για αυτήν. Ας ζητούμε από τον Κύριο να μας δώσει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
1: Όταν δεν μπορεί κανείς να πενθεί για να είναι απαθής, πρέπει να ασχολείται με τη μελέτη των θείων γραφών. Όποιος αξιωθεί την αδιάκοπη ευχή, έφτασε στο τέλος όλων των αρετών και γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα μας δεν πάβει να προσεύχεται, είτε τρώγουμε, είτε κοιμόμαστε, είτε κάτι άλλο κάνουμε και κυρίως όταν σιωπούμε.
0: Αξιώνεται της πνευματικής προσευχής όποιος φυλάσσει τις εντολές του Θεού, διότι κατοικεί μέσα του Χριστός. Φτάνουμε στην τελειότητα των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, όταν αξιωθούμε της τελείας αγάπης του Θεού.
1: Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στην τελεία αγάπη του Θεού όταν καθώς κινείται μέσα μας η ενθύμηση του Θεού, τον αγαπάμε πολύ και τα μάτια μας από την πολλή αγάπη τρέχουν δάκρυα, διότι όποιος αγαπά το Θεό ποτέ δεν στερείται τα δάκρυα. Χάρισμα Θεού είναι το να αφιερώσει κανείς τον εαυτό του στο Θεό και να πολιτεύεται ενάρετα. Όταν όμως στοχαστούμε ότι κάνουμε χάρη στο Θεό με το να τον δουλεύουμε, τότε μας απορρίπτει ο Θεός και παραδεινόμαστε σε πάθη ατιμίας.
0: Φανερό είναι ότι δεν νικάμε εμείς στον λογής-λογής αγώνα, αλλά ο Κύριος διημών και εμείς λαμβάνουμε την νίκη δωρεάν. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που μας εχώρισε από τον κόσμο και γνωρίσαμε τη χάρη των αχράντων μυστηρίων Του, για να μην πέσουμε και πάλι στην υπερηφάνεια και τα πάθη ατιμίας. Πρέπει να αποφεύγουμε όλες τις αιτίες των παθών και να εμένουμε στις προσευχές και τη συχνή Θεία Κοινωνία μέχρι ότου ανδρωθούμε πνευματικά.
1: Όταν αποφεύγουμε τις αιτίες των παθών και οι άλλοι που δεν γνωρίζουν το σκοπό μας σκανδαλίζονται, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι του σκανδαλισμού τους. Διότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει στο Θεό και συγχρόνως να αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Η κάθαρση από τα πάθη δίνει την υγεία της ψυχής, με αποτέλεσμα την πνευματική χαρά, όταν κοινωνάμε, ευχόμεθα και μελετάμε τα λόγια του Κυρίου.
0: Κανένα πράγμα δεν μας ελευθερώνει από το δαίμονο της πορνείας, όσο το να περιποιούμεθα τους ασθενείς της ανάγκης τους. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της ησυχίας, αποφεύγει τις συνομιλίες με τους ανθρώπους.
1: Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά σε σένα δεν ωφελεί τόσο η συντυχία μαζί τους, όσο η φυγή από αυτούς. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίον? Απομακρύνσου από αυτόν και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη και τον βλέπεις σαν άγγελο φωτός. Θέλεις να σε επιθυμούν ορισμένες μέρες να πλησιάζεις όσους σε αγαπούν.
0: Ω, πώς η γλυκύτητα προξενεί στην ψυχή η προσοχή με την ευχή και την ανάγνωση, και πόσο εφραίνει και χαροποιεί και καθαίρει την ψυχή μόνο όσοι καταγίνονται με αυτά γνωρίζουν. Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η δε λόγη όργανο του κόσμου αυτού. Η σιωπή και η προσευχή μας εξομοιώνουν με τους αγγέλους.
1: Η αγάπη μετά την υγεία της ψυχής μπορεί να αποκτηθεί. Η δε ψυχή δεν υγιένει εάν δεν φυλάξει τις εντολές. Όπως ενεργούν τα φάρμακα στο άρρωστο σώμα, έτσι και εντολές του Θεού στην άρρωστη ψυχή. Πρέπει να γίνει υγιής η ψυχή για να γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Άλλοι αποκτούν την καθαρότητα της ψυχής με την τήρηση των εντολών και άλλοι με τη Θεία Χάρη, όπως ο ληστής επί του Σταυρού.
0: Όσοι ζουν κατά σάρκα, τα της σαρκός φρονούν και δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Ο παλαιός δηλαδή, ο εμπαθής άνθρωπος, δεν μπορεί να περιπατήσει στην οδό του Χριστού, διότι το υγιεινό φρόνημα είναι εχθρός του Θεού, επειδή δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού.
1: Ψυχή που δεν ενίκησε τα πάθη, δεν έχει παρησία στην προσευχή. Να ζητάμε με συντριβή τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ταπείνωση της ψυχής μας. Εάν δεν θεραπευτεί η ψυχή από την ασθένεια της κακίας και δεν αποκτήσει τη φυσική της υγεία, αδύνατον είναι να επιθυμήσει τα πνευματικά χαρίσματα.

0: Όπως ο τυφλός, όσο και να του μιλάς για τη λάμψη του ήλιου και των διαμαντιών, δεν μπορεί να τα κατανοήσει όπως αυτός που έχει οφθαλμούς, έτσι και εκείνος που βλέπει εσωτερικώς τη δόξα και θεωρία του Θεού και εντρυφά σε αυτά με ειδονή, δεν ερωτά για αυτά τους άλλους. Σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τελειότητα. Πού φάνηκε τελειότητα σε αυτόν τον κόσμο, όπου ο ήλιος της ψυχής ανατέλλοντας και δίοντας ευρίσκεται στο μέσον των εφελών των βαθών, και όπου άλλοτε μεν είναι καιρός εύδιος και καλοσύνη και άλλοτε συννεφιά, και πότε μεν χαρά, πότε δε λύπη και κατήφια, και όποιος φρονείται ενάντια αυτών, αυτός ομοιάζει με λύκο, ο οποίος δεν περπατεί την πεπατημένη και βασιλική οδό.
1: Το Σάββατο το αληθινό και ασύγκριτο ο τάφος είναι. Όλη η ανθρωπότητα εκεί σαββατίζει και η ψυχή μας και το σώμα μας. Στον τάφο αληθινά σαββατίζει, καταπάβουσα από κάθε λύπη και διαβολική προσβολή η φύση μας.
0: Εάν δεν στραφείτε και γίνετε σαν τα παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Κύριος μας. Εάν δεν στραφείτε και αποκτήσετε παιδικό πνεύμα μαθητείας, δεν θα ενστερνιστείτε τα διδάγματά μου. Θα μπορούσε να μας πει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Κατά τον Αβά Ισαάκ, ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό είναι πανευτυχής, γεμάτος από χαρές και γλύκες πνευματικές. Εκείνος δε που ζει μακριά από το Θεό είναι δυστυχής, όνειδος ανθρώπων και εκρουθένωμα λαού, γεμάτος από λύπες και πίκρες ψυχικές.
1: Η γη είναι ο τόπος της υπομονής, τους πειρασμούς και της θλίψης. Εκείνος που φέρει το σταυρό του με προθυμία και υπομονή, σώζεται. Όποιος δε με ανυπομονησία και εγωγισμό χάνει τη σωτηρία της ψυχής του. Ήθε ο Πανάγιος Θεός να στηρίζει όλους τους χριστιανούς εις την Αγία του διδασκαλία, εις τον οποίον πρέπει δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και στους τελευταίους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Εκείς τρουθία ενός σεύσης του ερδού εγκαλική έγινε αυτόν. Όρυτα υψηλά της ελάχθης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έχουν την δύστην αυτού. Έθος κόλος για έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσουν επάντων τα θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάς και συζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κυριαστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, συμπληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος και ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εθική πλοία διαπορεύονται, δράκο μου, όσο ανέπλασε σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προσέπρος δοκό σου, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντας σου αυτή τη συλλέξουσιν. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα, πλειστήσονται χριστόρητο. Αποστρέψαν του δέσου το πρόσωπο, ταραχτίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανεγνύεις το πρόσωπο της γης, δόη δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμει να πτώμενος των αιρέων και καπνίζονται, άσερο Κύριο εν τη ζωή μου, ξέρω το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μια στιγμή υπάρχουν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνε την δύση αυτού έθους κόλος και έγινε τον ήξο, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αγίας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυχόμη και νησοτάφτη, των ευλαβών.

0: Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν και έσπερα ταύτη αναμάρτυλους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποντα συνελισσών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσών με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πυρός

0: Νην απολύεις τον ούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν όλησε την δέησή μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν με τα λουδούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τα ενωπιών σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Κάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπή με το πνεύμα μου εν μία τράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέλεσα προς έρας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Αρχίσα που σώνω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιώθει σου με τη σκαραβαίνω συνή λάπων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλαιό σου ότι επισήλπισε. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προ έγειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του θλιβολέ την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλείον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με εσπιδία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε ιδού χάρεν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες κύσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού χαρα λήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάστη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκέφρωσιν αγαλιάσονται ως θέαρι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάρτης μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγημονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσπη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούχε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός του και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην εμπειροθυσία στηριών σου.

0: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, αληθινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, Κύριε τες αμαρτίες ημών. Θέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, αληθινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας, Κύριε το όνομα σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες, εις Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζουμε. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξω προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφ Ησυχαστού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Επτά Μακαβαίων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Λεοντίου, Άτου Αλεξάνδρου Κινδαίου Μνησιθαίου Κυριακού Μηναίου Κατούνου και Επλέου Κυρίκου Ελαζάρου Πολιεύκου και Θεοδόρου, του Αγίου Πατρός ημών Τιμωθαίου Επισκόπου Προκονήσου, της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελέσης της εν Κυθήρης, όλ και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Δημήτρης Δερδενές από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και σας καλωσορίζω στους απόψινούς κιθαρισμούς. Ακολουθεί απόψε το δεύτερο μέρος της αναφοράς στον μεγάλο Ισπανό Φρανσίσκο δε Ασίς Τάρεγα Ιεϊσέα. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με μουσική και με το εμβληματικό Recuerdos de la Alhambra. Ένα κομμάτι σε τεχνική τρέμολο το οποίο ο Τάρεγα έγραψε το 1896 ενώ διέμενε στη Γρανάδα. Το εμπνεύστηκε από την Αλάμπρα, τα περίφημα ανάκτορα των Μαυριτανών, ηγεμόνων του 13ου αιώνα, τα οποία δεσπόζουν εκεί. Ο τίτλος σημαίνει «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα». Στην κιθάρα ο Τζούλιαν Μπρίμ.

Το 1881 ο Τάρεγα έπαιξε στην Όπερα της Λιόν και στη συνέχεια στο Οντεόν του Παρισιού. Για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του θεατρικού συγγραφέα και ποιητή Πέδρο Καλδερόν δε Λα Μπάρκα. Έπαιξε και στο Λονδίνο, αλλά εκεί δεν του άρεσε ούτε η γλώσσα ούτε ο καιρός. Καθόλου περίεργο βέβαια αυτό το τελευταίο. Υπάρχει εδώ μια μικρή ιστορία. Μετά από μια συναυλία λοιπόν, κάποιοι είδαν ότι ο Τάρεγα δεν είχε κέφια. «Τι συμβαίνει, μαέστρο?» τον ρώτησαν. «Σου λείπει το σπίτι, η οικογένειά σου?» Αμέσως μετά τον παρότριναν να αποτυπώσει εκείνη τη στιγμή της θλίψης. «Σπίτι, η οικογένειά σου?» Αμέσως μετά τον παρότριναν να αποτυπώσει εκείνη τη στιγμή της θλίψης του σε μουσική.

Ο Πακίτο και η Μαριέτα ενηλικιώθηκαν. Η οικογένεια μετακόμισε στη Μαδρίτη, κερδίζοντας τα προστοζήν, διδάσκοντας σε ιδιαίτερα μαθήματα και παίζοντας συναυλίες. Όμως, μετά το θάνατο της μικρής τους κόρης, Μαρία Χωσέφα δε Λος Άγγελες Τάρε Γαρίθο, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Βαρκελόνη το 1885. Ανάμεσα στους φίλους του Τάρεγα στη Βαρκελόνη ήταν η Ισαάκ Αλμπένιθ, Ενρίκε Γρανάδος, Χουάκιν Τουρίνα και Πάμπλο Καζάλς. Το 1888, ενώ διέμενε στη Βαλένθια, όπου είχαν αναμειχθεί ιστορικά οι μουσουλμανικοί, καστιγιανικοί και χριστιανικοί πολιτισμοί, ο Τάρεγα έγραψε την σερενάτα «Καπρίτσιο Άραμπε». Το επόμενο έτος, το κομμάτι τυπώθηκε στη Βαρκελόνη και έγινε η πρώτη του δημοσιευμένη σύνθεση. Μετά τη γρήγορη εισαγωγή που σχεδιάστηκε για να προκαλήσει σχετισμούς με το μελωδικό σύστημα Μακάμ, το Καπρίτσιο Άραμπε περιστρέφεται συνθετικά γύρω από ένα μόνο θέμα που αναπτύσσεται απαλά στο κλειδί της Ρε Ελάσσονας και στη συνέχεια στρέφεται στη Ρε Μίζωνα. Αυτή η μετατροπία βοηθά στη δημιουργία μιας αντίθεσης μέσα στο ίδιο το έργο, χωρίς να γίνονται σοβαρές αλλαγές στο στυλ ερμηνείας. Ο τίτλος του μεταφράζεται ως αραβικό καπρίτσιο, αποτείοντας έναν πιθανό φόρο τιμής στις μαυριτανικές ρίζες της κιθάρας, καθώς και περιγράφοντας τον ελεύθερο και ζωντανό χαρακτήρα αυτού του έργου. Η μαυριτανική μουσική είχε πολύ μεγάλη επιρροή στην ισπανική μουσική για κιθάρα και κατ' επέκταση στις συνθέσεις του Τάρεγα. Εμείς θα το απολαύσουμε από τον Πέπε Ρομέρο.

Είχαμε μείνει κάπου στο 1885, λίγο μετά το θάνατο της μικρής κόρης του Τάρεγα, Μαρία Χωσέφα δε Λος Άγγελες Τάρεγα Ρίθο, όταν και η οικογένεια άφησε τη Μαδρίτη για να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βαρκελόνη. Ο Τάρεγα στην προσπάθειά του να διευρύνει το ρεπερτόριό του στην κιθάρα και αναμφίβολα για να αξιοποιήσει τις σημαντικές του γνώσεις στο πιάνο, σύντομα άρχισε να μεταγράφει έργα των Μπετόβεν, Σοπέν, Μέντελσον και άλλων. Καθώς η φήμη του Τάρεγα μεγάλωνε, ο αριθμός των νεαρών κιθαριστών που επιθυμούσαν να σπουδάσουν μαζί του αυξανόταν. Η φαντασία της Μαρίνας του Τάρεγα, έργο που θα ακολουθήσει, βασίζεται σε θέματα από την Μαρίνα, μια θαρθουέλα του Χουάν Εμίλιο Αριέτα. Η Μαρίνα του Αριέτα παρουσιάζει χαρακτηριστικά της Ιταλικής όπερας, καθώς και χαρακτηριστικά από την πατρίδα του, την Ισπανία. Η θαρθουέλα είναι ένα είδος ισπανικού μουσικού θεάτρου, το οποίο με συχνά σατυρική και κωμική διάθεση συνδυάζει τραγούδι, χορό και θεατρικό διάλογο. Το όνομα προήλθε από ένα βασιλικό κυνηγετικό καταφύγιο που ονομαζόταν Παλάθιο Ρεάλ δε λα Θαρθουέλα, δηλαδή βασιλικό παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι επισκέπτες του βασιλιά Φίλιππου του IV της Ισπανίας διασκέδασαν με αυτήν την αναδυόμενη μορφή τέχνης. Η Θαρθουέλα Μαρίνα διαδραματίζεται σε ένα καταλανικό ψαροχώρι και αφηγείται την ιστορία μιας κοπέλας της Μαρίνας που έμεινε από μικρή ορφανή. Ερωτεύεται τον καπετάνιο ενός πλοίου που ονομάζεται Χόρχε, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας που την υιοθέτησε. Η Μαρίνα πιστεύει ότι ο Χόρχε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν και συμφωνεί να παντρευτεί έναν ναυπηγό με το όνομα Πασκουάλ. Ακολουθεί καυγάς μεταξύ του Χόρχε και του Πασκουάλ, αλλά η αληθινή αγάπη κυριαρχεί όταν η Μαρίνα και ο Χόρχε παντρεύονται. Ο Πασκουάλ Ρότς δημοσίευσε το έργο στον τρίτο τόμο της μοντέρνας μεθόδου του για κιθάρα το 1924. Αν και το στυλ του Αριέτα ήταν συντηρητικό και ριζωμένο στην Ιταλική όπερα, οι θαρθουέλες του περιέχουν λαογραφικές αναφορές και τα σκηνικά του έργα, ειδικά η Μαρίνα, ήταν ορόσημα στην ανάπτυξη του ισπανικού μουσικού θεάτρου. Τα θέματα της φαντασία της Μαρίνας βασίζονται στη δεύτερη πράξη της εν λόγω θαρθουέλας, την οποία θα απολαύσουμε από τον David Russell.

Μια συνηθισμένη μέρα στη ζωή του Τάρεγα ήταν αυστηρά οργανωμένη με μεγάλες συνεδρίες μελέτης που περιλάμβαναν σπουδές τεχνικής, μουσικές ασκήσεις, σύνθεση, μεταγραφή και διδασκαλία. Ξεκινούσε με μεγάλη χαρά την καθημερινή του μελέτη και συνέχιζε να εργάζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πρόγραμμα των συναυλιών του τον ανάγκαζε να περνά αρκετό χρόνο στις μετακινήσεις. Οι περιοδίες του εκείνο τον καιρό ήταν συχνές. Όταν θα ταξίδευε σε κάποιον προορισμό, ήταν σύνηθες να κλείνει διάφορες εμφανίσεις επί τόπου. Σε θέατρα ή αίθουσες συναυλιών, αλλά και συναυλίες σε ιδιωτικά σαλόνια ή σε αυτοσχέδιες υπαίθριες εκδηλώσεις και αραβώνες. Ο Τάρεγα φαίνεται να προτιμούσε οικεία περιβάλλοντα και μικρές ομάδες ακροατών. Με ένα τσιγάρο στο στόμα του κρατούσε το κοινό του γοητευμένο για ώρες, καθώς οι κάφτρες έπεφταν η μία μετά την άλλη πάνω στην κιθάρα του και στο πάτωμα, αφήνοντας αυτά τα ενοχλητικά μαύρα σημάδια του καψίματος. Τα προγράμματα συναυλιών του Τάρεγα συνήθως περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα ή δύο κομμάτια του, αλλά κυρίως περιλάμβαναν διασκευές έργων των μεγάλων δασκάλων. Μπαχ, Χάιντν, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Μέντελσον, Σοπέν και Σούμαν, αλλά και δημοφιλείς μελωδίες από όπερες του Βέρντι και του Μπιζέ. Οι κριτικές των συναυλιών του δείχνουν πολύ θετικές, καταγράφοντας την άποψη πως ένα τόσο απλό όργανο όπως η κιθάρα που συνοδεύει συνήθως λαϊκή μουσική είναι ικανό να παράγει τόσο ευγενικούς ήχους στα χέρια αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890, ο Τάρεγα πραγματοποίησε περιοδίες σε Παρίσι, Λονδίνο και Μοντε Κάρλο. Πλέον δεν τον προβλημάτιζε μόνο η πάθηση των ματιών του, αλλά και οι ρευματισμοί. Τα συχνά προβλήματα με τα νύχια του δε ήταν μια άλλη πηγή απογοήτευσης. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου 2 ετών στις αρχές του νέου αιώνα, ο Τάρεγα δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις, αλλά επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της τεχνικής του. Το 1900 επισκέφτηκε το Αλγέρι, όπου άκουσε έναν επαναλαμβανόμενο ρυθμό να παίζεται σε ένα αραβικό τύμπανο. Το επόμενο πρωί συνέθεσε τον Ντάνθα Μόρα, δηλαδή τον μαυριτανικό χορό βασισμένο σε αυτόν το ρυθμό. Ένα κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την Άννα Βίντοβιτς.

Όταν ο Τάραγα επέστρεψε στη σκηνή σε μια συναυλία στη Βαρκελόνη τον Ιούνιο του 1902, εισήγαγε ένα νέο τρόπο παραγωγής ήχου. Αντί να τσιμπά τη χορδή με τον ήχη, χρησιμοποιούσε μόνο το δέρμα της άκρης του δακτύλου. Αυτή βέβαια δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια νέα τεχνική, αλλά σε συνδυασμό με τη συχνή χρήση του απογιάντο, του χτυπήματος δηλαδή της χορδής στηρίζοντας το δάχτυλο στην αμέσως από πάνω, είχε θεωρηθεί ως πρωτοποριακή. Άλλες καινοτομίες που αποδίδονται στον Τάραγα είναι η απελευθέρωση του δεξιού χεριού με την εγκατάλειψη της στήριξης του μικρού δακτύλου στο ηχείο, καθώς και η χρήση του υποπόδιου. Όσοι άκουσαν τον Τάραγα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της καριέρας του έχουν μιλήσει για την απαράμιλη ομορφιά του ήχου του, η οποία δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Σε μια περιοδία στην Ιταλία το 1903 φαινόταν πια πως η φήμη του στους μουσικούς κύκλους είχε γίνει σχεδόν θρυλική. Το 1905 ωστόσο η υγεία του άρχισε να επιδεινώνεται. Δύο χρόνια αργότερα υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που παρέλυσε την δεξιά πλευρά του σώματός του και οδήγησε την καριέρα του σε προσωρινή διακοπή. Με μεγάλη θέληση και επιμόνη προσπάθεια κατάφερε να αποκαταστήσει τη βλάβη σε τέτοιο βαθμό που μπόρεσε να εμφανιστεί ξανά δημόσια. Το Δεκέμβριο του 1909 υπέστη όμως άλλο ένα εγκεφαλικό, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Στις 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 57 ετών και αφού 13 μέρες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει το τελευταίο του έργο, το «Ορέμους», πέθανε στο σπίτι του στην οδό Carrer de Valencia 274, περιτριγυρισμένος από τα μέλη της οικογένειάς του. Η ταφή έγινε λίγες μέρες αργότερα και το Δεκέμβριο του 1915 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στο μαυσολείο του Καστελιών. Ιστορικά ο Φρανσίσκο Τάραγα έχει τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της κιθάρας στους τελευταίους δύο αιώνες όσον αφορά τόσο τις τεχνικές καινοτομίες όσο και τις συνθέσεις. Καθιέρωσε μεθόδους διδασκαλίας και νέες αρχές τεχνικών για το αριστερό και δεξί χέρι, καθώς και μελέτες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός σολίστ. Επιπλέον, συνέθεσε υπέροχη μουσική για το όργανο, υποδεικνύοντας σχολαστικά την ακριβή δακτυλοθεσία, έτσι ώστε να παράγει τα πιο εκφραστικά αποτελέσματα. Μέσω αυτών των μικρών ή και μεγαλύτερων αριστούργημάτων, συχνά επηρεασμένων από τον Σοπέν, χάρισε μια ισπανική ρομαντική φωνή στην κιθάρα, η οποία μαγεύει μαθητές, κιθαριστές και κοινό μέχρι και σήμερα. Αν και δεν έγραψε μια αναλυτική μέθοδο κιθάρας, οι θέσεις του και η διδασκαλία του διαδόθηκαν μέσω των πολλών μαθητών του. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το κομμάτι με τίτλο «Ορέμους», που σημαίνει «Ας προσευχηθούμε», παρέα με ένα ισπανικό μυρολόι, το «Εντέτσα». Ένα σύντομο πρελούδιο σε λα μίζωνα, μια μαζούρκα σε ντο μίζωνα και την πανέμορφη φωτεινή εστούδιο «Μπριγιάντε». Και τα 5 κομμάτια με ερμηνευτή τον Φάμπιο Ζανόν.

Τάρεγα έθεσε τα θεμέλια για την κλασική κιθάρα του 20ου αιώνα και είναι κύρια υπεύθυνος για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κιθάρα ως συναυλιακό όργανο. Ολόκληρο το έργο του Τάρεγα δεν θα μπορούσε ποτέ να δημοσιευτεί για έναν πολύ απλό λόγο. Εκείνες τις μέρες ήταν σύνηθες να χαρίζει ένας δάσκαλος παρτιτούρες ακόμα και ένα πρωτότυπο έργο. Επίσης, κάποιοι συνήθιζαν να κάνουν μαθήματα μουσικής χωρίς χρέωση. Ο Τάρεγα συνήθιζε να κάνει και τα δύο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την περίσταση, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον ίδιο να μοιράζει αντίγραφα χωρίς δεύτερη σκέψη. Αντίγραφα που δεν επέστρεψαν ποτέ. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα έργο του 1872 που ονομάζεται Gran Jota. Η Χώτα είναι ένα είδος μουσικής και σχετικός χορός γνωστός σε όλη την Ισπανία, πιθανότατα με καταγωγή από την Αραγωνία. Χορεύεται και τραγουδιέται με συνοδεία καστανιέτας, ενώ οι χορευτές φορούν τοπικές φορεσιές. Έχει σημαντικές αραβοανδαλουσιανές επιρροές, καθώς επίσης και πολλά ρομαντικά στοιχεία και σύντομες παραλλαγές που είναι εξαιρετικές για μελέτη. Η μορφή του κομματιού είναι παρόμοια με τη μορφή του φλαμέγκο που ονομάζεται αλεγρίας. Δώστε προσοχή σε όλα τα διαφορετικά τονικά χρώματα αλλά και στις πολλές ανατροπές του κομματιού. Πρόκειται για ένα απίστευτα απαιτητικό και δεξιοτεχνικό έργο για το οποίο οι μελετητές πιστεύουν ότι ο Τάρεγα ξαναδούλεψε ένα προηγούμενο έργο του Χουλιάν Άρκας, την Χώτα Αραγωνιέζα. Και εδώ αξίζει να μείνουμε λίγο καθώς έχει ενδιαφέρον. Θα εξετάσουμε μία περίπτωση πλαγιαρισμού ή αλλιώς λογοκλοπής ή καλύτερα στην περίπτωσή μας μουσικοκλοπής. Θα βοηθούσε από την αναφορά του μουσικολόγου Άντζελο Τζιλαρντίνο να αναφέρουμε τα εξής. Καμία σύγχυση, όλα είναι ξεκάθαρα. Μία συγκριτική ανάγνωση των δύο έργων δείχνει ότι ο Άρκας ήταν ο συγγραφέας του σκηνικού της Χώτα Αραγωνιέζα που ο Τάρεγα χρησιμοποίησε ως βάση για το δικό του κομμάτι, το οποίο είναι μεγαλύτερο, πλουσιότερο, αλλά αδιαμφισβήτητα χρωστάει στον Άρκας. Σε άλλο άρθρο αναφέρονται τα εξής. Ο Άρκας έγραψε τα δικά του έργα. Στη συνέχεια μερικά από αυτά παίχτηκαν και εκδόθηκαν με το όνομα Φρανσίσκο Τάρεγα. Είτε ολόκληρα όπως το Φαντασία σε θέματα από την Τραβιάτα, είτε επεκτάθηκαν όπως το Χώτα Αραγωνιέζα, είτε τροποποιήθηκαν όπως το Μουρθιάνα που τυκλοφορείται ως Καρταχενέρα στο αντίγραφο του Τάρεγα. Ο Τάρεγα έλαβε επίσης τα εύσημά του για άλλα κομμάτια όπως το Τάγκο Μαρία ή το Ορέμους, τα οποία γράφτηκαν από άλλους συνθέτες όπως ο Γκαρθία Τόλσα και ο Σούμαν. Αυτή είναι η αλήθεια, αναμφισβήτητα τοποθετημένη κάτω από τα μάτια μας. Ενδιαφέρον. Όπως και να έχει, η Gran Jota είναι σχεδόν μία ιεροτελεστία, φίλες και φίλοι, για κορυφαίους κιθαριστές, την οποία και θα απολαύσουμε από τον Πέπε Ρομέρο. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, φίλες και φίλοι. Καλή σας νύχτα.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανησυτούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτω ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν επισηπάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνυ εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, εκ των ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου.

0: και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. χέρι της Βαρβάρα.

0: λυτρουμένη θρησκείας, χέρι του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν. Αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτίσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασφόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προ των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπήτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσα οφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και του χαιρετισμού της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου «Μάξιμος», εκδόσεις Αρμός.

Ο Ιωαννίκιος υπάκουσε στην τελευταία εντολή του δασκάλου του. Γύρισε στον κόσμο. Ζούσε μέσα στην ένδυα. Πήγαινε στο ναό και βοηθούσε τους ιερείς. Του έδιναν το καθημερινό του λιγοστό φαγητό. Κρέας δεν έτρωγε ποτέ. Στις μεγάλες γιορτές λίγο ψάρι. Καθημερινά ένα κομμάτι ψωμί, λαχανικά, σπάνια τυρί ή μια κούπα γάλα. Κοιμόταν σε ένα μικρό χώρο, ένα κελί που του είχε παραχωρήσει ένας άλλος μαθητής του. Ένα ξυλοκρέβατο, ένα μικρό τραπέζι από παλιά ξύλα και ένα σκαμνί. Είναι απίστευτο πόσο μπορεί να περιορίσει ο άνθρωπος τις ανάγκες του, όταν αυτές είναι αντιστρόφως ανάλογες με το πνευματικό του ύψος. Ήταν ταπεινός και λιγομίλητος. Οι μετρημένες κουβέντες του και οι πράξεις του μαρτυρούσαν περί αυτού. Οι περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν μαζί του. Κάποιοι όμως ανακάλυψαν το θησαυρό της σοφίας που έκρυβε επιμελώς μέσα του. Ο πατέρας του Μάξιμου θεώρησε πως θα ήταν καλός δάσκαλος γι' αυτόν. Ο Ιωαννίκιος ήταν ο τελευταίος και ίσως ο σημαντικότερος οδηγός του στη μελλοντική του πορεία. Εκείνη την εποχή ο Μάξιμος ήταν στο τέλος της εφηβείας του. Στην αρχή εντυπωσιάστηκε από τα τριμμένα του ρούχα και την ταπεινότητα που τον χαρακτήριζε. Δεν είχε σχέση με τους προηγούμενους δασκάλους του, οι οποίοι ήταν άνθρωποι αστεί και φυσικά καλοντημένοι και με σαφή γνώση της κοινωνικής τους κατάστασης. Είχε όμως κάτι επάνω του που ασκούσε μια ιδιαίτερη έλξη στο νεαρό μαθητή. Η καθαρότητα της καρδιάς του και η βαθιά μυστική γνώση του Θεού. Και τα δύο του τα είχε δώσει η έρημος. Ο γέροντας Ιωαννίκιος τον έβαλε σιγά σιγά σε μια ζωή που δεν είχε σχέση με ό,τι αφορούσε στον κόσμο και με ό,τι μέχρι τώρα είχε συνηθίσει να βλέπει γύρω του. Τον έμαθε να προσεύχεται νοερά, να κρατάει τη σκέψη του άδεια από λογισμούς. Του έμαθε την αξία ενός βίου στερημένου από ειδονές, ο οποίος μόνο αυτός μπορούσε να τον ανεβάσει σε ύψη νοητά. Έτσι πέρασαν κάποια σημαντικά χρόνια. Χρόνια ενηλικίωσης, βιολογικής και πνευματικής. Ο Ιωαννίκιος ήταν πάντα δίπλα του. Ο Μάξιμος ήταν ήδη ένας πρικισμένος από τον Θεό άνθρωπος. Ακόμα είχε πάρει μια παιδεία βαθιά θεολογική. Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας ήταν οικείος τόπος για αυτόν. Αυτά τα στοιχεία τον ώθησαν να ανεβάσει τον Ιωαννίκιο στο βάθρο του προτύπου. Άρχισε να μακραίνει από την ιδεολογία του κόσμου, ζώντας παράλληλα με αυτόν. Κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάθαινε να τους αγαπά και συγχρόνως αποποιούνταν τα κοσμικά τους χαρακτηριστικά. Το όραμα του οικογενειακού βίου δεν τον θέρμανε ποτέ. Δεν φαντάστηκε τον εαυτό του αρχηγό μιας οικογένειας δίπλα σε μια γυναίκα. Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει στον πατέρα του, ο οποίος είχε αρχίσει να αναρωτιέται και ίσως να ανησυχεί σχετικά με το μέλλον του. Η προτεραιότητα ανήκε σε άλλους στόχους, σε διαφορετικούς χώρους, σε άλλες εκδοχές βίου. Και φυσικά, ούτε μια καριέρα στο στρατό θα του τέριαζε. Είχε αγωνία όμως, τρόμαζε στην πιθανότητα μιας λανθασμένης επιλογής. Στις πιο απεσιόδοξες στιγμές του φανταζόταν τον εαυτό του να ασφιχτιά σε χώρους που δεν του πήγαιναν και να καταλήγει να σέρνεται εδώ και εκεί μια κατακερματισμένη προσωπικότητα. Τα είπε όλα στον Ιωαννίκιο. Εκείνος τον άκουγε σιωπηλός. Πέρασε ώρα για να του απαντήσει. Ρώτησε τον Θεό. Αυτός θα σου δείξει το δρόμο. Προσευχή σου. Ζήτησε να σε οδηγήσει όπου εκείνος θέλει. Άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του. Ο
Ο Μάξιμος δεν ρώτησε, δεν διαφώνησε. Κατάλαβε τον κώδικα αυτού του είδους σκέψης. Ύστερα ακολούθησαν γεγονότα τα οποία στην έντασή τους απομάκρυναν κάθε λογισμό ή έγνοια σχετικά με την πορεία που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει.

Ο χειμώνας του 603 ήταν βαρύς. Οι άνεμοι κατέβαιναν από το βορρά παγωμένοι. Το χιόνι που έπεσε στην πόλη τη σκέπασε. Έπνιξε τους ήχους της. Οι άνθρωποι κρύφτηκαν στα σπίτια τους και οι ζητιάνοι ζάρωναν σαν τα ζώα κάτω από τις στοές. Κάποιους τους μάζευαν το πρωί πεθαμένους, με το κορμί ξυλιασμένο και άκαμπτο. Τους πετούσαν σε ένα κάρο και τους έθαβαν ομαδικά στο κημητήριο. Εκείνο τον δύσκολο χειμώνα έπεσε στην πόλη επιδημία πνευμονίας. Η αρρώστια ήταν βαριά. Κάποιοι κατάφεραν να την ξεπεράσουν. Κάποιοι άλλοι κατέληγαν. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Συνηθισμένα μέσα θεραπείας αποδεικνύονταν ανίσχυρα να προσφέρουν την αναστροφή. Αρρώστησε η μητέρα του Μάξιμου και όταν πια είχαν θεωρήσει ότι το κακό θα σταματούσε εκεί, αρρώστησε και ο πατέρας του. Τους έθαψε με διαφορά ενός μηνός. Περπάτησε δύο φορές πίσω από την άμαξα με τα μαύρα άλογα. Άκουσε τον ήχο που έκανε το κάλυμα της σαρκοφάγου, αντιλαμβανόμενος μέσα από μια σκληρή διαδικασία την πραγματικότητα του αισθητού κόσμου. Δεν τα κατάφερε εκείνο τον καιρό να αποκρυπτογραφήσει σύμβολα. Γέμισε από την παλιά γνωστή αγωνία. Ένιωσε την κατάφαση και την αρετή του γυμνού χώματος και της πέτρας. Πολλοί ευγενείς εκείνης της αστικής κοινωνίας ακολούθησαν μαζί του τις ορούς των γονιών του. Η καταλυτική παρουσία όμως ήταν αυτή του Ιωαννίκιου. Του ζήτησε να είναι κοντά του. Εκείνος από διάκριση έκανε πίσω να περάσουν οι καταξιωμένοι και ακολουθούσε τελευταίος, χαμένος μέσα στον τριμμένο του μανδύα με το κομποσκήνι στο χέρι. «Κύριε, ανάπαυσε την ψυχή τους». Ήξερε πολύ καλά πως ένιωθε ο Μάξιμος. Το τοπίο της καρδιάς του ήταν οικείος τόπος για το γέροντα. Είχε και ο ίδιος περιπλανηθεί σε αυτόν τον γυμνό χώρο της απώλειας, όπου τα πάντα υπήρχαν στις αποχρώσεις του γκρίζου ή του μαύρου. Ό,τι μπορεί να γλυκάνει τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η υψηλή καρτερία της μεταφυσικής. Θυμόταν ο Ιωαννίκιος τη ζεστή ανάσα του Θεού στην ψυχή του, όταν πεσμένος πάνω στο άγριο χώμα της ερήμου έκλαιγε γοερά για τον επικείμενο θάνατο του γέροντά του. Όλες οι διαλεκτικές του κόσμου δεν θα μπορούσαν να του προσφέρουν τίποτα μπροστά στην αδυσόπιτη αλήθεια της σαρκοφάγου. Η ερημιά του σπιτιού και οι ατελείωτες σιωπές που υπήρχαν εγκάθυρκτες μέσα σε κάθε αντικείμενο τον έκαναν να νιώθει σαν τον ήρωα μιας κακής μοίρας. Το σπίτι συνέχιζε να υπάρχει μέσα από τους ήχους του, χαμηλούς και διακριτικούς. Αδύναμα σφυρίγματα του ανέμου κάτω από κλειστές πόρτες και χαραμάδες. Και ο Μάξιμος μεταφερόταν στο παρελθόν και γύριζε ξαφνιασμένος να δει τη μάνα του να περνάει από μπροστά του χαμογελαστή, με το πρόσωπό της γεμάτο επιοίκεια και αποδοχή. Η μάνα του όμως δεν υπήρχε πια μέσα στο σπίτι και δεν θα υπήρχε ποτέ ξανά σαν απτή ύπαρξη. Ο κύκλος της είχε οριστικά κλείσει. Ήξερε πως είναι κάπου αλλού, σε μια παράξενη, ουράνια διάσταση. Αλλά ήταν και μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του, στη σκέψη του. Η μάνα του ήταν τελικά μια αλήθεια σε πολλά επίπεδα. Ένα δημιούργημα του Θεού. Ένα κομμάτι μιας τεράστιας ενότητας. Μιας υπέροχης κατασκευής. Έκρυβε το πρόσωπό του στα χέρια του και έκλαιγε. Τα δάκρυα του έφερναν μια πληροφορία. Θα την ξαναδείς. Είναι θέμα χρόνου να περάσεις κι εσύ στην άχρονη κατάσταση μιας αέναης ύπαρξης, στο όντο ζήν. Μην αμφιβάλλεις.
είναι θεϊκή υπόσχεση. Γονάτιζε στην εικόνα του Χριστού και προσευχόταν για τις ψυχές τους. Έλεγε στη γυναίκα που καθάριζε να φροντίζει να μένει αναμένο το καντήλι, αλλά εκείνη το ξεχνούσε γιατί ήταν γριά και είχε ρημαγμένο μυαλό. Το άναβε εκείνος και όταν έβλεπε το φως του να τρεμοπαίζει, ένιωθε ένα καθησυχασμό σαν αυτό που φέρνει η θύμηση μιας μακρινής πατρίδας. Ζήτησε από τον Ιωαννίκιο να έρθει να μείνει μαζί του. Εκείνος αρνήθηκε. Ο Μάξιμος πικράθηκε, δυσφόρησε, ρώτησε γιατί. Ο γέροντας είπε «Θα σου πω, αλλά τώρα δεν θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις μετά από χρόνια, όταν εγώ θα έχω φύγει». Του είπε λοιπόν ότι δεν ήθελε να αφήσει το κελί του και να μείνει σε ένα τόσο όμορφο και ερχοντικό σπίτι. «Εγώ είμαι καλόγερος και ακόμα ότι αυτός, ο Μάξιμος, έπρεπε να ζήσει μόνος του. Ο βίος της μοναξιάς είναι σχολείο και αγωγή που με τίποτε άλλο δεν αντικαθίσταται». Ο Ιωαννίκιος έζησε κάποια χρόνια ακόμα. Λίγο πριν φύγει οριστικά από τούτο τον κόσμο, των βαρέων υλικών, έδωσε στο Μάξιμο τις τελευταίες του πνευματικές υποθήκες. Εκείνος και λίγοι ακόμη μαθητές του ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που τον συντρόφεψαν μέχρι τον τάφο. Όταν γύρισε σπίτι του, τον έκλαψε και δύο νύχτες μετά τον είδε στον ύπνο του, λουσμένο στο φως, να ανεβαίνει στον ουρανό, συνοδευόμενος από λευκοντημένους αγγέλους. Ο θάνατος του Ιωαννίκιου ήταν το όριο, το σημείο όπου η ζωή του περνούσε αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Η αρχή της αλήθειας που έλεγε ότι η τραγωδία του κόσμου και η κάθαρση θα γίνονταν προσωπική του πληγή. Περνούν κάποια χρόνια τα οποία τον βοηθούν να αφομοιώσει την ουσία της μοναξιάς. Μελετάει τους κλασικούς, τους πατέρες της Ορθοδοξίας και τους βίους των γερόντων της ερήμου. Υλοποιεί τις διδαχές και τις υποθήκες του Ιωαννίκιου. Το εντός του σιγά σιγά αλλάζει. Υφίσταται την καλή αλλίωση. Η ίνες της ψυχής του λεπταίνουν. Γίνεται πράος και ταπεινός. Δεν κοινοδοξεί σχετικά με την ευγένεια του γένους του, ούτε για τις γνώσεις του. Οι άνθρωποι μιλούν για αυτόν με σεβασμό. Στο δρόμο τον χαιρετούν, σκύβοντας το κορμί τους, όπως χαιρετούν τους αξιωματούχους. Όμως η ιδέα του μοναχικού βίου γίνεται όλο και περισσότερο εσωτερική του αιμονή.

Κωνσταντινούπολης, Οκτώβρης 610 μετά Χριστόν. Οι πολίτες είναι αναστατωμένοι. Ένας ποταμός λαϊκής οργής που φουσκώνει εδώ και καιρό έχει πλημμυρίσει τους δρόμους της πόλης. Ζητούν να εκθρονιστεί ο ανάξιος και αιμοσταγής αυτοκράτορας Φωκάς. Ο Μάξιμος άκουσε τη βοή του πλήθους και βγήκε στο δρόμο. Τα πρόσωπα ήταν ξαναμένα. Τα μάτια αγριεμένα, η ψυχή τους ήταν γεμάτη ταραχή. Ζητούσαν κάτι και δεν ήταν μια απλή επιθυμία. Ήταν πόθος δυνατός που τους ξεσήκωνε. Σηκώνουν τη γροθιά τους ψηλά και φωνάζουν. Το φοβερό αίτημά τους εκφράζεται με την αποτρόπαιη λέξη. Θάνατο στο Φωκά. Η κραυγή τους γίνεται πίκρα και χολή. Ανεβαίνει ψηλά, μολύνει τον αέρα. Τα σύννεφα στον ουρανό μαυρίζουν. Το κακό εξελίσσεται σε μια εξεζητημένη κατάσταση ανεξέλεκτου πάθους. Όλα συγκλίνουν σε μια ηθελημένη προοπτική μακελιού. Κινούνται όλοι μαζί, σαν να τους έλκει ένας κοσμικός μαγνήτης προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κολλάει την πλάτη του στον τοίχο ενός σπιτιού. Φοβάται τον εφιελτικό όγκο της οργής. Τρέμει τη δύναμή της. Ο Φωκάς την έθρεψε αυτή την οργή. Το αίμα των θυμάτων του την πότισε. Με πραξικόπημα διαδέχτηκε τον προηγούμενο αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Μια μερίδα του λαού αντέδρασε την ημέρα της τέψης. Ο Φωκάς φοβήθηκε. Ο φόβος του ενόχου τον όθησε σε πράξη οριακή. Διέταξε τη σύλληψη του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε καταφύγει στη Χαλκιδόνα με την οικογένειά του και στη συνέχεια τους έσφαξε όλους. Τον αυτοκράτορα, τη γυναίκα του και τα 5 παιδιά του. Μετά από αυτά, ο Φωκάς είχε περάσει πια στο χώρο μιας άλογης δύναμης που διαχαιόταν στη σκοτεινή και νοσηρή του σκέψη και δημιουργούσε απατηλές εικόνες και ακάθαρτα είδωλα. Θανάτωσε 2 στρατηγούς του και άλλους ανθρώπους επιφανείς, όπως ο λογοθέτης Κωνσταντίνος Λόρδος. Ο φόβος σερνόταν στους διαδρόμους των ανακτόρων και το αίμα στήχιωνε τις γωνιές τους. Οι Πέρσες, δηλωμένοι εχθροί της αυτοκρατορίας, με το πρόσχημα της ανησυχίας για το θάνατο του Μαυρίκιου, ο οποίος είχε δηλώσει προστάτης τους, εισβάλλουν στη Μικρά Ασία και καταλαμβάνουν την Κεσάρια. Οι Σλάβοι κατεβαίνουν στα Βαλκάνια. Ο λαός ανησυχεί. Η αρνητική προσωπικότητα του αυτοκράτορα δηλητηριάζει τις ημέρες του και γεμίζει εφιάλτες τις νύχτες του. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι της λαϊκής δυσανεξίας να ξεχυλήσει ήταν η υπογραφή Χρυσόβουλου, το οποίο έστειλε στον Πάπα και με το οποίο ο Φωκάς αναγνώριζε στην εκκλησία της Ρώμης τα πρωτεία εφόλων των εκκλησιών. Μέσα στους συγκεχημένους ήχους του όχλου, ο Μάξιμος ξεχωρίζει ένα άκουσμα διαφορετικό. Άλογα πολλά που οι οπλές τους χτυπιούνται στο λιθόστρωτο. Πλησιάζουν και οι άνθρωποι κάνουν στην άκρη, στριμώχνονται να ανοίξουν το δρόμο, να περάσει η αυτοκρατορική φρουρά. Κάνουν στην άκρη και βουβαίνονται, γιατί φοβούνται τους στρατιώτες του αυτοκράτορα. Όμως η φρουρά περνάει και όλοι αντιλαμβάνονται πως κάτι είναι διαφορετικό στην εμφάνισή της. Οι σάλπιγγες δεν ηχούν. Τα πρόσωπα των φρουρών δεν είναι στεγνά και ανέκφραστα. Φέρνουν μαζί τους έναν αέρα που απαλύνει και νοθεύει τη σκληρή τους εικόνα. Μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της στιγμής τους λέει ότι η φρουρά του αυτοκράτορα δεν είναι με το μέρος του. Είναι μαζί τους. Οι φρουροί μιλούν στον κόσμο. Χαμογελούν, του δίνουν πληροφορίες. Λένε «ο αυτοκράτορας Φωκάς συνελήφθη». Και ακόμα πως έρχεται από την Καρχιδόνα ο γιος του Έξαρχου,
ο Ηράκλειος να αναλάβει αυτός την ηγεμονία και να πάρει το τιμημένο στέμα. Η έννοια των γεγονότων ήταν τόσο διαφορετική από τις χαμηλές τους προσδοκίες που στεκόταν ανίσχυρη μέσα τους, όπως η λογική μπροστά στην ελπίδα. Ο λαός αλαλάζει από ενθουσιασμό, χαλαρώνει, ελπίζει. Αυτές οι οριακές ώρες είναι οι ώρες των ακραίων συναισθημάτων της υπερβολής. Οι ώρες του όχλου είναι επικίνδυνες ώρες, σκέφτεται ο Μάξιμος, και αποτραβιέται σε ένα δρόμο στενό, περισσότερο ήσυχο, με την ψυχή του ταραγμένη. Ξέρει ότι θα ακολουθήσουν πράξεις βίας. Ο Φωκάς ήταν ένας πλανημένος αυτοκράτορας. Κανένας δεν θα βρεθεί να τον συγχωρήσει. Όλοι θα ζητήσουν εκδίκηση, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή και το αίμα που θα χυθεί μολύνει και τις δικές τους ψυχές, θα σταθούν σε μια γωνιά και θα σκεφτούν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν φταίχτης. Ήταν ένας κακούργος αυτοκράτορας. Τώρα όλα θα τακτοποιηθούν. Ο λαός είχε πια απομακρυνθεί. Ακολούθησαν τη φρουρά που κατευθύνθηκε προς τον υπόδρομο. Ο Μάξιμος κάθισε αποκαμωμένος στα σκαλιά μιας κλειστής πόρτας. Έσκυψε και ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατά του. Έκλεισε τα μάτια. Μαζί με το χτύπο της καρδιάς του βγήκε και η προσευχή. «Κύριε, συγχώρεσέ μας. Τα ίδια τα παλιά πάθη μας κατατρώνε ακόμα την ψυχή. Πότε θα καταφέρουμε να τα ξεριζώσουμε? Πότε θα κάνουμε τη σωστή κίνηση?» Με νοσταλγία οι λιγοστοί θα αναζητούν τη δική σου ειρήνη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του πολλά. Κρουνοί δακρύων ξέπλυναν και αποφόρτισαν την ψυχή του και μούσκεψαν το ρούχο του. Ο αυτοκράτορας Φωκάς θανατώθηκε, αφού προηγουμένως ακροτηριάστηκε φρικτά. Το αίμα και τα δάκρυα ξέπλυναν άλλη μια φορά την αμαρτία. Ο Ηράκλειος μπαίνει θριαμβευτή στην ένδοξη Κωνσταντινούπολη και υπό τις επιφημίες του λαού παίρνει το στέμα από τα χέρια του Πατριάρχη. Η τάξη είχε αποκατασταθεί. Η Ρωμανία συνέχιζε την προδιαγεγραμμένη πορεία της μέσα στο χρόνο. Ο Μάξιμος άκουσε εντός του τη φωνή του γέροντά του Ιωαννίκιου να του λέει ότι είχε λειτουργήσει για άλλη μια φορά ο πνευματικός νόμος.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Φανταστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια
0: και 210-5212-0000.
1: Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγα. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό και στον Κορινθιακό κόλπο, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας, Ιδηλίας, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Όπως ελέγχθη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν αυτές οι εκπομπές με τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως», προσπάθησα να παρουσιάσω μια κατήχηση για ενηλίκους. Χρησιμοποίησα το σχήμα διελεύσεως ενός ναού από τη Δύση προς την Ανατολή και σε κέρια σημεία σταματούσαμε και αναπτύσαμε θέματα πίστεως που κατά κάποιο τρόπο υπομνημάτιζαν αυτά τα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τη σχολαστική διάταξη μιας ακαδημαϊκής θεολογίας και προσεγγίσαμε θέματα πίστεως με αμεσότερο τρόπο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αυλή ενός ναού, προχωρήσαμε στις κλίμακες, εισήλθαμε στον Άρθικα, σταθήκαμε στο κέντρο του ναού, στο οποίο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, προχωρήσαμε στον Σολέα, σταθήκαμε μπροστά στο τέμπλο και φτάσαμε στο Ιερό Βήμα. Η σειρά αυτή τελειώνει με τη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με την ίδια θεματολογία, δηλαδή μια προσέγγιση στους όρους της πίστεως, εξετάζοντας την ιστορία και την πράξη της λατρείας. Σήμερα όμως, πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συνέχεια στην οποία αναφέρθηκα, σήμερα θα επιχειρήσω μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε μέχρι τώρα. Όντας στην αυλή του ναού, στην αυλή ενός ναού, μιλήσαμε για αυτό που ονομάζουμε παλαιό άνθρωπο. Μιλήσαμε για τις αναζητήσεις του ανθρώπου πριν γνωρίσει την Εκκλησία, του ανθρώπου που δεν έχει πλησιάσει αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία. Μιλήσαμε για τις γνώσεις και τον κόσμο του. Μιλήσαμε για την ιστορία και τον πολιτισμό του. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί και ίσως δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί είναι εσχατολογικό ερώτημα. Πάντως υπάρχει και είναι επίκαιρο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που εξαιτίας του περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσε δεν άκουσε ποτέ για την αλήθεια του κόσμου, για την αλήθεια ως υποστατική πραγματικότητα, δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού? Είπα ότι δεν είναι δυνατό να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά έχουμε κάποιες νήξεις, κάποιες επιμέρους προσεγγίσεις. Θα γνωρίζετε ίσως την κλασική απάντηση του Αποστόλου Παύλου για τα έθνη τα μη νόμων έχοντα, τα έθνη τα οποία δεν μεγαλώνουν μέσα στον Μωσαϊκό νόμο. Και όταν λέμε Μωσαϊκό νόμο, εννοούμε την αποκάλυψη του προσωπικού Θεού. Αυτό είναι το περιεχόμενο του Μωσαϊκού νόμου. Τι γίνεται με αυτά τα έθνη? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια υποσυνείδητη γνώση της παρουσίας του προσωπικού Θεού μέσα στην ιστορία και λέει ότι αυτός ο κόσμος, αυτά τα έθνη, τα εκτός της Αποκαλύψεως, φύση τα του νόμου ποιεί. Υπάρχει δηλαδή σε αυτά τα έθνη μια φυσική τάση της φύσεως δύναμη που τα οδηγεί στη συνάντηση με τον προσωπικό Θεό. Από αυτή την τάση κρίνεται ο κόσμος αυτός. Θα κριθεί κατά τα έργα της συνειδήσεώς του. Η πιο εύκολη προσέγγιση αυτής της θέσεως, αυτού του χωρίου, είναι η ηθική προσέγγιση, η ηθική ερμηνεία του, και αυτήν ακολουθούν πολλά εγχειρίδια, θρησκευτικά ή θεολογικά. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος από τη φύση του μισεί το κακό και αγαπά το καλό. Άρα αυτή η τάση θα τον οδηγήσει μπροστά στην έσχατη κρίση. Και αν βγει από μέσα του μια αγάπη προς το καλό, θα δικαιωθεί. Αυτή είναι μια ηθική προσέγγιση, πολύ εύκολη. Αλλά τι γίνεται με την οντολογική προσέγγιση του ερωτήματος? Με το υπαρκτικό δηλαδή ερώτημα. Γιατί το πρόβλημα της δικαιώσεως δεν είναι ηθικό. Με το υπαρκτικό δηλαδή ερώτημα. Γιατί το πρόβλημα της δικαιώσεως δεν είναι ηθικό. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος

Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε ότι υπάρχει πράγματι μια τάση μέσα στην ανθρώπινη φύση να δικαιώσει την ύπαρξή της εν σχέση, να βρει το πρόσωπο που την ολοκληρώνει. Και αναφέρομαι στην ανθρώπινη φύση όχι ως ψηλή φύση, ως φύση του υλικού σώματος, αλλά στη φύση του όλου ανθρώπου. Παρόλα αυτά όμως το ερώτημα μένει και πάλι αναπάντητο, γιατί το τελικό παιχνίδι θα παιχτεί στην προσωπική συνάντηση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού, είτε είναι είτε δεν είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όλη η ζωή, είτε είσαι μέλος της Εκκλησίας είτε δεν είσαι, είναι μια διακινδύνευση. Κατά τον 6ο αιώνα το πρόβλημα αυτό είχε επικεντρωθεί γύρω από το ζήτημα της θελήσεως και είχε δημιουργηθεί μια ολόκληρη θεολογία γύρω από τον μονοθελητισμό. Το ερώτημα ήταν πώς θα θελήσω να έχω σχέση με το πρόσωπο του νυμφίου. Και εκεί εισάγεται για πρώτη φορά μια νέα παράμετρος από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που υποστηρίζει ότι και μετά από τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία αποκαλύψεως του ακτίστου προς το κτιστό. Επομένως και μετά τον βιολογικό θάνατο υπάρχει μια πορεία του ανθρώπου προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Αυτό θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με ορισμένες νήξεις άλλης φύσεως και άλλης τάξεως που υπάρχουν μέσα στα αγιολογικά κείμενα και οι οποίες ποτέ δεν πήραν μια επίσημη θέση μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως, έστω και ως μικρά παραθυράκια. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη η νήξη περί αποκαταστάσεως, δηλαδή η υπόθεση, θα έλεγα η ελπίδα, ότι στο τελικό σημείο της ιστορίας όλος ο κόσμος που είναι δημιούργημα του Θεού θα βρεθεί τελικά μέσα στους κόλπους του Πατρός. Σχετική με αυτό είναι και η νήξη για τη δύναμη της αγάπης, ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να λυτρώσει όλο τον κόσμο. Σε αυτό το δεύτερο σημείο βλέπουμε παραδείγματος χάρη στα αγιολογικά κείμενα την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που με δάκρυα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων των όντων, ακόμα και των δαιμόνων. Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις νήξεις, θα δούμε το ερώτημα περί δικαιώσεως του ανθρώπου μένει ανοιχτό. Και πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι ερώτημα εσχατολογικής τάξεως. Η απάντηση θα αποκαλυφθεί στα έσχατα. Ωστόσο, το ίδιο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου, μας κατευθύνει σε μια καταρχήν απάντηση. Ο Λόγος δεν καινουργεί μια ανθρώπινη φύση αφηρημένα και γενικά. Φανερώνει το νέον της ανθρώπινης φύσης, το οποίο όμως είναι και παλαιόν, αρχαιγόνων. Ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση λαμβάνοντας σάρκα μέσα από τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της φθοράς και του θανάτου. Αντίστοιχα, υπάρχει μια πρόσληψη στοιχείων της ανθρώπινης ιστορίας, ιστορίας φθοράς και θανάτου. Επιτρέψτε μου να πω ότι η πρόσληψη ενός οργάνου, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η ελληνική γλώσσα, γίνεται μέσα σε αυτή την προοπτική καινουργήσεως του παλαιού. Η ελληνική γλώσσα ως όργανο χρησιμεύε για τη δόξα του ψευδούς, τη δόξα των ειδώλων. Η ίδια ελληνική γλώσσα ως όργανο μπορεί να χρησιμεύσει για την κατανόηση και δόξα του αληθούς. Εάν προσληφθεί από τον λόγο, τον υποστατικό λόγο, αυτό το όργανο αλλάζει τη λειτουργία του. Μπορεί να δώσει νέο περιεχόμενο, νέα σημαντική. Αυτό θα έλεγα ότι μας δείχνει μια προοπτική προς τα που κατευθύνεται το ερώτημα. Αυτά για το τι μπορεί να μας υπομνηματίζει η αυλή ενός ναού. Τελικά, στην αυλή ενός ναού πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος του Θεού είναι πράγματι, όπως λέει η Αγία Γραφή, καλός λίαν.
και από την ενεργητική παρουσία

του ανθρώπου, αυτός ο καλός λίαν κόσμος είναι και καθαρμένος ή αμαυρωμένος, σωσμένος ή απολυμένος. Όταν ήμασταν στην αυλή, στα πρώτες εκπομπές στην αυλή του ναού, μιλήσαμε επίσης για τον πιστό άνθρωπο που μετά την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ενός ναού και βρίσκεται στην αυλή του. Μόνο που τώρα αυτή η αυλή γίνεται αυλή Κυρίου. Η ιστορία φωτίζεται από την παρουσία του πιστού ανθρώπου. Και αυτός ο πιστός άνθρωπος γίνεται Απόστολος του Χριστού. Φέρνει στον κόσμο, δια της αποστολής του, ένα νέο πολύ σπουδαίο. Ότι το μνημείο που δέχθηκε τον Ιησού είναι κενόν. Ο Χριστός ζει.

Το επόμενο βήμα μας ήταν να ανέλθουμε τις κλίμακες ενός ναού. Φεύγουμε από την ιστορία του κόσμου τούτου και μπαίνουμε στην ιστορία του νέου Ισραήλ. Αυτές είναι οι κλίμακες. Μια μετάβαση από την ιστορία της φθοράς και του θανάτου στην ιστορία της σωτηρίας. Για να ανεβούμε τις κλίμακες πρέπει να θέλουμε. Πρέπει να ενεργήσουμε με τη θέλησή μας. Σε εκείνη λοιπόν την εκπομπή μιλήσαμε για την προαίρεση. Αλλά και στο θέμα αυτό της προαιρέσεως, στο θέμα της ελευθερίας, υπάρχει πάλι ένα ανοιχτό ερώτημα. Πόση δυνατότητα έχει ο άνθρωπος να θέλει? Μέχρι ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος? Πόσο τον επηρεάζει το περιβάλλον του, η γενιά του, η ίδια η φύση του? Σε μία από τις εκπομπές επιχείρησα να κάνω μια προσέγγιση του θέματος που αφορά το φυσικό και το γνωμικό θέλημα σε σχέση με την ελευθερία. Υπάρχει ένα φυσικό θέλημα, θέλημα της φύσεως δηλαδή, που μας κρατάει μέσα στο κοινό της ανθρώπινης φύσης. Σε αυτό που είμαστε ο καθένας μας και όλοι μαζί το ίδιο. Και υπάρχει και ένα γνωμικό θέλημα που τίνει να μας ελευθερώσει στην κατάσταση της ελευθερίας του προσώπου. Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας, ο οποίος γίνεται είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα. Αφορά τους ανθρώπους εντός της Εκκλησίας, αλλά και τους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να λέει όχι στη θέλησή του, στο φυσικό του θέλημα. Αυτό το όχι εκλαμβάνεται ως η ελευθερία του. Αλλά δεν είναι πάντα η ελευθερία. Είναι συγκεχημένα τα όρια της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου. Επιτρέψτε μου να πω ότι μόνο ο Άγιος είναι ελεύθερος. Όλοι οι άλλοι είμαστε εν σχέση ελεύθεροι. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι εν σχέση προς άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος εκτός της Εκκλησίας μπορεί να λέει ότι στο κοινό θέλει να λέει όχι στο κοινό θέλημα της φύσεως, που είναι η ζωή. Η φύση θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει. Αλλά αυτό το όχι το λέει υποτασσόμενο στα πάθη του, δαιμονοποιώντας την ελευθερία του. Αυτό μπορεί να το κάνει επίσης και ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, χωρίς ίσως και να το καταλάβει. Δεν είναι ελεύθερος. Είναι υποταγμένος σε άλλες αναγκαιότητες πλέον. Σε αναγκαιότητες που πηγάζουν και πάλι από τη φύση, αλλά είναι μη αναγνωρίσιμες και μη αναγνώσιμες. Δεν μπορούμε να τις διαβάζουμε ως θελήσεις της φύσεως και θαρούμε πως είναι θελήσεις του προσώπου. Γι' αυτό, όταν μιλούσα για την προαίρεση, την αναζήτηση του καταφύσιν και την κατανόηση της νόσου, δηλαδή της αποτυχίας, προσπάθησα να εξηγήσω ότι η ελευθερία στη δική μας παράδοση, στην παράδοση της Εκκλησίας, νοείται μόνο ως σχέση. Και μάλιστα αυτή η σχέση έχει και επίθετο. Λέγεται αγαπητική ή σχέση αγαπήσεως. Το περιεχόμενό της το αντλεί από τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Στη σχέση κτιστού και ακτίστου μπορούμε να διαβάσουμε ή να αναγνωρίσουμε την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια ελευθερία είναι αποδεσμευμένη από το φυσικό θέλημα, γιατί ένας από τους παράγοντες της σχέσης είναι ελεύθερος των αναγκαιοτήτων της φύσεώς μας. Ο Χριστός ως άνθρωπος, ως ένας δηλαδή από εμάς, έχει απελευθερωθεί από τις αναγκαιότητες της φύσεως και είναι απόλυτα ελεύθερος. Μόνο λοιπόν σε σχέση με τον Χριστό μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία του προσώπου, και να πούμε ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι από άλλες αναγκαιότητες. Όλες οι άλλες ελευθερίες μας είναι σχετικές. Οι ελευθερίες όλων των καλών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που αγαπούν, οι ελευθερίες όλων των πιστών ανθρώπων, όλες αυτές είναι σχετικές ελευθερίες.
Γι' αυτό ζητάμε να μας χαριστεί η παρουσία του ακτίστου για να φανερωθεί η ελευθερία του προσώπου. Το θέμα λοιπόν της προαιρέσεως ή της ελευθερίας αν προτιμάτε είναι πραγματικά τεράστιο. Την ονομάζουμε προαίρεση γιατί πριν φτάσω στην απόφαση του ναι ή του όχι έχω προετοιμάσει την απάντηση του ναι ή του όχι. Υπάρχει λοιπόν μια οδός, αυτό που ονομάζουν οι προφήτες «ντερές για», οδό Κυρίου, ή σε άλλες παραδόσεις ονομάζεται «ταό». Γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη σημασία οι πατέρες μας στην άσκηση και μπορούμε να πούμε, χωρίς φόβο να κάνουμε λάθος, ότι κατεξοχήν ο χαρακτήρας της δικής μας πνευματικής παράδοσης είναι ασκητικός. Έχουμε ανάγκη από αυτή την οδό όπου ανεπαισθήτως θα προετοιμαζόμαστε να πούμε το ναι ή το όχι στο θέλημα της φύσεως.

0: Το επόμενο στάδιο ήταν όταν εισήλθαμε στον Άρθικα ενός ναού. Επειδή ο Νάρθικας είναι ουσιαστικά ένας μέσος τόπος ανάμεσα στο πριν και στο μετά, στο έξω και στο μέσα, στο παρόν και στο μέλλον, γι' αυτό και παραπέμπει σε ένα σημαντικό στόχο, σε έναν πραγματικό σταθμό στην προσωπική μας πορεία. Ο Νάρθικας είναι ο τόπος της αλλαγής, ο τόπος της βαπτίσεως και ο τόπος της μετανοίας. Εκεί, στον Νάρθικα, ως χώρο, συντελεί το ανέκαθεν και όπου σέβονται την εκκλησιαστική παράδοση εξακολουθεί να συντελείται η αλλαγή του νοός, η αλλαγή του τρόπου του νοήν, η αλλαγή στάσης της ζωής. Στον Άρθικα συντελείται ένα καθοριστικό γεγονός. Λαμβάνουμε την απόφαση και εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έξω από τον Άρθικα μπορώ πάλι να φύγω από το σώμα του Χριστού. Ξανά στον Άρθικα θα σταθούμε για να ξαναβρεθούμε στο σώμα του Χριστού. Στον Άρθικα τελείται το βάπτισμα. Εκεί, ακόμα και σήμερα προσπαθούν μερικοί ιερείς να το τηρούν, γίνεται η ομολογία της απεκδίσεως του παλαιού ανθρώπου και η ομολογία της ενδύσεως του Χριστού. Η απόταξη του σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό. Αυτή η ομολογία από τάξεως και συντάξεως είναι παρμένη από στρατιωτική ορολογία των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλώνει μια νέα στάση ζωής, επομένως και ένα νέο τρόπο ζωής. Αλλά εκεί, στον Άρθικα, συντελείται και το μυστήριο της μετανοίας. Το λέμε και μυστήριο της εξομολογήσεως. Το ότι ο τόπος που συντελείται αυτό το μυστήριο είναι ο Άρθικας, το βλέπουμε σε ορισμένες πολύ παλαιές εικόνες, καθώς και σε κάποιες διηγήσεις των παλαιών συναξαρίων. Στον Άρθικα θα έρθει ως πεπτοκός και εκεί θα αναστηθεί, θα ανασηκωθεί ο πιστός άνθρωπος. Για να περάσει στον Κυρίως Ναό, πρέπει να έχει αναστηθεί από την πτώση του. Έλεγα, σε σχέση με τον Άρθικα, ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, οι πιστοί που είχαν κάποιο λόγο και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Ευχαριστίας, μετά το τέλος του διδακτικού μέρους της λειτουργίας, μετά δηλαδή την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το κήρυγμα, έβγαιναν στον Άρθικα του ναού και εκεί έμεναν γονατιστοί. Τους έλεγαν μάλιστα προσκλέοντες, επειδή έκλαιγαν για την αδυναμία τους να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αργότερα, για λόγους οικονομίας, άλλαξε αυτή η κατάσταση και εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας που δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να προσέλθουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας παραμένουν μέσα στον Κυρίως Ναό. Και τότε αρχίζει μια άλλη αντίδραση. Υψώνεται σιγά σιγά το τέμπλο. Τον πρώτο καιρό αυτό έγινε με τον εξής τρόπο. Ενώ ως τότε οι κουρτίνες, τα λεγόμενα βίλα που υπήρχαν, έμεναν και μετά το κήρυγμα ανοιχτές, γιατί το μυστήριο της Ευχαριστίας ετελεί το από όλους τους παρευρισκόμενους, από τότε που οι μετανοούντες άρχισαν να παραμένουν εντός του ναού, οι κουρτίνες σταμάτησαν να τραβιούνται για να κρύβονται τα εντός του ιερού τελούμενα. Αργότερα, από τον 12ο αιώνα και μετά, και κυρίως κατά την Κοκρατία, αυτές οι κουρτίνες αντικαταστάθηκαν από ολόκληρες εικόνες και περίτεχνα τέμπλα. Οι Ρώσοι μάλιστα υπερέβαλαν σε αυτή την τάση απόκρυψης των τελουμένων στο ιερό και έφτασαν να υψώνουν το τέμπλο μέχρι την οροφή. Θέλω να πω και κάτι ακόμα για τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι μυστήριο, όχι με την έννοια της ακολουθίας, αλλά είναι μυστήριο γιατί δεν μπορεί να κατανοηθεί αυτό καθεαυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή η μετάνοια αναφέρεται σε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όταν επίσης λέμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δεν εννοούμε μια ακολουθία, αλλά εννοούμε τη συνεχή παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Μυστήριο, δηλαδή κάτι το ακατανόητο, είναι αυτή η διαρκώς ανοιχτή αγκαλιά του Πατρός που είναι έτοιμος να μας δεχτεί όλους τους υβριστές του ονόματός του. Η Παλαιά Διαθήκη, κυρίως η διδασκαλία των προφητών, μιλάει για τον εναγκαλισμό του Γιαχβέ προς μια γυναίκα που την λατρεύει, αλλά αυτή είναι πόρνη και μιχαλίδα. Αυτό μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, ο οποίος εναγκαλίζεται την ύμφη του με όλες τις εμπειρίες της, όλες τις πράξεις της, όλες τις ενέργειές της. Ο Χριστός εναγκαλίζεται και σώζει σύνολη την ιστορία του ανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Όσο ακόμα ήμασταν στον Άρθικα, είχα προσπαθήσει να εξηγήσω ποια είναι η φύση της αμαρτίας. Είχα μιλήσει για την ανταρσία της φύσεως ή για την αποτυχία. Και προσπάθησα να εξηγήσω ότι τα μέλη του Χριστού πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο των συμπλεγμάτων ενοχής. Δεν υπάρχει ενοχή στην οδό προσεγγίσεως προς το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Δεν υπάρχει ούτε ομαδική ενοχή της ανθρωπότητας, ούτε ατομική ενοχή. Αυτό το καταλαβαίνουμε εάν αντιληφθούμε την αμαρτία ως αποτυχία πραγματοποιήσεως της σχέσεως. Μέσα στην Εκκλησία η αμαρτία λειτουργούσε πάντοτε με την έννοια της αποτυχίας. Γι' αυτό και η προσέγγιση, η επανασύνδεση με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού γινόταν μέσα σε ένα θρίαμβο, σε μια δοξολογία της αγάπης, χωρίς συμπλέγματα ενοχής. Το τονίζω ιδιαίτερα γιατί αυτό το θέμα των συμπλεγμάτων ενοχής έχει σφραγίσει τον νεότερο πολιτισμό. Όχι μόνο τον πολιτισμό των θρησκευτικών κοινοτήτων του χριστιανισμού, Ανατολής και Δύσεως, αλλά και τον πολιτισμό και άλλων παραδόσεων. Και αν μάλιστα δεχθούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας οικουμενικός πολιτισμός, βλέπουμε ότι αυτά τα συμπλέγματα ενοχής έχουν σφραγίσει τη σχέση όλων σχεδόν των ανθρώπων. Ακόμα και οι οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και η παραγωγή των οικονομικών μοντέλων της ανθρωπότητας, γίνονται μέσα από αυτή τη στρέβλωση των συμπλεγμάτων ενοχής. Στην εκκλησιαστική μας παράδοση δεν υπάρχουν συμπλέγματα ενοχής. Δεν αισθάνομαι ένοχος επειδή αμάρτησα. Αισθάνομαι πόνο επειδή δεν είμαι με τον Χριστό. Γι' αυτό και στους πατέρες αυτή η προσέγγιση και η σχέση μας με τον Χριστό περιγραφόταν με ορολογία ερωτική. Ακριβώς για να φύγουμε αυτά τα συμπλέγματα τα οποία είχε καλλιεργήσει μέχρι ενός σημείου και ο παλαιός Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη, ίσως και σε άλλα κείμενα, υπάρχει η έννοια της τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο ως παραβάτη των έντολό του, αλλά έχει εντελώς άλλο περιεχόμενο. Εκεί η τιμωρία είναι η αγάπη στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, τιμωρεί αφήνοντάς σε να θέλεις να είσαι μακριά του. Αυτή είναι η τιμωρία του Γιαχβέ. Αυτή είναι και η τιμωρία κάθε αγάπης. Η ίδια η αγάπη γίνεται τιμωρία, γίνεται πόνος. Και αυτό το ψηλαφούμε από αυτή τη ζωή. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στη μέλουσα ζωή για να καταλάβουμε πως η ίδια η αγάπη μπορεί να γίνει πόνος, βασανιστήριο, τιμωρία, όταν δεν θέλουμε να την αποδεχθούμε, όταν την αρνιόμαστε. Αυτή η απουσία αγάπης ορίζει και το περιεχόμενο της κολάσεως, την οποία ονομάζουμε αιώνια, γιατί βρίσκεται πέραν του ιστορικού χρόνου. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί ή κολάζει, αλλά είναι ο άνθρωπος που τιμωρείται ή κολάζεται, ανάλογα με την επιλογή του ως προς τη μετοχή του Θεού. Αλλά ας γυρίσουμε στη μετάνοια. Ένας χριστιανός μετανοεί μια φορά και βαπτίζεται. Μπορεί να μην χρειαστεί να μετανοήσει στη ζωή του άλλη φορά, εάν μετά το βάπτισμα μείνει ενταγμένος στο ευχαριστιακό σώμα, στο σώμα του Χριστού. Όμως η ιστορία, όπως και η πείρα των πατέρων μας, λέει ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει την αδυναμία του, την τάση αυτονομίας της φύσεώς του και έτσι φεύγει από το σώμα αυτό, διακόπτει τη σχέση του με την Εκκλησία ως σώμα. Κάθε φορά που κάποιος διακόπτει τη σχέση του με το σώμα της ευχαριστιακής παρουσίας του Κυρίου, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να μετανοήσει. Διακόπτω τη σχέση με το ευχαριστιακό σώμα σημαίνει αλλάζω τρόπο νοήσεως. Μέσα στο ευχαριστιακό σώμα υπάρχει ένας τρόπος να νοούμε. Είχα εξηγήσει σε περασμένη εκπομπή για τη σχέση νοός και καρδίας. Εκεί μέσα, στην ευχαριστιακή μου πραγματικότητα, χάρη στην παρουσία των ακτίστων ενεργειών του Θεού, νοούμε με έναν τρόπο. Και αυτός ο τρόπος μας δημιουργεί αυτή τη στάση ζωής. Εάν φύγουμε από αυτή τη σχέση, νοούμε με άλλον τρόπο. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε ξανά την νοοτροπία μας. Αυτό λέγεται μετάνοια. Πόσες φορές μπορεί κάποιος να μετανοήσει? Άλλοι μπορεί να μετανοήσουν μόνο μια φορά, ενώ άλλοι μπορεί να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να μετανοήσει άπαξ, και μιλάμε βέβαια για περιπτώσεις Αγίων. Μπορεί όμως άλλοι να μετανοήσουν άπειρες φορές στη ζωή του. Στα συναξάρια της Εκκλησίας, που είναι παιδαγωγία λαού, έχουμε περιπτώσεις Αγίων που μετανόησαν άπαξ και δεν χρειάστηκε να ξαναμετανοήσουν. Και έχουμε περιπτώσεις Αγίων που πολλές φορές μετανοούσαν και ξανά μετανοούσαν και τελικά κατά την εκδημία τους, την κρίσιμη ώρα της ζωής τους, βρέθηκαν να είναι συνδεδεμένοι με το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού.

Μετά από τον Άρθικα εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό. Στο σημείο αυτό αναπτύξαμε την τέταρτη θεματολογική ομάδα και εκεί κυρίως μείναμε στις περισσότερες εκπομπές. Στον Κυρίως Ναό είχα ξεκινήσει από τον Παντοκράτορα. Μάλιστα είχα πει ότι θα κάναμε αυτό που ονομάζουμε θεολογία. Θεολογία σημαίνει ότι θα μιλήσουμε περί του Λόγου του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι ένα πρόσωπο, μια υπόσταση. Έτσι μιλήσαμε περί του Χριστού. Ο Παντοκράτορας τον Τρούλο είναι ο Χριστός. Είτε ως νέος εικονίζεται, είτε ως όριμος άνδρας, είτε ως γέρος, είναι πάντα ο Χριστός. Και λέγεται Παντοκράτορ επειδή κρατεί τα πάντα. Ή, με μια άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ στη θεολογία και τις προσευχές μας, τη λέξη συνοχή, ο Παντοκράτορ Χριστός συνέχει τα πάντα, είναι αυτός που συνέχει τον κόσμο. Κάνει τον κόσμο να είναι κόσμος και όχι χάος και κατά τούτο είναι Παντοκράτορ. Μιλήσαμε για όλα τα λεγόμενα χριστολογικά θέματα και κυρίως για το πώς οι αιρέσεις διαστρέβλωσαν και εξακολουθούν να διαστρεβλώνουν το πρόσωπο του νυμφίου Χριστού. Εκεί επέμενα πως το θέμα των αιρέσεων δεν ήταν θέμα κάποιας λαθεμένης διατύπωσης περί ενός ιστορικού προσώπου και πως η επιμονή της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων δεν ήταν θέμα επιμονής της στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας. Το θέμα δηλαδή δεν ήταν να βρούμε την αντικειμενική αλήθεια για να μην νομίζουμε κάτι λάθος ή να μην λέμε ψέματα. Το θέμα των αιρέσεων αφορούσε και εξακολουθεί να αφορά τη δυνατότητα να σωθεί ο άνθρωπος. Το ερώτημα ήταν μέσα από ποιες οδούς θα σωθεί ο άνθρωπος. Και σε σχέση με αυτό ακριβώς το ερώτημα της σωτηρίας του ανθρώπου ήταν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Να κατανοήσουμε τι σήμαινε ο Χριστός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Από αυτήν ή την άλλη κατανόηση μπορούσαμε να οδηγηθούμε στη μία ή στην άλλη αντίληψη για την ίδια τη φύση του ανθρώπου και επομένως για το ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου να πορευθεί προς τη σωτηρία. Μια λαθεμένη ανάγνωση του προσώπου του Χριστού οδηγούσε σε ένα κίνδυνο απώλειας της οδού σωτηρίας που είχε διανοίξει η Εκκλησία μέσα στην ιστορία. Και είχα τότε προσθέσει ότι η αίρεση φτιάχνει πολιτισμό, ανθρώπινο πολιτισμό, δημιουργεί τον τρόπο των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ποιον πολιτισμό, τι πολιτισμούς έφτιαξαν ορισμένες αιρέσεις και ποιοι πολιτισμοί κυριάρχησαν μέσα από αιρετικές αντιλήψεις. Οι πατέρες λοιπόν που έδωσαν αυτό τον αγώνα εναντίον των αιρετικών στις χριστολογικές κυρίως αιρέσεις, αυτές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, δεν τον έδωσαν για να διαφυλάξουν μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά για να διαφυλάξουν την αλήθεια του ανθρώπου, για να σώσουν τον άνθρωπο από την πλάνη. Μιλώντας πάντα για τον Κυρίως Ναό και κατεβαίνοντας από την εικόνα του Παντοκράτορα, μιλήσαμε διαδοχικά για όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για την Παναγία και για τους Αγίους. Εκεί μιλήσαμε για τη δημιουργία, την πτώση και την επαναδημιουργία του κόσμου. Μιλήσαμε για τις σάρκες του λόγου και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και μιλήσαμε επίσης για τις δυνατότητες σωτηρίας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην κατανόηση αυτού που ονομάζεται σώμα Χριστού και που απαρτίζεται από τον κλήρο και τον λαό, ζώντες και κοιμημένους. Δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης έξω από το σώμα του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία αναδύεται και πραγματώνεται στη σχέση των μελών του σώματος μεταξύ τους. Σχέση των ανθρώπων με τους ανθρώπους και σχέση των ανθρώπων με τον Χριστό. Αυτή τη σχέση που πρότυπό της έχει την αλληλοπεριχώρηση
των τριών προσώπων του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ονομάζει η παράδοσή μας αγάπη και την εννοεί αυτή την αγάπη ως τρόπο υπάρξεως. Επίσης, θεωρώντας τα συμβαίνοντα εντός του ναού, μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο με αναφορές στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και στον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον ιστορικό χρόνο με το χρόνο των εσχάτων, επιδιώκοντας να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αναγκαιότητας και να τον προσανατολίσει στην ελευθερία της Βασιλείας του Θεού. Στην αναφορά μας στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας ως λόγο, μέλος, χρώμα, σχήμα και μορφή, προσπαθήσαμε να δούμε αυτή τη γλώσσα ως παιδαγωγική και παραπεμπτική στην αλήθεια που είναι σχέση και τελικά πραγματικότητα κτιστού και ακτίστου, ανθρώπου και Θεού.

Όλα αυτά που θίξαμε στις μέχρι τώρα εκπομπές μας απέβλεπαν σε έναν υπομνηματισμό της οδού που καλείται να οδηπορήσει στη ζωή του ο άνθρωπος για να μπορέσει να υπερβεί τη θνητότητά του και να βρεθεί στην καταφύση πραγματικότητά του που είναι αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτή η οδός, που καλείται οδός σωτηρίας, σπουδάζεται στη θεολογία της Εκκλησίας, η οποία μας εξηγεί το αγιοπνευματικό της περιεχόμενο, υποδεικνύοντας συγχρόνως τον ασκητικό και νηπτικό της χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μνήμα και ανάπτυξη έγινε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως κεντρικού και μοναδικού τρόπου ψηλαφίσεως των εσχάτων ως παρόντων. Η Θεία Λειτουργία, με κέντρο της τη Θεία Ευχαριστία και καρπό της τη Θεία Κοινωνία, λειτουργεί ως αγιασμός των πιστών, εντάσσοντάς τους σε μια πραγματικότητα που συνερεί το παρόν με το μέλλον, ενώνοντας κτιστό και άκτιστο. Στη Θεία Λειτουργία καλούμαστε να θεραπεύσουμε τη φύση μας και να την αναδείξουμε σε φύση σώα, ακέραιη και υγιή, αποδεχόμενη τη δωρεά που μας προσφέρει ο Ουράνιος Πατέρας. Να διαποτιστούμε δηλαδή με τις ενέργειές του που φέρει εντός μας το Άγιο Πνεύμα, ώστε να ενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε έτσι πραγματικά υιοί του, έχοντας Πατέρα τον Πατέρα του Χριστού και καλώντας τον Αβά ο Πατήρ. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία παίρνει το νόημά της από ένα πρότυπο ζωής που τοποθετείται στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας όταν βρισκόμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το πρότυπο στο οποίο οδεύουμε όλοι βρίσκεται στο μέλλον. Δεν βρίσκεται στο παρελθόν, ούτε στο παρόν. Ωστόσο στην Εκκλησία αυτό το μέλλον είναι διαρκώς παρόν. Και αυτό το ονομάζουμε μυστήριο, επειδή δεν είναι εύκολη η κατανόηση αυτού του γεγονότος. Εάν έχουμε μπροστά μας αυτή την εμπειρία των Αγίων, όπως μας διδάχτηκε, η ανάγνωση της ιστορίας είναι διαφορετική. Και όταν λέω της ιστορίας, δεν εννοώ μόνο του παρελθόντος, αλλά κυρίως του παρόντος. Διαβάζουμε εντελώς διαφορετικά τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία του κόσμου. Δεν είμαστε ούτε αρνητές της ιστορίας, αλλά ούτε ερμηνευτές της ιστορίας. Και εδώ είναι το εξαιρετικά διαφορετικό που κομίζει η δική μας, η Ορθόδοξη παράδοση, στη σχέση ιστορίας και εσχάτων. Εφόσον το μοντέλο βρίσκεται στο μέλλον, η ανάγνωση της ιστορίας δεν γίνεται με ερμηνείες. Αποδεχόμαστε τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία ως πράξεις ελεύθερων υποστάσεων, ελεύθερων ανθρώπων, ως πράξεις ελευθερίας, ακόμα και δαιμονικής ελευθερίας. Από την αναγέννηση και μετά, αλλά κυρίως με τον διαφωτισμό, εμφανίστηκε και επικράτησε η τάση να ερμηνεύουμε τα τεκτενόμενα μέσα στην ιστορία σαν να πρόκειται για μια πορεία δετερμενιστική, πορεία αναγκαιοτήτων, μια πορεία συναρτημένων αιτίων και αιτιατών ή σκοπιμοτήτων. Αυτή η τάση μας έκλεισε όλο και περισσότερο στην ατομικότητα του δυτικού ανθρώπου, στη λεγόμενη ατομοκρατία. Μόνο όταν αντιληφθούμε την ιστορία ως φανέρωση σχέσεων, όχι μόνο σχέσεων του ενός ανθρώπου προς τον άλλο, αλλά σχέσεων με το κτιστόν, με την ύλη, με τον κόσμο, με τα πάντα, με τον Θεό κατ' επέκταση, αν την αντιληφθούμε έτσι, τότε μόνο μπορούμε να διαβάζουμε την ιστορία ως φανερώσεις εκπλήξεων της ελευθερίας και τότε μόνο αποδεχόμαστε ενεργητικά αυτό που γίνεται. Το αποδεχόμαστε όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε μέσα στην ιστορία την ελευθερία των άλλων και την ελευθερία τη δική μας. Και κυρίως προφυλασσόμαστε από τη δαιμονική προφητεία. Εννοώ από την τάση να προλέγουμε αυτό που θα γίνει, είτε ως καταστροφή είτε ως θρίαμβο του ανθρώπου.
και για τις δύο περιπτώσεις μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα πώς με την αναγέννηση και κυρίως με το διαφωτισμό κάποιοι μίλησαν για τον θρίαμβο του νέου ανθρώπου, ενός υπερανθρώπου που τον έβλεπαν να έρχεται μπροστά τους, και αυτό είναι μια δαιμονική πρόβλεψη, και πώς κάποιοι άλλοι μίλησαν για την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, την καταστροφή του πολιτισμού, και αυτό είναι μια άλλη δαιμονική επίσης πρόβλεψη. Η παράδοσή μας μας προφυλάσσει από τέτοιες δαιμονικές προβλέψεις. Και αυτό γίνεται γιατί κατά την δική μας παράδοση μέσα στην ιστορία εγκατοικεί, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, το οποίο ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μας επιτρέπει να λέμε ότι ο χαρακτήρας της ιστορίας είναι χαοτικός, γεμάτος από συνεχείς αγιοπνευματικές εκπλήξεις.

Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τον κύκλο αυτών των εκπομπών που μέχρι τώρα κάναμε, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο περιεχόμενο της λέξης αγάπη. Συχνά αντιλαμβανόμαστε στον εαυτό μας ή γύρω μας να βασανίζονται άνθρωποι από την παρουσία ή την απουσία αγάπης. Σαν να υφιστάμεθα ένα μαρτύριο εξαιτίας της αγάπης, τα νηπτικά κείμενα, το γεροντικό, το λαυσαϊκό και άλλα κείμενα, μας περιγράφουν μια τέτοια μορφή αγάπης που βασανίζει όποιον την δέχεται. Μας περιγράφουν την αγάπη του Αγίου προς αυτόν που τον μισεί και το μαρτύριο αυτού που μισεί για την αγάπη που δέχεται. Κατά αναλογία, αυτό το ζούμε και στη ζωή μας, στη σχέση μάνας-παιδιών, άντρα-γυναίκας, αδελφού με αδελφό, γείτονα με γείτονα, συναδέλφου προς συνάδελφο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση να αποζητάει μεν την ευεργεσία, αλλά πολύ συχνά όταν ευεργετηθεί να αισθάνεται μια εχμαλωσία. Σ' αυτό φταίει το εγώ. Γι' αυτό η αγάπη πονάει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ποιήσει το καλό. Ποιεί το καλό μόνο ως όργανο της χάριτος του Κυρίου. Μόνο ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τις ενέργειες του ακτίστου φανερώνει αυτό που θα λέγαμε καλόν, έστω και με την ηθική του διάσταση. Το καλό βγαίνει από μια πηγή. Η πηγή αυτή είναι πηγή ανιδιοτελούς αγάπης. Μέσα στην ιστορία ξέρουμε, μας το λένε οι πατέρες μας, ότι ο μόνος που ανιδιοτελώς αγάπησε και αγαπά είναι ο πατήρ. Αγαπά δια του Υιού. Ο Υιός επίσης αγαπά ανιδιοτελώς, ως Υιός του Πατρός. Και αυτή η ανιδιοτελής αγάπη εκχέεται δια του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη? Αυτό θα φανεί στα έσχατα. Αλλά αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια αγάπη, αυτό δεν θα το πετύχουμε χάρη στις δικές μας δυνατότητες, χάρη στις δικές μας αρετές. Και όσοι Άγιοι φανέρωσαν μια τέτοια αγάπη, δεν την φανέρωσαν από μόνοι τους. Δεν την φανέρωσαν χάρη στις αρετές τους. Η αγάπη τους ήταν φανέρωση, έκφραση, αποτέλεσμα, συνέπεια της σχέσης με τον Χριστό. Εάν αποκτηθεί αυτή η σχέση με τον Χριστό, τότε η αγάπη γίνεται μια κατάσταση, λειτουργεί ως τρόπος υπάρξεως. Σε μια τέτοια κατάσταση ο αγαπών δεν το ξέρει καν ότι αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος του πρώτου κύκλου αυτών των κατηχητικών εκπομπών. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, όλα αυτά που λέμε στην Εκκλησία, όλη η διδαχή δεν είναι παρά μια άσκηση για να περπατήσουμε την οδό, τον δρόμο της πραγματικής γνώσεως. Εάν ποτέ φτάσουμε στη γνώση ως σχέση, τότε όλα αυτά που είπαμε θα μπορούμε να τα αντιστρέψουμε. Το κακό θα μπορούμε να το λέμε καλό, το σκοτάδι φως, τον Θεό μη Θεό. Δεν μας αναγκάζει κανένας, λέμε, τα πράγματα σώνει και καλά όπως τα μάθαμε. Όταν φτάσουμε εκεί, όλος ο λεγόμενος λόγος του ανθρώπου θα έχει καταργηθεί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι λέμε, ό,τι πράττουμε, ό,τι βλέπουμε, όλα είναι σαν μέσα από έναν καθρέφτη, ενιγματικά, θολωμένα, θαμπά. Όταν θα φτάσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, τότε όλα θα κατανοηθούν και τότε αυτή η κατανόηση δεν θα έχει ανάγκη άρθρωσης, δεν θα υπάρχει ανάγκη λόγου. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση που τα κείμενα της παραδόσεώς μας την ονομάζουν θεογνωσία, θα πρέπει να παραδοθούμε στην Εκκλησία. Δεν είναι γνωσιολογικός ο δρόμος και ο τρόπος προσέγγισης αυτής της αλήθειας, αλλά υπαρξιακός. Είναι καρπός σχέσης. Και στη σχέση μόνο με την παράδοση επιτυγχάνεται η γνώση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Πρέπει να σου πω κάτι, μια που το φέρει η κουβέντα», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον Αλιώσα. «Θέλω να σου πω για μια ιστορία που μου διηγιόνταν στη Μόσχα ένας Βούλγαρος. Μου έλεγε τις αγριότητες που κάνουν παντού στη Βουλγαρία οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται τη γενική εξέγερση των Σλάβων. Καίνε, σφάζουνε, βιάζουνε γυναίκες και παιδιά, καρφώνουνε τα αυτιά των καταδίκων σε ξύλινους φράχτες και τους αφήνουν εκεί πέρα όλη τη νύχτα και το πρωί τους κρεμάνε. Είναι αδύνατον, είναι αδύνατον και να φανταστείς όλα όσα γίνονται. Καμιά φορά μιλάμε για τη θηριώδη αγριότητα του ανθρώπου. Όμως αυτό είναι μεγάλο άδικο και προσβολή για τα θηρία. Το θηρίο ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο άγριο όσο ο άνθρωπος. Τόσο καλλιτεχνικά, τόσο γραφικά άγριο. Η τίγρη το μόνο που κάνει είναι να δαγκώνει, να ξεσκίζει. Αυτό ξέρει μονάχα. Ποτέ δεν θα της περνούσε η σκέψη να καρφώσει ανθρώπους από τα αυτιά στο φράχτη και να τους αφήσει εκεί πέρα όλη τη νύχτα, ακόμα κι αν μπορούσε να το κάνει. Αυτοί οι Τούρκοι βασανίζανε με ειδονή και τα μικρά παιδιά. Σκίζανε με το σπαθί τους την κοιλιά τους, σκίζανε την κοιλιά της μάνας, τα βγάζανε από μέσα, τα πετάγανε στον αέρα και τα άφηναν να πέσουν και να καρφωθούν πάνω σε μια λόγχη. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των μανάδων τους. Η ειδονή ήταν ακριβώς που το βλέπανε και οι μανάδες. Μανά, και μια σκηνή που με έκανε να ενδιαφερθώ εξαιρετικά. Φαντάσου τούτο δω. Ένα μωρό στα χέρια μιας μητέρας που τρέμει. Γύρω της οι Τούρκοι που μόλις μπήκανε στο χωριό και στείνουν ένα γουστόζικο παιχνίδι. Χαϊδεύουν το μωρό, γελάνε για να το κάνουν να γελάσει κι αυτό. Τέλος το καταφέρνουν. Το μωρό γελάει. Εκείνη τη στιγμή ένας Τούρκος το σημαδεύει με το πιστόλι. Η κάνη είναι μόλις 10 πόντους από το προσωπάκι του. Το αγοράκι χαχανίζει χαρούμενο. Τεντώνει τα χεράκια του για να αρπάξει το πιστόλι. Και ξαφνικά ο καλλιτέχνης κατεβάζει τον κόκορα και του κάνει θρύψαλα το κεφαλάκι. Δεν είναι καλλιτεχνικό? Ψέματα. Επί τη ευκαιρία λένε πως οι Τούρκοι αγαπάνε πολύ τα γλυκά. Αδερφέ, γιατί τα λες όλα αυτά? Ρώτησε ο Αλιώσα. Σκέφτομαι πως αν δεν υπάρχει ο διάβολος και αν κατά συνέπεια τον δημιούργησε ο άνθρωπος, τότε σίγουρα τον δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Αν είναι έτσι, τότε συνέβη ακριβώς αυτό που έγινε και με το Θεό. Ξέρεις να πιάνεσαι περίφημα από τις λέξεις του άλλου, όπως λέει και ο Πολώνιος στον Άμλετ, είπε γελώντας ο Ιβάν. Με πιάσες από τα ίδια μου τα λόγια. Ας είναι. Είμαι ευχαριστημένος. Σπουδαίος λοιπόν θα είναι μα την αλήθεια και ο Θεός σου, αν τον δημιούργησε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Με ρώτησες πριν από λίγο γιατί τα λέω όλα αυτά. Αμ' εγώ βλέπεις είμαι ένας ερασιτέχνης και συλλέχτης ορισμένων γεγονότων. Τα σημειώνω, το πιστεύεις τάχα, από τις εφημερίδες και τις διηγήσεις, από που τύχει. Και έχω πια μια αρκετά καλή συλλογή. Φυσικά μπήκανε και οι Τούρκοι στη συλλογή μου, μα όλοι είναι ξένοι. Έχω και ντόπιο πράγμα, και μάλιστα καλύτερο από το τουρκικό. Όπως ξέρεις εμάς εδώ, πέφτει το περισσότερο ξύλο, με βίτσες. Αυτό είναι εθνικό χαρακτηριστικό μας. Είναι αδύνατον να σε καρφώσουν εδώ πέρα από τα αυτιά. Όσο να είναι, είμαστε, βλέπεις, Ευρωπαίοι. Μα οι βίτσες
Είναι κάτι δικό μας και κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει. Καθώς φαίνεται στο εξωτερικό, δεν δέρνουν καθόλου. Θα εξευγενίστηκαν τα ήθη ή θα επιβλήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν τάχα ένας άνθρωπος να μαστιγώνει έναν άλλον. Μα γι' αυτό βρήκανε κάτι άλλο. Κάτι καθαρά εθνικός να μαστιγώνει έναν άλλον. Μα γι' αυτό βρήκανε κάτι άλλο. Κάτι καθαρά εθνικό. Και αυτό

μόλις έναν κακούργο, τον Ρισάρ, ένα νέο 23 χρονών, τόσο νομίζω ήταν, που μετανόησε και έγινε χριστιανός λίγο πριν τον ανεβάσουν στο ικρίωμα. Αυτός ο Ρισάρ ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε από παράνομο γάμο και που οι γονείς του τον χαρίσανε μικρό ακόμα, κάπου 6 χρονών, σε κάτι ορεσίβιους. Ήταν τσοπάνιδες της Ελβετίας. Και εκείνοι τον μεγαλώσανε για να τον χρησιμοποιήσουν στις δουλειές τους. Μεγάλωνε εκεί, ανάμεσά τους, σαν άγριο ζώο. Οι βοσκοί δεν του διδάξανε τίποτα. Μόλις έγινε 7 χρονών, τον στείλανε να βόσκει το κοπάδι, με βροχή και με χιόνια, σχεδόν γυμνό και χωρίς φαγητό. Φυσικά κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε πως αυτό το φέρσιμο ήταν κακό, ούτε και μετανόησε. Δικαίωμά τους. Ο Ρισάρ, βλέπεις, τους είχε χαριστεί σαν να ήταν κανένα πράγμα και ούτε θεώρησαν απαραίτητο να τον τρέφουν. Ο ίδιος ο Ρισάρ έλεγε αργότερα πως εκείνα τα χρόνια ήταν σαν τον άσωτο ιό του Ευαγγελίου, που πολύ θα το ήθελε να φάει από το χυλό που δίνανε στα γουρούνια για να παχύνουνε. Όμως ούτε από αυτόν δεν του δίνανε και τον δέρνανε όταν έκλεβε από τα γουρούνια. Έτσι πέρασε όλα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, ώσπου έγινε άντρας και άρχισε να κλέβει κανονικά. Δρούσε στη Γενέβη και κάθε βράδυ έπινε στην ταβέρνα τα κέρδη του. Ζούσε σαν από παιδί της κοινωνίας και τέλος σκότωσε κάποιον γέρο και τον λίστεψε. Τον πιάσανε, τον δικάσανε και τον καταδικάσανε σε θάνατο. Εκεί βλέπεις, δεν περνάνε οι συναισθηματισμοί. Ένα, στη φυλακή τον περιτριγυρίζουν αμέσως οι πάστορες και τα μέλη διαφόρων χριστιανικών αδερφοτήτων, φιλάνθρωπες κυρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον μάθανε εκεί να διαβάζει και να γράφει. Άρχισαν να του διδάσκουν το Ευαγγέλιο. Τον κατηχήσανε, τον ουθετήσανε, τον πιέζανε, του πήρανε τα αυτιά με τη φλιαρία τους και τέλος τον κάνανε να ομολογήσει επίσημα το έγκλημά του. Αυτός πίστηκε. Έγραψε μονάχος του ένα γράμμα στο δικαστήριο, λέγοντας πως είναι τέρας και πως αξιώθηκε επιτέλους να τον φωτίσει ο Θεός με τη χάρη του. Όλη η Γενέβη αναστατώθηκε. Όλοι οι φιλάνθρωποι και θεοσεβείς Γενέβη. Ό,τι το ανώτερο και το πιο ευγενικό υπήρχε στη Γενέβη τρέχει στη φυλακή του. Τον Ρισάρ τον φιλάνε, τον αγκαλιάζουνε. Είναι αδερφός μας. Η χάρις του Θεού κατήλθεν επισέ. Και ο Ρισάρ το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει από τη συγκίνηση. Ναι, κατήλθεν η χάρη επεμέ. Στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια λαχταρούσα την τροφή των γουρουνιών. Μα τώρα κατήλθε και επεμέ η ευλογία να πεθάνω εν Χριστώ. Ναι, ναι Ρισάρ, πέθανε εν Κυρίω. Έχεις εσέμα και πρέπει να πεθάνεις εν Κυρίω. Ας μη φταίς που δεν γνώριζες τον Κύριο όταν ζήλευες την τροφή των γουρουνιών και όταν σε δέρνανε γιατί τους έκλεβες το φαΐ τους. Πράγμα πολύ κακό, γιατί η κλοπή είναι απαγορευμένη. Όμως έχεις εσέμα και πρέπει να πεθάνεις. Και να, έρχεται και η τελευταία μέρα. Ο Ρισάρ, κατασυντριμμένος, κλαίει και επαναλαμβάνει κάθε στιγμή: τούτη είναι η καλύτερη μέρα μου. Οδεύω προς τον Κύριο. Ναι, φώναζαν οι πάστορες, οι δικαστές και οι φιλάνθρωπες κυρίες. Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη σου μέρα, γιατί τώρα οδεύεις προς τον Κύριο. Όλο το πλήθος προχωρεί προς το ικρίωμα, ακολουθώντας το κάρο όπου βρίσκεται ο Ρισάρ. Το ακολουθούν μέσα σε αμάξια και πεζί.
να

που φτάσανε στο ικρίωμα. «Πέθανε, αδερφέ μας», φωνάζουν στο Ρισάρ. «Πέθανε εν Κυρίω, κατήλθεν γάρ και επισέ η χάρις του». Τον ανεβάσανε λοιπόν στο ικρίωμα. Τον ξαπλώσανε στην κιλοτίνα και του κόψανε αδερφικά το κεφάλι. Επειδή κατήλθεν επ' αυτόν η θεία χάρις. Όχι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτή η μπροσούρα έχει μεταφραστεί στα ρωσικά από κάποιους Ρώσους Λουθυρανούς, φιλανθρώπους της ανώτερης κοινωνίας, και στάλθηκε παντού για τη διαφώτιση του ρούσικου λαού. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες και μοιράστηκε δωρεάν. Τούτο το περιστατικό με τον Ρισάρ είναι αξιόλογο γιατί έχει εθνικό τόνο. Σε μας εδώ, αν και είναι ακατανόητο κάπως το τσεκούρωμα ενός αδερφού για το λόγο μόνο και μόνο πως έγινε αδερφός μας και αξιώθηκε να κατέλθει επ' αυτόν η χάρις του Θεού, όμως το ξαναλέω, έχουμε και εμείς το δικό μας τρόπο που σχεδόν δεν είναι χειρότερος. Εμείς έχουμε την ιστορική, την άμεση απόλαυση να τσακίζουμε τους ανθρώπους στο ξύλο.

Ο Νεκράζοφ έγραψε κάτι στίχους για το πώς ένας μουζίκος χτυπούσε με το κνούτο το άλογό του στα μάτια. Στα πράα του μάτια. Αυτοί όλοι το έχουν δει. Αυτό είναι ο ρωσισμός. Περιγράφει πως ένα αδύναμο αλογάκι που το είχαν παραφορτώσει χώθηκε στη λάσπη με το κάρο και δεν τα κατάφερνε. Δεν μπορούσε να το τραβήξει. Ο μουζίκος το καμτσικίζει. Το χτυπάει με λύσα. Το χτυπάει στο τέλος χωρίς να καταλαβαίνει κι αυτός τι κάνει. Μέσα στη μέθη του χτυπάει απανωτά τις καμτσικές. Μπορείς, μπορείς, μπορείς, δεν μπορείς, θα το τραβήξεις το κάρο κι ας ψοφήσεις. Το άλογο σπαρταράει και εκείνος αρχίζει να το χτυπάει. Το ανυπεράσπιστο ζώο, στα δακρυσμένα πράα του μάτια. Με μια απελπισμένη προσπάθεια, το άλογο ξεκόλλησε το αμάξι και προχώρησε, τρέμοντας ολάκερο, χωρίς να παίρνει ανάσα, γέρνοντας κάπως στο πλάι, κάπως αναπηδώντας, κάπως αφύσικα, κάπως ντροπιασμένα. Έτσι που τα λέει ο Νεκράζοφ, είναι κάτι φρικτό. Όμως εδώ δεν πρόκειται παρά για ένα άλογο μονάχα. Το άλογο και ο ίδιος ο Θεός μας το έδωσε για να το δέρνουμε. Έτσι μας το εξήγησαν οι Τάρταροι και μας άφησαν το κνούτο για ενθύμιο. Μα μπορεί να δέρνει κανείς και ανθρώπους. Και να, που ένας μορφωμένος κύριος και η κυρία του δέρνουν την κόρη τους, μια μικρούλα, 7 χρονών, με βίτσες. Αυτό το έχω σημειωμένο με λεπτομέρειες. Ο πατερούλης χαίρεται που οι βίτσες έχουν ρόζους. Θα πονάει περισσότερο, λέει, και αρχίζει να τις βρέχει τις κόρης του. Ξέρω θετικά πως υπάρχουν μερικοί τέτοιοι που νιώθουν ειδονή στο κάθε χτύπημα. Κυριολεκτικά ειδονή στο κάθε χτύπημα. Η ειδονή όλο και μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Δέρνουν ένα λεπτό, φτάνουν στα 5, στα 10 και ακόμα περισσότερο. Τα χτυπήματα γίνονται πιο συχνά, πονάνε περισσότερο. Το παιδί ξεφωνίζει, στο τέλος δεν μπορεί πια να φωνάξει. Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπακούλη, μπαμπακούλη. Ο διάολος πάει το πόδι του και η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο. Βάζουν έναν δικηγόρο. Ο ρούσικος λαός από καιρό τώρα λέει για το δικηγόρο: ο δικολάβος είναι νοικιασμένη συνείδηση. Ο δικηγόρος φωνάζει το λοιπόν για την υπεράσπιση του πελάτη του. Η υπόθεση, λέει, είναι τόσο απλή, οικογενειακή, συνηθισμένη. Ο πατέρας έδιρε την κόρη του και είναι όνειδος για την εποχή μας που το πράγμα έφτασε στο δικαστήριο. Οι ένορκοι πείθονται, αποχωρούν για να συσκεφτούν και βγάζουν αθωωτική απόφαση. Το κοινό ουρλιάζει από χαρά που δικαιώσανε το βασανιστή. Να μην είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Θα φώναζα να καθιερώσουν μια υποτροφία προς τιμήν του βασανιστή. Θαυμάσια εικόνα. Μα για τα παιδιά έχω ακόμα καλύτερα. Έχω μαζέψει πολλά, πάρα πολλά για τα Ρουσόπουλα αλλιώσα. Ένα κοριτσάκι 5 χρονών δεν το χωνεύανε οι γονείς του. Άνθρωποι λίανευυπόληπτοι, μορφωμένοι και καλοαναθρεμένοι, κατέχοντες σημαντικά αξιώματα εν τη κοινωνία. Το υποστηρίζω για μία ακόμα φορά πως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αγαπούν να βασανίζουν τα παιδιά, μονάχα τα παιδιά. Σ' όλα τα άλλα πλάσματα, αυτά τα υποκείμενα, αυτοί οι ίδιοι οι βασανιστές φέρονται με καλοσύνη και σεμνότητα, σαν μορφωμένοι και πολιτισμένοι Ευρωπαίοι. Μα αγαπάνε
αγαπάνε πολύ να τυραννούν τα μικρά παιδιά. Τους δελεάζουν τα παιδιά, γιατί ακριβώς είναι ανυπεράσπιστα, γιατί έχουν μια αγγελική εμπιστοσύνη, γιατί δεν μπορούν τίποτα να κάνουν και πουθενά να πάνε. Αυτά ίσα ίσα είναι που ανάβει το χυδαίο αίμα του βασανιστή. Φυσικά, μέσα σε κάθε άνθρωπο φωλιάζει ένα θηρίο. Το θηρίο της οργής, το θηρίο της λάγνας ειδονής, που το ερεθίζουν οι κραυγές του βασανιζόμενου θύματος. Το θηρίο των αχαλήνωτων παθών και των νόσων που τα γέννησε η διαφθορά, ποδάγρα, χαλασμένο σηκώτη κτλ. Αυτό το φτωχό κοριτσάκι, οι μορφωμένοι γονείς του, το τυραννούσαν με όλα τα βασανιστήρια που μπορείς να φανταστείς. Τη χτυπούσαν, τη μαστίγωναν, την κλώτσαγαν, χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι για ποιο λόγο. Όλο της το κορμάκι γέμισε με μελανιές. Τέλος, βρήκανε κάτι πιο εκλεπτισμένο, με κρύο, με παγωνιά. Την κλείδωναν όλη τη νύχτα στο μέρος, γιατί αυτή δεν ζητούσε τη νύχτα να πάει εκεί την ώρα που έπρεπε. Λες και ένα παιδάκι 5 χρονών που κοιμάται ακόμα βαθιά σαν αγγελούδι μπορεί να έχει μάθει να ζητάει να βγει. Της τρίβανε το πρόσωπο με τα ίδια της τα περιτώματα και την ανάγκαζαν να τρώει από αυτά τα περιτώματα, και ήταν η μάνα, η μάνα που την ανάγκαζε. Και αυτή η μάνα μπορούσε και κοιμόνταν ακούγοντας τη νύχτα τους στεναγμούς του παιδιού που το είχαν κλειδώσει στο αποχωρητήριο. Το καταλαβαίνει στάχα αυτό? Ένα μικρό πλάσμα που δεν ξέρει ακόμα ούτε καν να διανοηθεί τι του συμβαίνει, χτυπιέται στο βρώμικο αποχωρητήριο, στο σκοτάδι και στην παγωνιά. Χτυπάει με τη μικρούλα γροθιά του, το πονεμένο από το κλάμα στήθος του, και κλαίει με τα ματωμένα, άκακα και δειλά του δάκρυα, παρακαλώντας το Θεούλη να το υπερασπιστεί. Το καταλαβαίνεις άραγε αυτό, φίλε μου και αδερφέ μου, δόκιμε του Θεού? Το καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι απαραίτητα όλα αυτά? Χωρίς αυτά, λένε, δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος σε τούτη τη γη, γιατί δεν θα γνώριζε το καλό και το κακό. Μα γιατί να το γνωρίσει αυτό το διαόλο καλό και το διαόλο κακό, αφού κοστίζει τόσο ακριβά? Όλη η σοφία του κόσμου δεν αξίζει τα δάκρυα αυτής της μικρούλας που παρακαλεί το Θεούλη. Δεν μιλάω για τα βάσανα των μεγάλων. Αυτοί φάγανε το μήλο, κι ας τους να πάνε στην κόλαση. Ας τους έπαιρνε και ας τους σήκωνε όλους. Όμως αυτά, αυτά είναι παιδιά. Σε βασανίζω, αλλιώσα μου. Μου φαίνεται πως δεν αισθάνεσαι καλά. Αν θέλεις, σταματάω. Όχι, δεν πειράζει. Θέλω κι εγώ να υποφέρω, τράβλησε ο Αλιώσα. Θα σου πω ένα μοναχά, ένα ακόμα περιστατικό, και αυτό από περιέργεια, που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το σπουδαιότερο, γιατί μόλις πριν από λίγο το διάβασα σε μία από τις ιστορικές μου συλλογές, στο αρχείο ή στους παλιούς καιρούς. Πρέπει να ψάξω να δω, δεν θυμάμαι, ξέχασα κιόλας που το έχω διαβάσει. Έγινε στα πιο σκοτεινά χρόνια της εποχής της δουλοπαρικίας, στις αρχές ακόμα του αιώνα μας. Ζήτω λοιπόν ο ελευθερωτής του λαού. Ζούσε τότε, στις αρχές του αιώνα μας, ένας στρατηγός. Ένας στρατηγός με μεγάλες γνωριμίες και πολύ πλούσιος τσιφλικάς. Μα ήταν και από εκείνους που, ακόμα και στον καιρό του ήταν λίγοι καθώς φαίνεται, που όταν παίρνανε τη σύνταξη νόμιζαν πως είχαν αποκτήσει δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω στους υποτελείς τους. Τότε υπήρχαν τέτοιοι. Ζει λοιπόν ο στρατηγός μας
στην ιδιοκτησία του, με τις 2.000 ψυχές του, γεμάτος υπεροψία. Μεταχειρίζεται τους παρακατιανούς γειτόνους του, σαν να ήταν παράσιτα και γελοτοποίη. Στο μαντρί του είχε εκατοντάδες σκυλιά και καμιά εκατοστή υποκόμους που τα περιποιούνταν. Όλους καβαλαραίους και όλους με στολή. Και να, μια μέρα, ένα αγοράκι μόλις 8 χρονών, γιος ενός υπηρέτη, πέταξε μια πέτρα εκεί που έπαιζε και χτύπησε στο πόδι το αγαπημένο κυνηγόσκυλο του στρατηγού. «Γιατί κουτσένει το αγαπημένο μου σκυλί?» Του λένε λοιπόν το και το. Τούτο εδώ το παιδί πέταξε μια πέτρα και το χτύπησε. «Α, εσύ ήσουν», είπε και καλοκοίταξε ο στρατηγός. «Πιάστε τον». Τον πιάσανε και τον πήραν από τη μάνα του. Όλη τη νύχτα τον αφήσανε στο μπουντρούμι. Το πρωί, μόλις έφεξε, βγαίνει ο στρατηγός με όλη την ακολουθία του για κυνήγι. Καβαλίκεψε στο άλογο. Γύρω του οι φιλοξενούμενοι, χαραμοφάιδες. Τα σκυλιά, οι υπηρέτες, οι σαλπικτές, όλοι στάλογα. Μαζεύτηκαν και οι χωριάτες για να δουν. Και μπροστά-μπροστά η μητέρα του ένοχου παιδιού. Βγάζουν από το μπουντρούμι το μικρό. Είναι μια σκυθροπή ψυχρή φθινοπορεινή μέρα, γεμάτη καταχνιά. Περίφημος καιρός για κυνήγι. Ο στρατηγός διατάζει να γδύσουν το μικρό. Τον γδύνουν και τον αφήνουν τσιτσίδι. Αυτό στρέμει. Αλάλιασε από το φόβο του. Δεν τολμάει να βγάλει κιχ. «Μάρς», διατάζει ο στρατηγός. «Τρέχα, τρέχα, τρέχα», φωνάζουν στο μικρό οι υποκόμοι. Το αγόρι αρχίζει να τρέχει. «Επάνω του, επάνω του», ξεφωνίζει ο στρατηγός και αμολάει πίσω του όλο το κοπάδι τα σκυλιά. Αυτό έγινε μπροστά στη μητέρα. Τα σκυλιά κάνανε κομμάτια το παιδάκι. Το στρατηγό τον έβαλα, νομίζω, υπό απαγόρευση. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να του κάνουν? Να τον τουφεκίσουν? Να τον εκτελέσουν για να ικανοποιηθεί το αίσθημα της ηθικής? Λέγε, Αλιώσα.

Λέγε λοιπόν, Αλιώσα. Λέγε. Τι έπρεπε να του κάνουν? Να τον του φεκίσουν? Ναι. Να τον του φεκίσουν, πρόφερε ο Αλιώσα με ένα χλωμό κάπως στραβό χαμόγελο, σηκώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντας τον αδερφό του. Μπράβο, ούρλιαξε ο Ιβάν με ενθουσιασμό. Μια και το λες εσύ, θα πει πως... Ρασοφόρε μου, να λοιπόν τι διαβολάκος βρίσκεται στη μικρή σου καρδιά, Αλιώσα Καραμαζόφ. Είπα μια ανοησία, αλλά αυτό είναι. Πως υπάρχει το αλλά, φώναξε ο Ιβάν. Μάθε δόκιμε πως οι ανοησίες είναι πολύ χρειαζούμενες σε τούτη τη γη. Ο κόσμος στηρίζεται στις ανοησίες και χωρίς αυτές ίσως και να μην γίνονταν τίποτα εδώ κάτω. Κάτι ξέρουμε εμείς. Τι ξέρεις δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, συνέχισε ο Ιβάν σαν να παραμιλούσε. Και τώρα δεν θέλω τίποτα να καταλάβω. Θέλω να μείνω με το γεγονός. Το έχω από καιρό αποφασίσει να μην καταλαβαίνω. Αν θελήσω να καταλάβω κάτι, θα προδώσω αυτοστιγμή στο γεγονός. Και εγώ αποφάσισα να μείνω με το γεγονός. Γιατί με δοκιμάζεις? Γιατί με βασανίζεις έτσι? Αναφώνησε με ένα ξέσπασμα θλίψης ο Αλιώσα. Θα μου το πεις? Πες το μου επιτέλους. Και βέβαια θα σου το πω. Εκεί έφερνα συνεχώς την κουβέντα για να σου το πω. Μου είσαι προσφυλής. Δεν θέλω να σε χάσω και να σε παραχωρήσω στον ζωσιμά σου. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ θλιμμένο. Άκουμε. Μίλησα μονάχα για τα παιδάκια, για να γίνει το πράγμα πιο χτυπητό. Για όλα τα άλλα ανθρώπινα δάκρυα που έχουν διαποτίσει όλη τη γη από το φλοιό ως το κέντρο της, δεν λέω ούτε λέξη. Επίτηδες περιόρισα το θέμα μου. Είμαι ένας κοριός και παραδέχομαι ταπεινά πως δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω, γιατί είναι έτσι κανονισμένα όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως οι ίδιοι οι άνθρωποι φταίνε. Τους δόθηκε ο παράδεισος. Αυτοί θέλησαν την ελευθερία. Αρπάξανε τη φωτιά από τον ουρανό, ξέροντας και μόνοι τους πως θα γίνουν δυστυχισμένοι, ώστε δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, να τους λυπόμαστε. Ω, εγώ, με το αξιολύπητο και γήινο ευκλείδιο μυαλό μου, ξέρω μονάχα πως η δυστυχία υπάρχει, πως ένοχοι δεν υπάρχουν, πως όλα είναι συνέπειες κάποιου προηγούμενου γεγονότος, πως όλα γίνονται απλά και φυσικά, πως ακόμα όλα κυλάνε και ισορροπούν. Όμως όλα αυτά δεν είναι παρά μια ευκλείδια σαχλαμάρα. Τα ξέρω δα όλα, μα δεν μπορώ να παραδεχτώ να ζήσω σύμφωνα με αυτήν. Τι με νοιάζει που δεν υπάρχουν ένοχοι και πως όλα είναι συνέπειες και αποτελέσματα απλά και φυσικά, και πως εγώ το ξέρω αυτό? Μου χρειάζεται μια ανταμοιβή, αλλιώς θα εκμηδενήσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Και η ανταμοιβή αυτή να μην έρθει κάπου στο άπειρο, κάποτε. Μα εδώ, σε τούτη τη γη, θέλω να τη δω και μονάχος μου. Πίστευα και θέλω να το δω μονάχος μου. Κι αν ως τα τότε θα έχω πεθάνει, πρέπει να με αναστήσουνε, γιατί θα πειραχτώ πολύ αν γίνουν όλα όταν εγώ απουσιάζω. Γιατί δεν υπόφερα εγώ για να χαρίσω με τα βάσανά μου και τους πόνους μου σε κάποιον άλλον την αιώνια αρμονία. Θέλω να δω με τα ίδια μου τα μάτια πως
θα ξαπλώσει το ζαρκάδι δίπλα στο λιοντάρι και πως ο σφαγμένος θα σηκωθεί και θα αγκαλιάσει εκείνον που τον έσφαξε. Θέλω να βρίσκομαι εδώ πέρα όταν όλοι θα μάθουν ξαφνικά για ποιο λόγο ήταν όλα έτσι. Πάνω σε αυτήν την επιθυμία βασίζονται όλες οι θρησκείες του κόσμου. Κι εγώ πιστεύω. Μα να, τα παιδάκια. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω τότε με αυτά? Αυτά τα παιδάκια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω. Το ξαναλέω για εκατοστή φορά πως τα παραδείγματα είναι πολλά, μα εγώ πήρα μονάχα τα παιδάκια, γιατί σε τούτο το παράδειγμα φαίνεται καθαρότερα εκείνο που θέλω να πω. Άκου. Αν πρέπει όλοι να υποφέρουν για να εξαγοράσουν με τα βάσανά τους την αιώνια αρμονία, τότε τι σχέση έχουν τα παιδιά? Πες μου, σε παρακαλώ. Είναι εντελώς ακατανόητο για ποιο λόγο πρέπει να υποφέρουν κι αυτά. Και γιατί να εξαγοράζουν με βάσανα την αρμονία? Γιατί τα πήρε και αυτά το σχέδιο και θυσιάστηκαν για την μελούμενη αρμονία που θα τη χαρεί κάποιος άλλος? Το αλληλέγγυο στις αμαρτίες ανάμεσα στους ανθρώπους το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το αλληλέγγυο και στην ανταμοιβή. Μα τα παιδάκια δεν έχουν καμία σχέση με τις αμαρτίες. Και αν είναι αλήθεια πως είναι και αυτά συνυπεύθυνα με τους πατεράδες για τα κρίματα αυτών των τελευταίων, τότε φυσικά η αλήθεια αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Μπορεί να πει κανένας χωρατατζής πως το παιδί όπως και να είναι θα μεγαλώσει και θα έχει όλο τον καιρό να αμαρτήσει. Μα να που δεν μεγάλωσε. Το κατασκίσανε. 8 χρονών ήτανε. Το κατασκίσαν τα σκυλιά. Ω, αλλιώσα. Δεν βλαστημώ τούτη τη στιγμή. Γιατί καταλαβαίνω τον κλονισμό του σύμπαντος. Όταν όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και κάτω από τη γη συγχωνεύονται με το τραγούδι της δόξας. Και όλες οι υπάρξεις και όλα τα όντα που ζήσανε κάποτε θα αναφωνήσουν: δίκιο έχεις, Κύριε, δίκιο έχεις. Όταν πια η μητέρα θα αγκαλιάσει τον βασανιστή που καταξέσκησε με τα σκυλιά το γιο της και αναφωνήσουν και οι τρεις: δίκιο έχεις, Κύριε, τότε πια θα φτάσει η στιγμή της πλέρειας γνώσης και όλα θα εξηγηθούν. Μα εδώ, ίσα ίσα, εδώ είναι ο κόμπος. Αυτό ίσα ίσα είναι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Και όσο βρίσκομαι στη γη, βιάζομαι να πάρω τα μέτρα μου. Γιατί βλέπεις, αλλιώσα, μπορεί και στα αλήθεια να συμβεί τούτο δω. Αν θα ζήσω ως την ώρα εκείνη ή αν θα αναστηθώ για να δω αυτό που θα γίνει, μπορεί κι εγώ ο ίδιος να αναφωνήσω βλέποντας τη μητέρα που θα αγκαλιάζει το βασανιστή του παιδιού της. Δίκιο έχεις, Κύριε, μα εγώ δεν θέλω να αναφωνήσω τότε. Όσο είναι καιρός ακόμα, θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και γι' αυτό αρνιέμαι εντελώς την υπέρτατη αρμονία. Δεν αξίζει αυτή ούτε τα δάκρυα εκείνου του μικρού βασανισμένου παιδιού που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή γροθιά του και προσεύχονταν στη βρωμερή του τρύπα κλαίγοντας με ανεξήγητα δάκρυα. «Θεούλη μου», φώναζε, «Θεούλη μου», και έκλαιγε. Δεν αξίζει, γιατί τα δάκρυά του δεν εξαγοράστηκαν. Πρέπει να εξαγοραστούν, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αρμονία, το κατάλαβες? Μα με τι θα τα εξαγοράσεις?
Είναι τάχα μπορετό κάτι τέτοιο να γίνει? Μήπως τάχα με το ότι κάποιος θα εκδικηθεί για αυτά? Μα τι να την κάνω την εκδίκησή τους? Τι να το κάνω αν οι βασανιστές πάνε στην κόλαση? Τι μπορεί να διορθώσει εδώ πέρα η κόλαση όταν το παιδί βασανίστηκε πια? Και τι αρμονία θα είναι αυτή όταν θα υπάρχει και η κόλαση? Θέλω να συγχωρέσω. Θέλω με όλους να συμφιλιωθώ. Δεν θέλω να υποφέρει κανένας πια. Κι αν τα βάσανα των παιδιών ήταν συμπλήρωμα όλων εκείνων των βασάνων που ήταν απαραίτητα για να αγοραστεί η αλήθεια, τότε υποστηρίζω από τα πριν πως όλη η αλήθεια δεν αξίζει ένα τέτοιο τίμημα. Δεν το θέλω επιτέλους η μητέρα να αγκαλιάσει το βασανιστή που έβαλε τα σκυλιά να καταξεσκίσουν το παιδί της. Δεν πρέπει να το συγχωρέσει. Αν θέλει, ας τον συγχωρέσει τον βασανιστή για τον άμετρο μητρικό της πόνο. Μα το μαρτύριο του καταξεσκισμένου της παιδιού δεν έχει το δικαίωμα να το συγχωρέσει. Δεν επιτρέπεται να συγχωρέσει το βασανιστή, έστω κι αν το ίδιο το παιδί τον συγχωρούσε. Κι αν είναι έτσι, αν δεν έχουν το δικαίωμα να συγχωρέσουν, τότε πού βρίσκεται η αρμονία? Υπάρχει τάχα στον κόσμο έστω και ένα πλάσμα μονάχα που θα μπορέσει και θα έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει το βασανιστή του? Δεν τη θέλω την αρμονία. Δεν τη θέλω. Από αγάπη στην ανθρωπότητα δεν τη θέλω. Θέλω να μείνω καλύτερα με τα βάσανα τα ανεκδίκητα. Καλύτερα να μείνω με τα ανεκδίκητα βάσανά μου και με την άσβεστη αγανάκτησή μου, έστω κι αν έχω άδικο. Μα σαν πολλοί την εκτιμήσανε την αρμονία. Δεν είναι για την τσέπη μας. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσα για το εισιτήριό της. Γι' αυτό κιόλας βιάζομαι να επιστρέψω το δικό μου εισιτήριο. Κι αν είμαι τίμιος άνθρωπος, έχω υποχρέωση να το επιστρέψω όσο γίνεται πιο νωρίς. Αυτό κάνω ίσα ίσα. Δεν είναι που δεν παραδέχομαι το Θεό αλλιώσα. Μονάχα το εισιτήριο του επιστρέφω με όλον τον απαιτούμενο σεβασμό.

Μα αυτό είναι ανταρσία, πρόφερε ήσυχα ο Αλιώσα με τα μάτια χαμηλωμένα. Ανταρσία. Δεν θα ήθελα να ακούσω από σένα αυτή τη λέξη, πρόφερε ο Ιβάν. Μπορεί να ζήσει τάχα κανείς στασιάζοντας? Μα εγώ θέλω να ζήσω. Πες μου το. Πες μου το και μόνος σου. Πες το μου καθαρά. Σε προκαλώ. Απάντησε. Φαντάσου πως εσύ ο ίδιος χτίζεις το οικοδόμημα της ανθρώπινης μοίρας με το σκοπό να χαρίσεις τελικά στους ανθρώπους την ευτυχία. Να τους δώσεις επιτέλους την ειρήνη και την ηρεμία. Μα για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο, είναι αναπόφευκτο να καταβασανίσεις ένα μονάχα μικρούλικο πλάσμα. Εκείνο το ίδιο παιδάκι, να πούμε, που χτυπούσε το στήθος του με τη μικρή του γροθιά και πάνω στα ανεκδίκητα δάκρυά του να θεμελιώσεις το οικοδόμημα. Θα δεχόσουν τάχα να γίνεις αρχιτέκτονας με αυτούς τους όρους? Απάντησέ μου και μην ψεύδεσαι. Όχι, δεν θα δεχόμουν, έκανε μαλακά ο Αλιώσα. Και μπορείς ποτέ να παραδεχτείς τη σκέψη πως οι άνθρωποι που για αυτούς εσύ χτίζεις θα δέχονταν αυτήν την ευτυχία αν τυχόν θεμελιώνονταν στο αδικοχαμένο αίμα του μικρού αυτού μάρτυρα? Και πως αν τη δέχονταν θα μένανε για πάντα ευτυχισμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ, αδερφέ μου, πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα και τα μάτια του λάμψανε. Μόλις τώρα είπες, υπάρχει τάχα στον κόσμο κανένα πλάσμα που να μπορεί και να έχει το δικαίωμα να συγχωρέσει? Όμως αυτό το πλάσμα υπάρχει και μπορεί όλους να τους συγχωρέσει και για όλα, γιατί και το ίδιο έδωσε το αθώο του αίμα για όλους και για όλα. Το ξέχασες? Μα πάνω του ίσα ίσα θα θεμελιωθεί το οικοδόμημα και σε αυτόν θα φωνάξουν «Δίκιο έχεις, κύριε». Α, μιλάς για τον μόνον αναμάρτητον, για αυτόν και για το αίμα του? Όχι, δεν τον ξέχασα και απορούσα απέναντίας πως τόση ώρα δεν τον έβαζες μπροστά. Γιατί συνήθως στις συζητήσεις όλοι οι δικοί σας αυτόν βάζουνε μπροστά. Ξέρεις κάτι, Αλιώσα, μη γελάσεις. Εδώ και ένα χρόνο έφτιαξα ένα ποίημα. Αν μπορούσες να χάσεις μαζί μου ακόμα 10 λεπτά, θα σου το πω. Θέλεις? Έγραψες ποίημα εσύ? Όχι. Όχι, δεν το έγραψα, γέλασε ο Ιβάν. Και ποτέ στη ζωή μου δεν τέριασα ούτε 2 στίχους. Μα τούτο το ποίημα το φαντάστηκα και το κράτησα στη θύμησή μου. Μου έχει έρθει έμπνευση. Θέλεις να σου το πω? Εσύ θα είσαι ο πρώτος αναγνώστης μου. Ο ακροατής μου, θέλω να πω. Γιατί να χάσει ο συγγραφέας έστω και το μοναδικό του ακροατή? Χαμογέλασε ο Ιβάν. Να στο διηγηθώ ή όχι? Σε ακούω, πρόφερε ο Αλιώσα. Το ποίημά μου έχει τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Είναι κάτι αλόκοτο. Θέλω όμως να σου το πω.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαιο ονομάζεται θαύμα θαυμάτων. Και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία. Διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί, μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω κι αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη, όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται, γιατί ποιο είναι το όφελος από την αφθονία εκείνη των νερών όταν το πάθος μένει άσβηστο. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής. Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν. Αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός.

Μετάνοια είναι να μισήσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή. Να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις σε αυτόν με συντετριμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της ευσπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους ιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως αν κάποιον άνεμο και άειλη φωτιά, όπως λέγει ο θείος Δαβίδ, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο θείο πόθο και τη θεία υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος λοιπόν είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί το Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με μας, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, το μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνοί στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κρατεί θεότητα. Είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαθίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθή το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου είμαι εγώ, κακίνει όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

γνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο, πατέρα. Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χεροβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από το Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο. Και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου.

για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφήμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό το μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί

Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός. Τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδος.

το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την εφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε λιμοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

όσοι πιστεύουν δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επένους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάριν ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Γέροντας Παΐσιος.

Όπως παίρνουμε την αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις. Όποιοι δεν το ένιωσαν αυτό, δεν ένιωσαν καθόλου τη χαρά του Θεού. Καθόλου. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού. Να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατό να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους ικτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

Η εσωτερική γαλήνη κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριλλος ο Φιλεώτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ας σκεφτούμε πρώτα τι είναι η ειρήνη. Τι άλλο παρά αμοιβαία διάθεση αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Και ποιο είναι αυτό που θεωρείται αντίθετο προς την αγάπη. Το μίσος, η οργή, ο θυμός, ο φθόνος, η υποκρισία και η συμφορά του πολέμου. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η εξομολόγηση απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα πνευματικός. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Η αρχή για να ζήσεις τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορισσνώδη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, με την αλληλεία και το περιβάλλον θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Εξάλλου όλα τα προβλήματα της αλληλείας δεν οφείλονται αποκλειστικά στην υπεραλίευση, για την οποία έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτό το αφιέρωμα, αλλά υπάρχει και μία έντονη περιβαλλοντική συνιστόσα όσον αφορά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την οποία πληρώνουν οι αλλοίς, οι ψαράδες θα λέγαμε. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, τον οποίο και θα καλωσορίσουμε. Χαίρετε κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, δεν ξέρω να ακούσατε την εισαγωγή όσον αφορά την αλληλεία και το περιβάλλον.
1: Άκουσα αυτά που είπατε και τα βρίσκω όχι μόνο ενδιαφέροντα αλλά και επίκαιρα. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, πριν φύγω για τη δουλειά μου, άκουσα στις ειδήσεις ότι στον παγασιτικό κόλπο οι ψαράδες έχουν προβλήματα για να ψαρέψουν, δεν υπάρχουν ψάρια και το καταναλωτικό κοινό φυσικά αρχίζει και παρατηρεί το πρόβλημα. Από ό,τι κατάλαβα από τα στοιχεία που δώσανε στο ρεπορτάζ, το πρόβλημα οφείλεται στην ανάπτυξη πλανκτού που εμποδίζει ουσιαστικά την αλλιευτική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα για το πώς η μείωση της αλλιευτικής παραγωγής δεν οφείλεται υποχρεωτικά στη μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων, της αυθονίας των ψαριών, αλλά στο ότι κάποιος άλλος παράγοντας εμποδίζει την ίδια τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε ο ίδιος αυτός παράγοντας να σπρώξει τα ψάρια έξω από την περιοχή αλληλείας. Είναι πολλές οι εκφάνσεις του ίδιου φαινομένου. Το περίεργο είναι...
0: Είχαμε και το πρόσφατο συμβάν στον παγασιτικό κόλπο.
1: Για τον παγασιτικό μιλάμε τώρα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο είναι κλασικό πλέον και στον αμβρακικό. Πέρυσι θυμάμαι το Σεπτέμβριο, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ψαράδες στον αμβρακικό δεν μπορούσαν να ψαρέψουν γιατί το πλανκτό που ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο εκείνη την περίοδο κόλλαγε στα δίχτυα και τα δίχτυα δεν είχαν τη σωστή συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η αλληλεία.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός των νεκρών ψαριών στον παγασιτικό κόλπο, κύριε Κουτσικόπουλε?
1: Δεν μιλήσαμε για νεκρά ψάρια αυτή τη στιγμή. Μιλήσαμε.
0: Γιατί γίνεται λόγος και για νεκρά ψάρια?
1: Γίνεται λόγος για νεκρά ψάρια. Για τον παγασιτικό δεν έχω στοιχεία. Στον αμβρακικό στο παρελθόν, το 2008 που είχαμε ένα μαζικό θάνατο, ήταν πολύ μεγάλης κλίμακας. Φυσικά εκεί ήταν κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Ήταν τρεις μονάδες, με απώλειες που έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες και περίπου τους 1000 τόνους.
0: Το πρόβλημα του αμβρακικού είναι εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κουτσικόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι γνωστό, ή αν είναι γνωστό ήταν έντεχνα καλυμμένο. Γιατί τα στοιχεία που είχαμε μέχρι το μαζικό θάνατο του 2008, τα επίσημα στοιχεία, με βάση τον οποίο γινόταν και η επένδυση, η ανάπτυξη, η προοπτική, κοιτάγαμε την προοπτική της περιοχής, ήταν ότι ο αμβρακικός δεν έχει κανένα πρόβλημα και κυρίως δεν είχε πρόβλημα οξυγόνου. Δυστυχώς ο μαζικός θάνατος και οι μελέτες που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια ένα σχεδόν χρόνιο πρόβλημα ανοξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου από τα 20 μέτρα και κάτω.
0: Όλα αυτά οφείλονται, κύριε Κουτσικόπουλε, στη μόλυνση, η έλλειψη του οξυγόνου?
1: Θα ήθελα εδώ να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι και ο παγασιτικός και ο αμβρακικός είναι δύο κλειστοί κόλποι, στους οποίους μάλιστα η μεγάλη κλίμακα αλληλεία, ας το πούμε έτσι, με τα δυναμικά εργαλεία, τα σειρώμενα κτλ. Είναι απαγορευμένη. Άρα έχουμε ένα παράδειγμα περιοχών που η πίεση της αλληλείας, τουλάχιστον από τα μεγάλα σκάφη, δεν υπάρχει, και όμως έχουμε πρόβλημα και στην αλλιευτική παραγωγή, ενδεχομένως και στην αυθονία των πληθυσμών της περιοχής. Άρα δεν είναι υποχρεωτικά πρόβλημα υπεραλίευσης η μείωση των αλλιευτικών αποθεμάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Δεν είναι το κύριο, το αποκλειστικό δηλαδή.
1: Δεν είναι το αποκλειστικό. Σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με τις περιοχές και τα είδη, όντως είναι κύριο πρόβλημα υπεραλίευση, αλλά έχουμε και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που η υποβάθμιση περιβαλλοντική κάνει τόσο κακό στους πληθυσμούς που είναι οι στόχοι της αλληλείας, που στο τέλος φαίνεται στα αποτελέσματα τα αλλιευτικά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί δυστυχώς κοιτάζουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα μόνο από τη μία του πλευρά. Δηλαδή τι ζημιά κάνει η αλληλεία στο περιβάλλον. Αλλά σπάνια κοιτάζουμε την άλλη πλευρά, πώς η υποβάθμιση του περιβάλλοντος επηρεάζει την αλληλεία. Αρκεί να σας πω ότι ενώ είναι κλασικό το πρόβλημα, σαν τα δύο παραδείγματα που δώσαμε, της ανικανότητας πραγματοποίησης της αλληλείας, οι αλληλείς δεν αποζημιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών, ας το πούμε έτσι, όπως οι υπόλοιπες πρωτογενείς παραγωγικές ομάδες. Είναι ένα από τα προβλήματα που χρειάζονται μια σοβαρή προσέγγιση για να υπάρχει, αν μη τι άλλο, μια ίση μεταχείριση ανάμεσα στους διάφορους τύπους παραγωγών και εκμεταλλεύσεων.
0: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία είναι πολύ σημαντικός, κύριε Κουτσικόπουλε. Παρά τους όποιους κινδύνους, θα λέγαμε, μπορεί να υπάρχουν, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία...
0: Αυτοί έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην αλληλεία, ειδικά στη

0: πολλά από τα ενδιαφέροντα για την αλληλεία ήδη, τα σπαροειδή, οι τσιπούρες, τα μελανούρια, έχουν ένα κύκλο ζωής όπου τα νεαρά του στάδια βρίσκονται σε πολύ πολύ ρηχά νερά. Για να καταλάβετε ότι για τα περισσότερα από αυτά τα είδη βρίσκουμε τα νεαρά ηχθίδια σε βάθη από 20 πόντους μέχρι ένα μέτρο. Σκεφτείτε, φέρτε μια εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτές τις περιοχές, τις πολύ πολύ ρηχές. Χτίζει μάντρες, χτίζει προβλήτες, ρίχνει τα απόβλητά του, φτιάχνει πλάζ, φτιάχνει μαρίνες. Ακόμα και όταν έχει πρόβλημα με την ίδια τη θάλασσα.
1: Μιλάτε για όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις ανθρώπινες όσον αφορά στην ακτογραμμή, στον Αιγιαλό.
0: Στον Αιγιαλό, στο πολύ πολύ ρηχό κομμάτι. Και δεν το βάζει το μυαλό μας ότι οι παρεμβάσεις σε αυτά τα πολύ ρηχά νερά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσμούς. Και δεν το βάζει το μυαλό μας, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει ότι το μεγάλο ψάρι, αυτό που μας ενδιαφέρει για το πιάτο μας, είναι στα βαθιά νερά. Δεν βρίσκουμε ψάρια ενός κιλού σε 20 εκατοστά νερό, εκτός από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις. Το γεγονός όμως ότι τα νεαρά του στάδια εξαρτώνται από αυτά τα πολύ ρηχά οικοσυστήματα, τα κάνει ιδιαίτερα ευπαθή στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε τόσα παραδείγματα παρεμβάσεων στα πολύ πολύ ρηχά, στην ακτογραμμή όπως είπατε, στον Αιγιαλό, τόσα πολλά παραδείγματα και ποικίλα που τις επιπτώσεις τους δυσκολευόμαστε να τις εκτιμήσουμε. Είναι σίγουρο όμως ότι οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές έχουν επίπτωση στους ιχθυοπληθυσμούς και κατ' επέκταση έχουν επίπτωση στην αλληλεία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, κύριε Κουτσικόπουλε, αυτό των λεσεψιανών μεταναστών.
0: Αυτό είναι όντως.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην αλληλεία.
0: Είναι ένα τυπικότατο παράδειγμα επιπτώσεων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο οικοσύστημα το θαλάσσιο, που φτάνουν και είναι αναγνωρίσιμες πλέον στην αλληλεία. Δηλαδή, όταν άνοιξε το κανάλι του Σουέζ, και μάλιστα είχα μια πρόσφατη συζήτηση με μηχανικούς για το πόσο άρτιο είναι αυτό το έργο και πόσο καλά λειτουργεί, όντως είναι άρτιο, όντως λειτουργεί, όντως πλοία περνάνε μειώνοντας και χρόνο και κόστος, αγαθά φτάνουνε στο σπίτι μας ή στο τραπέζι μας, αλλά μαζί με αυτά τα πλοία που περνάνε από το κανάλι, δυστυχώς περνάνε και ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι λοιπόν, μετά από έναν αιώνα και ύπαρξης και λειτουργίας, έχουμε σιγά σιγά την εμφάνιση, τη διείσδυση θα έλεγα, ειδών που δεν υπήρχαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα, και τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν να είναι όλο και πιο εμφανή, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα ντόπια ήδη και φυσικά, επειδή δεν έχουν εχθρούς, να τα εκτοπίζουν. Αυτό το φαινόμενο, που είναι μεγάλης κλίμακας χρόνου, δείχνει ότι οι παρεμβάσεις μας, οι τεχνικές παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα οικοσύστημα, μπορεί μακροπρόθεσμα να είναι καταστροφικές, άσχετο αν εκείνη τη στιγμή δεν είναι ούτε υπολογίσιμες, ούτε τις βλέπουμε άμεσα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει ότι αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος, επηρεάζουμε πληθυσμούς και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό αγγίζει κάποια στιγμή την αλληλεία. Αν θυμάμαι καλά από συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους κατά καιρούς, ένα μεγάλο κομμάτι της αλλιευτικής παραγωγής στα Δωδεκάνησα είναι πλέον είδη τα οποία πριν από 40 ή 50 χρόνια ήταν άγνωστα ή σπάνια. Το μέχρι που θα φτάσει και τι τελική επίπτωση θα έχει, αυτό δεν μπορεί κανένα.

0: Κύριε Κουτσικόπουλο, έχουμε μικρές και μεγάλες επιπτώσεις από τα διάφορα έργα τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις στο οικοσύστημα, στον Αιγιαλό, στην ακτογραμμή. Έχουμε τις κατασκευές διαφόρων φραγμάτων, πηγαδιών, αντιλιοστασίων. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και στα...
1: Πιστεύω ότι ένα καλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα είναι το παράδειγμα του χελιού. Το χέλι γνωστό από την αρχαιότητα και για πολλές περιοχές ένα εξαιρετικό προϊόν είναι ένα είδος, πρώτα-πρώτα είναι ένα είδος ιδιαίτερα σκληρό. Όλοι θα έχουμε ακούσει ότι μετά από βροχοπτώσεις βλέπουμε στους ελαιώνες μέσα στα βοσκοτόπια χέλια να περνάνε για να μεταναστεύσουν. Άρα είναι ένα είδος που έχει σωματικές αντοχές, αν θέλετε, ιδιαίτερα υψηλές, αξιοθαύμαστες μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό το είδος λοιπόν έχει ένα κύκλο ζωής πάρα πολύ ιδιαίτερο. Με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία επιμένουμε να λέμε ότι γεννά στη θάλασσα των Σαργασσών. Η θάλασσα των Σαργασσών είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα νεαρά στάδια, τα οποία είναι σαν ταινίες μικρές, κάπου 10 εκατοστά περίπου, διαφανή τελείως. Το μόνο πράγμα που δεν είναι διαφανές είναι δύο μικρά μαύρα στίγματα που είναι τα μάτια. Διασχίζουν ολόκληρο τον Ατλαντικό, μιλάμε για 5.000 χιλιόμετρα, φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, περνάνε από το Γιβραλτάρ, διασχίζουν τη Μεσόγειο, να προσθέσουμε άλλες 2.000 χιλιόμετρα, και φτάνουν στις δικές μας ακτές. Έχουν διανύσει δηλαδή αυτή την τεράστια απόσταση αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί. Φτάνοντας στις ακτές, σιγά σιγά αφήνουν το θαλασσινό νερό για να περάσουν στο γλυκό νερό. Περνάνε λοιπόν μέσα από τις λιμνοθάλασσες, μέσα από τα έλη, μέσα από τα ποτάμια και ανεβαίνουν στα εσωτερικά ύδατα. Πολλές φορές ανεβαίνουν και αρκετά ψηλά, σε αρκετά χωριά είναι γνωστό το χέλι, χωρίς να έχουν κάποια ιδέα για τον κύκλο ζωής του ή από πού προέρχεται. Αυτό το είδος λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδρομή του συναντά όλες τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο οικοσύστημα. Από τα θαλάσσια ύδατα με την υπεραλίευση και με την ρύπανση ή την υποβάθμισή τους, στην ακτογραμμή με όλα τα έργα που εγκλωβίζουν το γλυκό νερό, το αλλάζουν τη ροή του, προσπαθούν να το περάσουν μέσα από διάφορες χρήσεις πριν το αφήσουν ελεύθερο, μέχρι τα εσωτερικά ύδατα, όπου εκεί έχουμε κατάργηση παλιών οικοσυστημάτων, αποξηράνσεις ελών και λιμνών ή τη δημιουργία καινούριων φραγμαλίμνες, αποταμιευτήρες και ένα σωρό άλλα. Αυτά όλα τα έργα τα ανθρώπινα διαταράσσουν ουσιαστικά τον κύκλο ζωής, αποπροσανατολίζουν ή ακόμα και αν δεν είναι έτσι εμποδίζουν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Αυτό το χελάκι θα μπει μέσα στα εσωτερικά νερά, θα μεγαλώσει και κάποια στιγμή όταν ενηλικιωθεί και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή, θα εγκαταλείψει τα ποτάμια και τις λίμνες, θα ξανακατέβει στη θάλασσα, θα διασχίσει ξανά τη Μεσόγειο, θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναπαραχθεί. Έχουμε λοιπόν
0: ένα τεράστιο ταξίδι.
1: Ένα τεράστιο ταξίδι που περνάει μέσα από τελείως διαφορετικά οικοσυστήματα και φυσικά συναντά σε κάθε γωνιά τον άνθρωπο και τις παρεμβάσεις του. Σήμερα το χέλι, το ευρωπαϊκό απόθεμα του χελιού, ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού χελιού, γιατί ξέρετε το χέλι το δικό μας με το χέλι της Δανίας, της Σκωτίας ή της Γαλλίας είναι το ίδιο. Είναι ένας κοινός πληθυσμός, ένα κοινό απόθεμα. Άρα ό,τι κάνουμε εμείς θα το υποστούν οι άλλοι και το αντίθετο. Αυτό λοιπόν το χέλι συναντά σε κάθε πτυχή της ζωής του τον άνθρωπο με τις ποικίλες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα έχουμε δει μεγάλες συγκεντρώσεις νεαρών σταδίων χελιού, τα γυαλόχελα όπως λέγονται, να συγκεντρώνονται σε περιοχές που έχουμε κατά καιρούς γλυκό νερό και που μετά από ανθρώπινες παρεμβάσεις η ροή του σταματά. Το χελάκι αυτό έρχεται για να βρίσκοντας, μυρίζοντας αν θέλετε, αυτό το γλυκό νερό για να περάσει στα εσωτερικά οικοσυστήματα, στα γλυκά νερά. Όταν εμείς διακόπτουμε την κυκλοφορία, εγκλωβίζεται και πεθαίνει. Η κατάστασή του είναι άκρως ανησυχητική και εδώ και 3 χρόνια υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα για την ανασύσταση, για τη στήριξη του αποθέματος του χελιού. Και αυτά τα μέτρα, ξέρετε, δεν είναι, είναι η πρώτη φορά που τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο αλλιευτικά, δηλαδή απαγόρευση ή περιορισμοί της αλλιείας. Ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα σοβαρά για τη διευκόλυνση των μεταναστεύσεων του χελιού. Άρα, άρση των εμποδίων, βελτίωση της ποιότητας, των υδάτων, επιβίωση αυξημένη κτλ. Έχουμε λοιπόν μέσα από ένα είδος το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να συσσωρευτούν και να μειώσουν την επιβίωση, την αυθονία, το μέλλον, να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον ενός φυσικού πληθυσμού.
0: Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, κύριε Κουτσικόπουλε, του 2000 για τις εξαρτώμενες περιοχές τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι η αλληλεία είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα και σε πολλές περιοχές έχει έναν εξέχοντα ρόλο. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές που αν αφαιρέσει κανείς την αλλιευτική δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή των κοινωνιών και την πολιτισμική του συνέχεια. Αναφέρεστε σε αυτή τη μελέτη που όντως είχε γίνει το 2000, από τότε επικαιροποιήθηκε.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, οι 30 ήταν από τις εξαρτώμενες περιοχές, οι 15
1: από
0: ανήκαν...
1: Από τις 30 πράγματι, από τις 30 πιο εξαρτώμενες περιοχές από την αλληλεία, οι 15 ήταν ελληνικές. Και τα ποσοστά αυτά ήταν ιδιαίτερα υψηλά στις πρώτες θέσεις. Φυσικά εδώ θα πρέπει...
0: Τι εννοούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Κουτσικόπουλε, εξαρτώμενες περιοχές.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτές όλες οι μελέτες, όπως όλες οι μελέτες που βασίζονται σε αριθμούς, πολλές φορές κινδυνεύουν να μην αγγίζουν την πραγματικότητα. Οι μελέτες αυτές βασίζονται κυρίως στην αναλογία των αλλιέων στον τοπικό πληθυσμό. Λαμβάνουν όμως υπόψη και το τζίρο και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάρχουν και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα που ένας επισκέπτης παίρνει γυρίζοντας ας πούμε την Ελλάδα είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχει πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αλλιευτικών σκαφών και συνήθως είναι και περιοχές που έχουν παράδοση. Εμείς το βλέπουμε κυρίως μέσα από την κουζίνα στην Ελλάδα. Όταν ταξιδεύουμε, η κουζίνα είναι ίσως κυρίαρχο στοιχείο για την επιλογή των προορισμών. Αλλά φανταστείτε να πηγαίνατε σε ένα Κυκλαδονήσι ας πούμε και να μην βλέπατε καΐκια στο λιμάνι ή δίχτυα απλωμένα στο μόλο και να βλέπατε ταβέρνες φρέσκο ψάρι, φρέσκο ψάρι. Θα σας δημιουργούσε ένα ερωτηματικό από
0: Πού προέρχεται αυτό το φρέσκο ψάρι.
1: Δηλαδή η σύνδεση της καθημερινότητας, της εικόνας με τη δραστηριότητα είναι σημαντική. Το πρόβλημα με τις εξαρτώμενες περιοχές που τώρα τελευταία και στην Ελλάδα επίσημα αναγνωρίστηκαν μια δεκάδα από αυτές με στόχο να στηριχτούν στο μέλλον είναι ότι δυστυχώς επειδή η αλληλεία είναι ένας αδύναμος κρίκος στην οικονομική δραστηριότητα την ευρύτερη, χάνεται μέσα από αυτή τη μικρή της κλίμακα και τους συνολικούς αριθμούς. Τι θέλω να πω, ότι συνήθως οπουδήποτε γίνονται παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ή των ιχθυοαποθεμάτων, οι παρεμβάσεις αυτές, οι διαχειριστικές παρεμβάσεις, έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αλιείας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 20 χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι επειδή η αλιεία έχει περιορισμένο τζίρο, αν θέλετε, σε σχέση με τη γεωργία ή τη βιομηχανία, αποτελεί τον αδύναμο κρίκο και υφίσταται τις επιπτώσεις όλων αυτών των δυνατότερων συνιστοσών του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι αναγνωρισμένο, αλλά δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι τεχνικό ή σε κάτι πρακτικό. Οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού. Γιατί σε αυτές τις περιοχές έχουμε σχεδόν το σύνολο της ζωής της περιοχής να γυρίζει γύρω από την αλιεία και το αλίευμα. Η δομή, η παραδόση,
0: όλη η κοινωνική ζωή, δηλαδή.
1: Ένα σοβαρό μέρος της οικονομίας, αλλά και ο τρόπος συμπεριφοράς είναι αρκετά ιδιόμορφος. Σε μια μελέτη που κάναμε πριν από 10 χρόνια περίπου, ήταν εντυπωσιακό ότι στην κοινωνία των επαγγελματιών αλιέων περίπου 78% παραμένουν στο νομό που γεννήθηκαν και γύρω στο 60 με 65% παραμένουν στο δήμο που γεννήθηκαν. Αυτό δείχνει μια έντονη εξάρτηση από τα οικοσυστήματα από τα οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε με τη μετακίνηση των πληθυσμών που έχουμε, την εύκολη μετακίνηση που έχουμε εδώ και 2-3 δεκαετίες, να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που να δένουν τον άνθρωπο με την περιοχή του.
0: Να βάλουμε μια άνω και κάτω τελεία και να ακούσουμε την ώρα.
1: Σύμφωνοι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Κουτσικόπουλε, είπατε ότι οι εξαρτώμενες περιοχές είναι κοιτίδες πολιτισμού, ότι όλη η δομή της κοινωνίας περιστρέφεται γύρω από το επάγγελμα της αλιείας, από το επάγγελμα του ψαρά.
1: Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται και προς τα πού πάνε τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Συνολικά, αν θέλετε, η Ελλάδα έχει ακόμα τον πολυπληθέστερο αλιευτικό στόλο, σε αριθμό σκαφών πάντοτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αλιέων, ο αριθμός τους εκτιμάται γύρω στις 30.000. Τα τελευταία 20 χρόνια, από το 1990 που έχουμε επίσημα στοιχεία για τον αλιευτικό στόλο, έχουμε παρατηρήσει μια μείωση της τάξης του 25% περίπου, 25 με 30%, ανάλογος φυσικά είναι και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση του αριθμού των σκαφών, άρα μείωση και των επαγγελματιών αλιέων. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις σε μια περιοχή σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, αλλά για σκεφτείτε στα μικρά νησιά, τα απομακρυσμένα, όπου εκεί οι απασχολήσεις, οι εναλλακτικές είναι σπάνιες, εάν υπάρχουν. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, θα έχουμε προβλήματα συνοχής. Ευτυχώς η κρίση που ζούμε τώρα τελευταία έχει και τα θετικά της σημεία. Αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που είδα σε μια μελέτη της Πασεγιές, ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα ανάμεσα στο 2008 και στο 2010 είχε μια σημαντική αύξηση και, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα ένα νούμερο που έλεγε ότι για την αλληλεία έχουμε αύξηση της απασχόλησης της τάξης του 17%. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια σε κάποια ημερίδα είχα αναφέρει επειδή στριμώχτηκα λίγο, αν θέλετε, από τα διάφορα επιχειρήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε μια δραστηριότητα που δίνει ένα σοβαρό μεροκάματο, όταν οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων, οι νέοι μηχανικοί, ψάχνουν απεγνωσμένα δουλειά με 700 ή 800 ευρώ και δεν βρίσκουν. Άρα σε μια τέτοια περίοδο μάλλον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε νέους ανθρώπους να αγγίζουν αυτό το τομέα, που αν θέλετε και κοινωνικά ήταν λίγο περιθωριοποιημένος και υποβαθμισμένος.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κουτσικόπουλο, και αυτό φαινόταν και από τις από την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών ή σπουδαστών, κυρίως σπουδαστών, που έβαζαν σε μια, θα λέγαμε, χειρότερη μοίρα τις σχολές ιχθυοκαλλιέργειας. Χειρότερη εννοούμε ότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο επιλογής.
1: Ξέρετε,
0: αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Το χρησιμοποιούσαν πολύ για να πάρουν μια αναβολή από τον στρατό ή για να πούν ότι κάπου πέρασαν, σε κάποια σχολή πέρασαν.
1: Φυσικά μέσα.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Παλαιότερα έλεγαν κάποιοι ότι πηγαίνοντας στο ταιχείο καλλιέργειας και ολοκληρώνοντας τις σπουδές σε αυτό, θα πάρω κάποια επιδότηση. Βέβαια, την επιδότηση αυτή θα την έπαιρνες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να ασχοληθείς με την ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν την έπαιρνες για να κάνεις κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια, μέσα από αυτές τις σχολές έχουν περάσει και αρκετοί νέοι που σήμερα είναι στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι το ψάρι είναι σοβαρό εξαγώγημο προϊόν για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Και αποτελεί και μία πηγή και εσόδων,
1: και υπάρχουν και άλλοι, φυσικά
0: στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε,
1: και υπάρχουν και άλλοι που πέρασαν από αυτές τις σχολές, που είχαν πάθος και μεράκι και που ακόμα κερδίζουν τη ζωή τους κάνοντας το επάγγελμα αυτό του ιχθυολόγου.
0: Και πέρα από το επάγγελμα είναι μία επιστήμη.
1: Είναι μία επιστήμη, η οποία, αν θέλετε, επειδή το ζω σε ένα τμήμα βιολογίας, ακολουθεί και αυτή λίγο την περιθωριοποίηση του ψαρά. Γιατί δεν με θες, κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς. Τώρα, το αν ο ψαράς αυτός μπορούσε να έβγαζε τα διπλά από μένα, δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν. Και υπάρχουν νοικοκυρέοι ψαράδες αυτή τη στιγμή που με το αλιευτικό του σκάφος και τα δίχτυα τους μεγάλωσαν και σπούδασαν παιδιά, έκαναν περιουσίες, και δυστυχώς αρνούμαστε να το δούμε, και το σύστημα, αν θέλετε, το διοικητικό δεν βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Όμως η τάση είναι να βοηθήσουμε στο να γίνει πιο ελκυστικό. Ένας από τους τρόπους που το σύνολο των εμπλεκομένων σκέφτηκε εδώ και αρκετά χρόνια είναι η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας αλλιευτικού τουρισμού που υπάρχει σχεδόν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να δώσει, εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματα ή τα οικονομικά πλεονεκτήματα, θα μπορούσε να δώσει και ένα πιο ελκυστικό χαρακτήρα στο επάγγελμα, να το βγάλει δηλαδή από το περιθώριο, και ξέρετε, το περιθώριο αυτό του ψαρά είναι ένα περιθώριο που προέρχεται από την ίδια τη δραστηριότητα. Δηλαδή, συνήθως ψαρεύει τη νύχτα όταν ο κόσμος κοιμάται, ή νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Δουλεύει μόνος του και θα πρέπει να κάνει προσπάθεια να αποκρύψει την τέχνη, τη γνώση που έχει, γιατί μοιράζεται τον ίδιο πόρο με τους υπόλοιπους. Αν λοιπόν αυτός εύκολα μιλάει, επιδεικνύει ή δείχνει, την άλλη μέρα θα βρει όλο το σχολείο να ψαρεύει στον ψαρότοπο το δικό του. Αυτός ο ανταγωνισμός και παράλληλα το αντίξωο περιβάλλον, μην ξεχνάτε ότι είναι δύσκολη η αλληλεία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε πολλές περιοχές είναι και επικίνδυνη. Αυτό...
0: Και δεν επιτρέπεται και όλες τις εποχές ανάλογα με την, με την αλία την οποία ακολουθείτε, τις μεθόδους αλίευσης των ψαριών.
1: Δυστυχώς έχουμε όλα τα προφίλ, όλα τα πιθανά προφίλ, από τους νοικοκυρέους που αναφέραμε πριν μέχρι το άλλο άκρο, αυτούς που θα θέλανε αύριο να τα πιάσουν όλα και να είναι δικά τους. Δυστυχώς αυτό είναι συνδεδεμένο με το γεγονός ότι δεν υπάρχει έννοια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είναι ένας κοινός πόρος με ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει αυτό.
0: Αναφερθήκαμε στις εξαρτώμενες περιοχές, κάνατε λόγο και για αλιευτικό τουρισμό, ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο.
1: Και μάλιστα όλες οι μελέτες, και έχουν γίνει αρκετές μέχρι σήμερα, έδειξαν ότι ο κλάδος ο ίδιος βρίσκει το προϊόν, αν θέλετε, την υπηρεσία αυτή αρκετά ενδιαφέρουσα. Για να συμπληρώσει το εισόδημά του, για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, για να βάλει τα παιδιά του σε μια δραστηριότητα ενδεχομένως. Δυστυχώς η υλοποίηση είναι λίγο πιο δύσκολη, και είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί το μέσο επίπεδο των ψαράδων, η μέση ηλικία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεπερνάει η μέση ηλικία των επαγγελματίων ψαράδων τα 50 χρόνια και τα ξεπερνάει αρκετά, και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης είναι αρκετά χαμηλό, άσχετο αν σήμερα βλέπουμε νέους ανθρώπους με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με πολύ καλό επίπεδο μορφωτικό να ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία. Ο μεγάλος πληθυσμός είναι ένας πληθυσμός που παραδοσιακά μπλέχτηκε και από εμπειρία μεταφέρει γνώσεις των πατεράδων του. Αυτό που παρατηρήσατε...
0: Από την εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο όσον αφορά την ιχθυολογία και την ιχθυοκαλλιέργεια και όλα αυτά τα...
1: Θα σας πω ότι...
0: Τα συναφή επαγγέλματα...
1: Τα τμήματα βιολογίας που είναι κατεξοχήν τμήματα που ασχολούνται με τέτοια θέματα, θέματα δηλαδή φυσικών πληθυσμών, εκμετάλλευσης βιολογικών πόρων κτλ. Είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των φοιτητών
0: που ενδιαφέρονται.
1: Οι λόγοι είναι μάλλον μια παραμόρφωση της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Οτιδήποτε δεν είναι μέσα σε γραφείο
0: είναι κάτι με πολύ ωραίο ντύσιμο.
1: Ακριβώς, και καλό τίτλο, ενδεχομένως και με κάτι τυχερά επιπλέον, όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τις νέες γενιές. Και μάλιστα εγώ είμαι από το 1996 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τότε ήρθα από τη Γαλλία, και έχω δει και μεγάλη διαφορά στα 15 αυτά χρόνια. Δηλαδή οι φοιτητές μου σήμερα δεν έχουν πολλά κοινά με τους φοιτητές του 1996, κυρίως σε αυτό το κομμάτι που αφορά στην διαθεσιμότητα και στο ενδιαφέρον που δείχνουν για τη δουλειά έξω από το γραφείο. Τη δουλειά
0: κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Αυτό δεν ξέρω να σας το πω, γιατί πάντα είχαμε κοινωνίες που εξελισσόντουσαν. Έχουμε την τάση να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Για τους φοιτητές.
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Αυτά είναι αποτελέσματα της συνολικής. Είναι ένα κοινωνικό προϊόν το μέσο προφίλ του φοιτητή. Δεν ξέρουμε να το αποτιμήσουμε. Δηλαδή από τη μια μεριά είμαστε ικανοποιημένοι, να σας το πω απλά όπως το συζητάμε εδώ μέσα, είμαστε ικανοποιημένοι που ο μέσος όρος ζωής ξεπέρασε τα 80 χρόνια χάρη στους φοιτητές, αλλά από την άλλη πλευρά στέλνουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, να γίνουν χημικοί μηχανικοί και λέμε ότι το πλαστικό δεν το θέλω, το αυτό δεν το θέλω ή το καύσιμο δεν το θέλω. Δεν μπορεί, δεν συμβιβάζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ήπιοι και λίγο πιο λογικοί στις επιλογές και τις αντιδράσεις μας. Τώρα γυρίζοντας στην αλιεία, Αυτό το θέμα των εξαρτώμενων περιοχών έχει και μια άλλη διάσταση και μιας και είμαστε σε ένα σταθμό που το κοινό του μπορεί...
0: Πριν πάμε και έχει και σχέση με τη βιώσιμη αλληλεία, κύριε Κουτσικόπουλε.
1: Η βιώσιμη αλληλεία είναι ο επιθυμητός στόχος.
0: Αυτό είναι ο επιθυμητός στόχος.
1: Ναι. Τι σημαίνει βιώσιμη αλληλεία, όλοι το καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει δραστηριότητα και σήμερα και αύριο να υπάρχει πάντα και να είναι ικανοποιητική και αξιοπρεπής και να μην θέτει σε κίνδυνο οικοσυστήματα, αλληλευτικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι μάλλον ευχή, γιατί η ιστορία μέχρι σήμερα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα και τι πρέπει να κάνουμε, τόσο απομακρυνόμαστε από τον επιθυμητό στόχο. Και οι λόγοι για τους οποίους δεν τα καταφέρνουμε σε αυτό το τομέα είναι, αν θέλετε, φυσικοί απλοί λόγοι. Έχουμε...
0: Έχουν να κάνουν με την διαχείρισή της.
1: Έχουν εκεί, να κάνουν
0: εκεί μπλέκονται τα πράγματα.
1: Με την ίδια τη φύση. Πρώτα-πρώτα, οι πληθυσμοί των ψαριών, ειδικά στη θάλασσα, είναι αόρατοι και δεν γνωρίζουν σύνορα. Από μόνο του αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ότι είναι αόρατοι σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω εγώ εμφανισιακά δεν αλλάζει, ενώ αν κάψετε ένα δάσος, την άλλη μέρα θα έχετε μια διαφορετική εικόνα. Την είδατε τη ζημιά. Αν εξαφανίσετε τα ψάρια από μια περιοχή, την άλλη μέρα στο μάτι σας δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι αόρατο το καθιστά και πιο ευάλωτο το ψάρι, αλλά και πιο δύσκολο στη μελέτη του. Ειδικά εδώ στις δικές μας περιοχές που έχουμε μεγάλη ποικιλία ψαριών, στον Πατραϊκό κόλπο, με κάποιες δειγματοληψίες που κάναμε για ένα χρόνο σε επαγγελματίες ψαράδες, καταγράψαμε γύρω στα 120 διαφορετικά είδη. Δεν λέω ότι μόνο αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά είναι που εμφανίζονται στα πλαίσια μιας δειγματοληψίας στην παραγωγή την αλλιευτική. Το να διαχειριστείς αυτή την ποικιλότητα είναι πολύ δύσκολο. Άλλες προτιμήσεις έχει το ένα είδος, άλλες το άλλο. Άλλο προτιμάει ρηχά νερά, άλλο βαθιά. Άλλο βγαίνει στην ακτή το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι.
0: Το κάθε ένα έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει το δικό του κύκλο ζωής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άλλα είναι πιο ευαίσθητα, άλλα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Και σε συγκεκριμένες, όπως είπατε και εσείς, χρονικές περιόδους.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν καθιστά τη διαχείριση αυτού του συστήματος πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης έχουμε το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ιδιοκτησίας. Η θάλασσα ανήκει σε όλους ή δεν ανήκει σε κανέναν, μπορεί να μας ακούγεται ακριβώς ίδιο αυτό, αλλά υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Η ουσία είναι ότι οι ιχθυοπληθυσμοί, τα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Πατραϊκό κόλπο που βλέπω από το παράθυρό μου, δεν ανήκουν σε κάποιον. Υπάρχει λοιπόν μια κούρσα για το ποιος θα προλάβει να το πιάσει. Είναι λοιπόν αόρατο, δεν έχει σύνορα και δεν ανήκει σε κανέναν. Άρα είναι δύσκολο να τη θασέψεις την εκμετάλλευση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προβλήματα που βασίζονται ή προέρχονται μάλλον από την ποιότητα των γνωματεύσεων των ειδικών και τις επιλογές των πολιτικών στη συνέχεια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα παραδείγματα, γιατί και το καθεστώς διαχείρισης στη Μεσόγειο είναι αρκετά ολιστικό, ενώ στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα για παράδειγμα, που έχουν ιστορία, σχεδόν έναν αιώνα ιστορία διαχείρισης, και πάλι η κατάσταση των αποθεμάτων είναι απελπιστική. Κάθε φορά βρίσκουμε τους ενδιασμούς των πολιτικών να εφαρμόσουν τις γνωματεύσεις ή τα προτινόμενα μέτρα των επιστημόνων. Είναι κλασικό παράδειγμα, και όλα αυτά γιατί τα αποτελέσματα τα κακά πλέον με προδιαγραφή αποτελέσματα της διαχείρισης είναι σχετικά περιθωριακά στον πληθυσμό, εκτός από τις εξαρτώμενες περιοχές που ζουν την υποβάθμιση και των ιχθυοκλειδισμών και των οικοσυστημάτων.

0: Αναφερόμαστε στις εξαρτώμενες περιοχές, κύριε Κουτσικόπουλε. Έχουμε και κάτι άλλο. Ονόματα αλλιευτικών σκαφών. Τα οποία ονόματα αλλιευτικών σκαφών συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με Αγίους της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε πολλά αλλιευτικά σκάφη να φέρουν το όνομα Άγιος Νικόλαος, Άγιος Δημήτριος.
1: Πράγματι, επειδή με απασχόλησε το γεγονός, εγώ έζησα πάρα πολλά χρόνια στη Βρετάνη, στη Γαλλία, που είναι και αυτή μια περιοχή με έντονη την παρουσία της αλληλείας και της εξάρτησης από την αλληλεία, και με είχε γοητεύσει το γεγονός ότι περπατώντας στα λιμάνια έβλεπα αξιοπερίεργα ονόματα, το τραγούδι της Φουσκάλας, το παράπονο του Μούτσου ή τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα η παρουσία της θρησκείας στον αλλιευτικό στόλο είναι τόσο έντονη που αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος ή σε άλλες κοινωνίες μπορούμε να βρούμε τόσο έντονο αποτύπωμα. Για παράδειγμα,
0: έχετε ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα?
1: Επισταμένα όχι, αλλά διασκεδάζοντας βρίσκω κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, στο σύνολο των καταγεγραμμένων μέχρι το 2008-2009 περίπου 30.000 αλλιευτικών σκαφών, κάποια από αυτά ή πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά η ιστορία είναι εκεί και συνεχίζεται, πάνω από το 27% είχε ονόματα Αγίων, και μάλιστα το 20% ήταν Άγιοι και το 7-8% ήταν Αγίες. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τη μία πλευρά λες ναι, ο Άγιος Νικόλαος προστάτης, άρα είναι λογικό και όντως έχει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά από εκεί και πέρα η ιεράρχηση της συχνότητας των ονομάτων αξίζει τον κόπο να ψαχτεί λίγο παραπέρα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε τα ονόματα των Αγίων στις ίδιες αναλογίες που είναι κοινά στην καθημερινότητά μας. Μετά τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, και έκπληξη δεν ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης, αλλά είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Σπυρίδων, και μετά έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νεκτάριος, πάρα πολύ συχνά ή τουλάχιστον πολύ πιο συχνά από ό,τι θα ενέμενε κανείς, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Ανδρέας. Για δε τα ονόματα των Αγίων, έχουμε την Αγία Παρασκευή να είναι το πιο συχνό όνομα που βρίσκουμε στα αλλιευτικά σκάφη, ακολουθούμενο από την Αγία Τριάδα, την Αγία Μαρίνα και την Αγία Κυριακή. Κοιτάζοντας λίγο τις κατανομές στο χώρο, αλλά το έκανα έτσι πολύ επιφανειακά, είναι περιοχές της Ελλάδας που το ποσοστό των σκαφών που έχουν ονόματα Αγίου ξεπερνά το 40%. Δηλαδή ένα στα δύο σκάφη έχει όνομα Αγίου ή Αγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο. Θα πρέπει να το ψάξουμε τι αντιπροσωπεύει, πώς φτάνουμε εκεί. Παλιότερα που είχα κάνει μια προσπάθεια να δω αν το όνομα συνδέεται με κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό, είχα βρει κάποια στοιχεία, δεν δεσμεύομαι για την αξιοπιστία τους γιατί σας λέω έγινες από απλό ενδιαφέρον, δεν το έκανα επιστημονικά, ότι ενώ ξεκινάμε με δυσύλλαβα ονόματα γυναικεία στα μικρά σκάφη, η Βούλα, η Τούλα, η Μάρο, η
0: από την οικογένεια, τα παιδιά συνήθως, το όνομα,
1: ναι,
0: της συζύγου
1: ή και του ονείρου μας, σιγά
0: φανταστικά
1: σιγά προχωράμε, και όσο μεγαλώνει το σκάφος αρχίζουν τα ποσοστά αυτά να πέφτουν και να βρίσκουμε τους Αγίους και τις Αγίες να είναι πολύ πιο συχνές. Δηλαδή σαν να λέγαμε ότι από τη στιγμή που παίρνει διαστάσεις κάτι, απομακρύνεται από την ακτή, ο κίνδυνος ενδεχομένως είναι λίγο μεγαλύτερος, ζητάμε από κάπου βοήθεια. Θα την ξανακάνω αυτή τη δουλειά, να το δω λίγο πιο εμπεριστατωμένα.
0: Και να κάνουμε και μια εκπομπή τότε.
1: Με αυτά τα στοιχεία, ναι, που θα έχουμε και τα λιμάνια και τις αναλογίες και τα διάφορα ονόματα.
0: Μιλάτε για τις περιοχές οι οποίες είναι εξαρτώμενες από Αγίους και από...
1: Ακριβώς, να δούμε κατά πόσο ο Πολιούχος βρίσκεται πιο συχνά από ότι άλλα ονόματα Αγίων, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και μάλιστα σας λέω, θα ψάξω λίγο να δω σε διεθνές επίπεδο αν αυτό το φαινόμενο βρίσκεται και σε κάποιες άλλες κοινωνίες.
0: Όσο μικρότερα είναι τα σκάφη, συναντάμε ονόματα από το οικογενειακό περιβάλλον, το όνομα της συζύγου, το όνομα των παιδιών. Και όσο τα σκάφη είναι μεγαλύτερα, συναντάμε πάλι τα ονόματα των Αγίων. Του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νεκταρίου.
1: Δεν το λέω επίσημα. Ήταν μια ένδειξη, μια αίσθηση που είχα κοιτάζοντας τα στοιχεία αυτά.
0: Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο, να αυτό το πούμε που είναι, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Χωρίς να είναι κάτι απόλυτο.
1: Και μάλιστα θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητούσα και με ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Ας πούμε, εμένα με ξένησε το γεγονός γιατί η Αγία Παρασκευή είναι τόσο συχνό το όνομα στα αλλιευτικά σκάφη.
0: Τη συναντάμε και στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, στα αλλιευτικά σκάφη.
1: Mm-hmm.
0: Και σε άλλες περιοχές.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που μου διαφεύγει εντελώς. Βέβαια, το μέγεθος, η χρήση και το όνομα έχουν και άλλες συνδέσεις. Δηλαδή, όσο πιο μικρό το σκάφος, τόσο πιο συχνά βρίσκουμε ο γενναίος, ο ατρόμητος, ο άφοβος κτλ. Γιατί ενδόμηχα υπάρχει ο φόβος της θάλασσας, όπως και να το κάνουμε. Οπότε, δίνοντας ένα τέτοιο όνομα, κατά κάποιο τρόπο ξορκίζουμε αυτό το φόβο μας ή το δέος που αισθανόμαστε ή την αδυναμία που αισθανόμαστε σε κάποια στιγμή δυσκολίας.
0: Το κακό που μπορεί να συμβεί, αλλά πάντοτε έχουν μαζί τους όχι μόνο ναυτικοί αλλά και οι ψαράδες, τον Άγιο Νικόλαο, τους Αγίους.
1: Κοιτάξτε, για να έχει ήδη το όνομα, γιατί το όνομα είναι κάτι, ξέρετε, δύσκολα αλλάζει το όνομα σε ένα σκάφος, είναι κάτι που το επέλεξες ενσυνείδητα για κάποιο λόγο. Και αν μεν είναι το όνομα της πεθεράς σου, καταλαβαίνω γιατί το βάζεις, δέχεσαι πιέσεις δηλαδή, αλλά όταν κάνεις μια τέτοια επιλογή την κάνεις για κάποιο λόγο. Θα άξιζε τον κόπο να το δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Αυτά είναι στοιχεία, σας λέω, που ένα Σαββατοκύριακο χαζεύοντας κοίταξα και βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Θα ήθελα μάλιστα να συζητήσω με τους ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών για την επιλογή του ονόματος.
0: Μπορεί να σας κλέψουν και την ιδέα κάποιοι φοιτητές σας και να το κάνουν με τα πτυχία και εργασία.
1: Οι ιδέες μόνο για να κλέβονται υπάρχουν.
0: Και μάλιστα όταν είναι τέτοιες ιδέες.
1: Όχι, δεν είναι ούτε κάτι πρωτότυπο.
0: Είναι κάτι,
1: ούτε,
0: ναι.
1: Είναι απλά ενδιαφέρον.
0: Παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, με τη συζήτηση την οποία κάναμε, κύριε Κουτσικόπουλε. Ότι όσο αυξάνεται το
1: μην μείνετε, αυτό σας λέω είναι μια αίσθηση που έχω όταν θα έχω, επειδή φαίνεται ότι δαγκώσατε σε αυτό επάνω, όταν θα έχω εμπεριστατωμένη ανάλυση θα σας τη στείλω για να είστε σίγουρος και από εκεί και πέρα να προχωρήσετε με αυτό το στοιχείο.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσικόπουλε,
1: και
0: να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και αρχέτος σαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μια εκπομπή για την αλεία και τους αλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή το 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.